0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
2: Άρα,
1: και το.
2: Δεν το είπαμε.
1: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
3: Το βαφτιστήρι μου.
1: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλι το βαφτιστήρι.
3: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
2: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω. Η Νονούλα σε αγαπάει.
1: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Σιτ. Πώ σε λένε σένα.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: 168.568 ευρώ.
6: Τι, ποιος?
5: Θα κοστίσει
1: η ελληνική συμμετοχή.
6: Πόσο ψάμεσο, γιατί...
5: 168.000...
1: Πολύ ευγενικό.
6: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούς κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις.
5: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
6: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Τελούλου. Θέλω να σας πω τι εννοεί αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
3: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
2: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
3: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
2: Σωστή σου τιέν.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Ταχύ! Πού αύριο θα βαρεθείς να ακούς?
2: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
5: Ναι, ξένο τηλέφωνο
3: πήρα.
4: Τι είπε,
3: το άκουσα.
4: Όνα σου γαμί.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω? Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μία γαλλικά, να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
5: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
4: Μίτσο? Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
5: Κάτε ρε σε αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
4: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
5: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: τρού. Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σωτ βολάνι. Αυτό είχα προετοιμάσει.
2: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε ρε παιδιά. Πάμε.
1: Ωραία, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
2: Αυτό το έχεις ετοιμάσει.
1: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνος μου τη δουλειά σου.
2: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω, συνέχισε.
1: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Είναι και ο υπεύθυνος της δουλειάς εκεί,
2: ναι.
3: Αυτό.
4: Πιο κάτω.
2: Πάει πιο κάτω, να.
3: Περίμενε.
2: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν να.
3: Ενώρα... Τώρα βρήκε να έρθει.
2: Εν ώρα δουλειάς να μην μπορείς να πάρεις ένα ραδιόφωνο να παίξεις.
4: Σε παίρνει ένα μονή, παιδιά. Κάτσε, περίμενε.
2: Πίσω να
3: ρίξει. Άσε να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνος. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφος.
2: Μας έβαλες ένα μονή.
4: Άδικα, αυτός θα φύγει.
2: Παιδιά, νομίζω μας το κλείσε.
4: Όχι, σε αναμονή,
3: όχι, σε αναμονή σε έβαλε.
2: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
3: Νάτι.
1: Ναι.
2: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Move like this.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: ακούω.
1: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
0: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
1: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: λένε
1: ωραία.
0: Πολλά τα μάτια μου.
1: Α, εγώ έχω την απορία, όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι, πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Θες τα κουνάβια, άκουσες. Κουναβίζιον.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Γιάννης.
1: Έλα Γιάννη, έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα, αγόρι μου, χρόνια πολλά. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Θα πω ένα νότι.
1: Πρωί, πρωί, τώρα έχω ξαναπεί ότι νότι θα τραγουδάτε μόνοι όσοι μπορείτε να τραγουδήσετε. Μπορείς να τραγουδήσεις νότι ή θα με εκνευρίσεις?
3: Θα τραγουδήσω.
4: Παίζει επικίνδυνα.
2: Θέλει το παιδί.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
3: 30.
1: Για να σε ακούσω, πάμε, ποιο θα πεις?
3: Άκου και θα καταλάβει.
2: Δεν το ξέρεις τον τίτλο.
1: Μυρίζομαι βλακεία.
3: Για σένα ναι, φοβάμαι, λέγεται.
1: Τι λέτε, έτσι, περίεργο, σπάνιο τραγούδι, δεν το ξέρω. Για πάμε.
3: Και δεν φοβάμαι αυτό το άδειο μου το σώμα.
1: Αδερφέ, είσαι βλάκα, κλείστο να. Κλείστο να, κλείστο να, κλείστο να. Σα χλαμάρα.
2: Δημήτρη.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Λευτέρη.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι να μα τραγουδήσει?
5: Λοιπόν, εγώ θα σας τραγουδήσω ένα τραγουδί που τραγουδάω κάθε βράδυ.
1: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, αδερφέ, δεν σε ακούμε. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση.
5: Να με ακούς.
1: Τώρα σε ακούω, ναι. Ναι, σε ακούω.
5: Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι, λέω, που τραγουδάω κάθε βράδυ.
1: Α, πολύ σημαντική
4: πληροφορία. Γιατί κάθε βράδυ?
5: Για να κοιμίζω το παιδί.
1: Α,
4: γιατί?
1: Κοιμίζει το παιδί με αυτό. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση να σε ακούμε καλά. Πάμε και ρίχτω.
5: Λοιπόν, έχω ένα μικρό.
1: Κλείστο να ρε.
4: Το ξέρω κι εγώ αυτό.
1: Έχω και μικρό παιδί εδώ πέρα. Μην με κάνετε να μιλάω άσχημα. Αγάπη μου, τίποτα. Μου κάνουν πλάκα στο τηλέφωνο. Έχω και ένα γλυκούλι κοριτσάκι εδώ πέρα.
2: Γι' αυτό πρόσεχε.
1: Παρακαλώ, επόμενος, πάμε.
2: Γιάννη.
1: Καλημέρα. Καλά.
6: Τι κάνετε?
1: Λογαριασμό να σου δώσουμε.
4: Αυτό θα έχει βαριά.
1: Τραγούδα. Λέγε τραγούδα, θα μα πει.
6: Είμαι.
1: Η ζωή σου ένας. Ρίχτω, φύγε ρε, δεν σε σβήνει.
4: Εντάξει, το προσπάθησε όμως.
1: Έλα παιδιά, μην παίρνετε πρωί πρωί να μου λέτε παρια τραγούδια. Επόμενος.
2: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Παναγιώτη θα μιλήσει. Έλα, έλα ρε καμπά.
4: Είναι στο δρόμο.
1: Έλα, μας ακούς?
7: Έλα, ναι.
4: Δεν είναι καλή γραμμή σου εσύ, Παναγιώτη, μην είναι σταθερός.
2: Κλείσε και το ραδιόφωνο, Παναγιώτη, κλείσε και το τηλέφωνο.
7: Έλα, έλα.
4: Μπράβο.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Τον Κωστόπουλο θα σου πω.
1: Α, τον πρίγκιπα. Λοιπόν, ποιο θα πεις? Βγάλ την ανοιχτή ακρόαση, αγόρι μου, δεν σε ακούμε, μας έχεις πάρει τα αυτιά.
7: Α, τώρα μ' ακούς?
1: Τώρα σε ακούω.
7: Έλα.
1: Α, όπου είσαι?
7: Αμέ.
1: Ναι, κάτσε, Περιστέρι. Α, ο Περιστέρι δεν είσαι?
7: Ο Περιστέρι.
1: Περιστέρι, έτσι.
2: Το ξέρεις,
1: τι δουλειά κάνεις?
7: Οδηγός.
1: Α, από το Περιστέρι οδηγός δεν είσαι?
7: Σωστά.
1: Πάμε.
4: Τι του λέει, Βάνη?
1: Πάμε.
7: Λοιπόν, έχω μονάχα μια καρδιά. Σε ποια να τη χαρίσω?
1: Σε αυτόν. Ένα μηδέν, για. Επόμενο.
2: Το κοριτσάκι δεν σε πειράζει τώρα,
1: Έλα, δεν έβλεπε. Κοίταγα εγώ. Πάμε. Αντώνη.
8: Για καλά, παιδιά. Γεια σας.
1: Γεια σου, Αντώνη. Ο πρώτος που ακούγεται σωστά. Αντώνη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 48 είμαι. Τεχνική εταιρεία δουλεύω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τεχνική εταιρεία 48. Ωραία. Ζώδιο.
8: Ζώδιο,
1: Παρθένος. Παρθένος, αγάπη μου.
4: Λοιπόν,
1: τι θα μας τραγουδήσεις, Παρθένε?
8: Μαζόλιο να πω.
1: Μπορώ να σε λέω Παρθένο?
8: Πες μου.
1: Έλα, Παρθένε, τραγούδαμε, τραγούδα, πάμε.
8: Ώρες μικρές τα σκοτεινά του πονού κάνω τη σημαντικά.
2: Κρίμα, κρίμα ο άνθρωπος.
1: Κρίμα, κρίμα. Φύγε ρε τραγμένη ψυχή, φύγε. Δρόμο. Δρόμο. Επόμενο, παιδιά, αν δεν ακούγεστε καλά, δεν μπορώ να σα αφήσω.
2: Θέλει κανείς
1: να
2: δοκιμάσει από εδώ?
1: Όχι, ακόμα, περίμενε. Όχι. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Δεν έχουμε.
1: Πάμε.
4: Ο Λευτέρης, ούτε καλημέρα δεν μας είπε.
1: Είναι αυτή η φορά, παιδιά, παίρνετε τηλέφωνο εσείς. Καλημέρα,
2: παιδιά. Καλημέρα,
1: ρίξε ένα μας τώρα μέχρι να βγει ο επόμενος. Πάμε.
2: Κάτσε, γιατί βγήκε ο επόμενος, κάτσε, περίμενε.
1: Πάμε, παιδιά, μας παίρνετε σήμερα εσείς τηλέφωνο. Το έχουμε δώσει τηλέφωνο, πες το και εσύ.
4: Κάτσε να το πούμε άλλη μια φορά.
1: Μας απέξω, πάμε.
4: Όχι, δεν μπορώ να το θυμάμαι απέξω. Λοιπόν, παιδιά, 211-700-7996, 211-700-7997.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 28, οδηγός.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
9: Νότης, πρόβατα.
2: Εσύ Νότη.
1: Τραγούδα.
9: Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούω, Νότη, τραγούδα.
9: Προβάτα, ξυπνάτε. Κι άντε να κουρεύεστε, λάθος το παγιά.
2: Γεια σου.
4: Είδες, είχε.
2: Το κλείσε μόνος, αυτογνωσία.
1: Λοιπόν.
2: Ιωακίμ, τελευταίο.
1: Ιωακίμ, και πάμε για. Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
10: τραγουδήσει ένα τραγούδι που έχει βρεθεί παρόν κάποιος από την εκπομπή, σε live του.
4: Τι?
1: Μη με τρελαίνεις τώρα, πόσο σημαδιακός είσαι. Δεν καταλαβαίνω.
10: Δεν
1: καταλαβαίνω.
2: Σε κάποιον μου έχει πάει από κοντά, φαντάζομαι. Ναι.
1: Θα τραγουδήσεις ένα τραγούδι σε κάποιον που είναι εδώ μαζί μας. Δεν έχω
2: καταλάβει. Όχι, που έχει πάει να το δει live.
10: Ναι, ένας από εσάς έχει πάει να το δει live.
1: Α, τώρα με έβαλε σε σκέψη.
4: Ποιος καλέ.
1: Τι ξέρω τώρα, είναι
10: πραγματικά. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάω.
1: Ναι.
10: Σο για σο, Χαμπίμπι Χάντα σο.
4: Σο
10: για σο, Χαμπίμπι Χάντα σο.
1: Τραγουδάς Μουνίρ. Κάτσε, γιατί έχουμε και κόσμο εδώ πέρα που δεν ξέρει τώρα. Η Μαρία, παιδιά, πρέπει να εξηγήσω. Θα σκάσω και εκεί.
4: Α, το λέει χαλάρεση.
1: Περίμενε. Η Μαρία, παιδιά, λέω για τους ακροάτες, για τα παιδιά που είναι εδώ πέρα μπροστά. Η Μαρία, παιδιά, μπορεί να πληκτρολογήσετε στο YouTube. Πώς λέγεται.
4: Το δίνουμε τώρα πάρα πολύ.
1: Το δίνουμε.
4: Μουνίρ, λέγεται Σόγια Σό.
1: Σόγια Σό Μουνίρ. Είναι ένας Αιγύπτιος καλλιτέχνης.
4: Ο μεγάλος Αιγύπτιος, ο μεγαλύτερος. Μεγάλος
1: Αιγύπτιος.
2: Καλά και εσύ, ο μεγαλύτερος.
4: Όχι, συγγνώμη.
1: Όπου η Μαρία, παιδιά, έχει παίξει στο βίντεο κλιπ του. Και είναι μέσα σε ένα κλουβί με εσώρουχα και χορεύει. Πληκτρολογήστε τώρα, αν πιστεύετε ότι σα λέω.
2: Όχι, βαρέ παλαμάκια, μπράβο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
4: Δεν είμαι μεσόρουχα.
1: Να σου πω κάτι. Ένα γέρο είναι εδώ πέρα και τρελάθηκε.
4: Τι λες καλά, νεότερο άνθρωπο.
1: Ένα γερό είναι εδώ πέρα και πήγε το χαμόγελο με χταφιά πίσω.
4: Ναι, και νεότερο είναι ο άνθρωπο.
1: Βρήκε τα νιά
2: του. Να το δείξουμε.
1: Καλά, τι γίνεται.
11: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
12: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Etoile Filante.
14: Με δουλεύεις.
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι.
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Music 892.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
18: Α, ένας κύρος που μιλάει.
17: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
19: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
20: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
21: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. Es1go με την εγγύηση της Centers of One.

0: και κουτουλιά.
1: Μόνο τους πάντες και τα πάντα ξέρουν να κατηγορούνε.
0: Πες τα ρε μακρό που λέγαμε.
1: Μα εγώ ποτέ από μικρός δεν άκουσα κανένα.
0: Κοψίμα τώρα πίσω μπρος, πίσω μπρος επαίρε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε παιδάκια όλοι, όλοι είστε παιδάκια. Είστε μικρά παιδιά, δεν είναι κακό τα μικρά παιδιά. Είναι γκρινιάρικα, γκρινιάζουν. Τα μικρά παιδιά αυτό κάνουν, τι κάνουν. Γκρινιά, νια. Το θέμα είναι να είναι εκεί ο γονιός, να τα βάλει στη θέση του. Γιατί δεν ψάχνετε γκόμενο, κυρία μου. Ψάχνετε τον πατέρα σας. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχετε daddy issues.
1: Daddy issues.
2: Καλή αρχή.
0: Λοιπόν, κυρίες μου, και σας μιλάω και σαν πατέρας και σαν γκόμενος. Τον πατέρα σας δεν θα το... Μιλάω πρώτα σαν πατέρας. Σαν τον πατέρα σας δεν θα σας αγαπήσει κανένας. Ένα, φεύγει ο πατέρας. Τώρα θα σου μιλήσω για γκόμενο.
1: Τώρα
0: θα σου μιλήσω για γκόμενο. Λοιπόν, δεν είμαι ο πατέρας σου. Κάτσε καλά. Να παίξουμε κανονικά και οι δύο, να χαρούμε και να πάει ο καθένας σπίτια του. Λοιπόν, αυτό τώρα το νιου παιχνίδια υπάρχουν, να πάτε στο Αλούφα Πάρκ, να πάτε πέρα στο τέτοιο. Λοιπόν, τα λέω καλά. Πολύ. Λέω κάπου...
1: Είμαι τα κάπου... λες πολύ καλά.
0: Λοιπόν, ηρεμία και αυτό. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, αφού βάλαμε τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, τι έχουμε, Μίτσο, χθες, ρε γάμο, το έπεσα για ύπνο στο 2-0, κερδίζαμε, μετά φάγαμε 2 γκολ. Αλλά και πάλι...
1: Ισοπαλία δεν ήρθε.
2: Ναι, 2-2.
0: Ισοπαλία, ισοπαλία.
2: Στο 89 το βάλαμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Ελλάδα, καλό, καλό είναι. Θα τους πάει οι Ολλανδοί, θα φάνε μετά τη σκόρα, σκόραρε και ο Φωτάν, όλα καλά. Έχουμε ομάδα εκεί πέρα, δεν φοβάμαι τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, δυστυχώς πέρα κάτω στην Κρήτη τα λέγαμε, κακοκαιρία, είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, μεγάλες ζημιές κάτω στην Κρήτη.
2: Είδα τα βίντεο.
0: Εγώ τα ξέρω από τα λέω.
1: Όχι, εγώ δεν τα
0: έχουν πρόβλημα, ειδικά στα Χανιά οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν...
2: Ρε, τι θέμα είναι αυτό, πραγματικά, άμα το δεις, τρόμαξα.
1: Γιατί ήταν πάντα έτσι.
0: Στην Κρήτη έχουν πολλά χρόνια, παιδιά, προβλήματα με τις πλημμύρες. Έχουν πολλά πράγματα, αλλά μην κοιτάτε που είμαστε εδώ, εμείς εδώ πέρα, Αθήνα, και είμαστε κλάιν. Μην κοιτάμε μόνο τι γίνεται εδώ πέρα. Εκεί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο πρόβλημα και καταστροφή καλλιεργιών. Εδώ πέρα μου λέγανε για κάτι γεφύρια που πέφτουν και δεν τα ξαναφτιάχνουν. Τέλος πάντων, για λέγε τι έγινε εκεί πέρα. Υπερχείλησε ένας ποταμός στο Ηράκλειο.
2: Υπερχείλησε ένας ποταμός στο Ηράκλειο. Πνίγηκε το μισό Ηράκλειο, κανονικά. Πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Παρασύρθηκαν δέντρα, αυτοκίνητα. Τα πάντα, τα πάντα. Πάντως λένε ότι σιγά-σιγά. Σιγά σιγά προς την Κυριακή θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση.
0: Και βλέπω, από ό,τι βλέπω ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ νόμιζα ότι επειδή ο καιρός έχει μπει καλά, εμένα μου αρέσει που αρχίζει και κάνει κρυάκι, νόμιζα Μίτσο ότι θα ξαναγυρίσει σε ζέστη λίγο, αλλά από ό,τι βλέπω λοσψή μου, έρχεται και αέρια μάζα, πολική αέρια μάζα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα ξαναγυρίσουμε στη ζέστη, θα έρθει και τσόκελο.
2: Θα έχουμε συνθήκες Νοεμβρίου, λένε σχεδόν όλο τον Οκτώβριο.
1: Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, τύπου στρώνουμε και χαλιά.
2: Ναι, μάλλον.
0: Μην γελάς καθόλου, Μαράκι. Μην γελάς καθόλου. Εμένα μου αρέσει να σου κάτι. Θυμάμαι, αν θυμάστε, παιδιά, πέρυσι. Φτάσαμε μέχρι τέλειο Οκτώβρη με κοντομάνικο.
1: Μέχρι Δεκέμβρη. Ναι.
0: Δεν έχει καθόλου χειμώνα. Φέτος, βέβαια, θυμήθηκε ο καιρός που έχει πάει το πετρέλαιο 4 ευρώ να κάνει και κρύο. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά εμένα μ' αρέσει που δεν μπορώ την πολύ ζέστη. Εγώ πιο πολύ ενεργοβόρος είμαι το καλοκαίρι που θέλω air condition. Το χειμώνα δεν ανάβω τίποτα γιατί έχω τόσο λίπος που δεν ζεσταίνω, δεν κρυώνω.
1: Συγγνώμη, δηλαδή το χειμώνα είναι με την κυκλοφορία μου στο σπίτι.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί.
1: Με το κυμονό.
0: Θα σου πω, με τη Γεωργία έχουμε πρόβλημα και δύο με τη ζέστη. Δηλαδή σκέψου όταν χιόνισε και ήταν που είχε χιονίσει και στην Αθήνα. Δεν ανάψαμε καλοριφέρ και έχουμε μάθει και τα παιδιά έτσι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, θέλουμε, είμαστε πολύ καρκουδάκια όλοι. Και το καλοκαίρι, βέβαια, το καλοκαίρι, δηλαδή δεν χαλάω καθόλου. Έχω φυσικό αέριο, δεν το ανάβω καθόλου, μόνο για μπάνιο.
1: Τι λες τώρα.
0: Δεν μπορούμε τη ζέστη, ειδικά άμα κάνει ζέστη. Βασικά δεν μπορούμε να έχουμε καλοριφέρ, αυτή τη ζέστη του καλοριφέρ.
1: Ναι.
0: Αλλά το καλοκαίρι, φίλε, το καλοκαίρι έρχεται η ΔΕΗ και μου λέει και η κύριε Λαμπρόπουλε, καλησπέρα.
1: Ένα με τα ερκοντήσιο.
0: Έχουμε μπουφέ τέτοιο. Αλλά το χειμώνα.
1: Πώς το κατάφερες να βρεις και γυναίκα, γιατί είναι δύσκολο να βρεις γυναίκα που να είναι ανθεκτική στο κρύο.
0: Ναι.
2: Είστε πιο κρούλια.
0: Δεν είναι θέμα.
1: Κρυώνουμε φουλ οι γυναίκες.
0: Ναι, απίστευτο. Είναι για μένα είναι θέμα. Είναι αιτία χωρισμού τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, εντάξει, και πες το χειμώνα να βάλεις ζέστη και το καλοκαίρι, φίλε, χωρίς ερκοντήσιο. Δεν μπορώ να ζήσω. Λοιπόν. Πάμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Γρήπη και COVID, μαράκι, εσύ που τα φοβάσαι αυτά, γρήπη και COVID έρχονται μαζί φέτος. 9 ομάδες, λέει, που πρέπει να εμβολιαστούν και πρέπει... Κάτσε, ρε Μίτσο, ξανά να εμβολιαστούν.
2: Έχουν ακόμα, εμβολιάζονται.
1: Για τον COVID.
2: Και για τον COVID. Και για τη γρήπη.
1: Για τη γρήπη θα εμβολιαστούμε. Πότε είναι, Νοέμβρη, δεν είναι.
0: Και άκου να δεις μαζί τα θέματα. Λέει, έχουν γίνει, λέει, εκατοντάδες εκταφές θυμάτων του COVID, 6 χρόνια μετά. Και λέει, παρατηρούν το εξής, παιδιά. Ακούστε να δείτε εδώ. Μου αρέσει η νομοσιολογία.
2: Ναι, υπάρχει θέμα.
0: Οι σωροί δεν αποσυντίθενται.
1: Μαλάκα, τι έχουμε
0: τι,
1: βάλει.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Μας βάλανε μέσα. Όχι, έτσι.
2: Βέβαια θα σε χαλάσω, συγγνώμη. Όχι γι' αυτό, αλλά επειδή έχουν βάλει νάιλον πάνω από τους νεκρούς.
0: Συγγνώμη για να πραγματώ.
1: Γιατί έχουν βάλει νάιλον.
2: Υποτίθεται για να μην κολλήσουν οι νεκροί κόμπι τους άλλους. Εμάς δηλαδή, στις κηδείες.
1: Α, ναι.
2: Έχουν βάλει νάιλον από πάνω, κατάλαβες.
1: Συγγνώμη, και... μισό λεπτό. Να μην κολλήσει ο νεκρός COVID.
2: Όχι ο νεκρός, εσύ, Μαρία. Ο νεκρός είναι νεκρός που θα κολλήσει.
1: Ναι, τότε γιατί.
2: Από το νεκρό.
1: Ναι, αυτό ναι. Λέω εμείς από τον νεκρό. Πώς θα κολλήσουμε
0: εμείς, δεν ξέρω. Τώρα είναι το κουβέντα αυτή πρέπει να το κάνουμε στο ραδιόφωνο.
1: Μα εσύ δεν πρέπει να ξέρω.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν από το εμβόλιο.
1: Εσύ δεν ήθελες να κάνεις συνωμοσιολογία.
2: Όχι, λόγω των νάιλον. Και πάνε τώρα οι άνθρωποι να χαιρετήσουν τους δικούς, δεν ξέρω και εγώ τι κάνουν τώρα με τα οστά και τέτοια.
0: Και πού θα πας να τους χαιρετήσεις, μέσα στον τάφο.
2: Και είναι οι άνθρωποι ακριβώς όπως τους βάλανε μέσα με, λόγω του νάιλον.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει, δεν μπορούν να τους βγάλουν τώρα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλέ, τι λέτε.
0: Εγώ θα ήθελα να.
1: Τι θα ήθελες.
0: Θα ήθελα να. Εγώ το έχω ξαναπεί, είναι ακριβό βέβαια. Να μου φτιαχτεί μαυσολείο όπως είναι ο Λένιν που είναι.
1: Αχού. Όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει εγώ όπως
0: είναι. Φαντάζει στην αιωνιότητα να είμαι βαλσαμωμένος έτσι. Και να έρχεται να με βλέπει ο κόσμος.
1: Άκου τώρα τι ήθελε, να τον βλέπει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και πρόβλημα, παιδιά. Να αναδείξουμε και ένα πρόβλημα μέσα από την εκπομπή. Η Έρμη δικηγόρος, η Έρμη γιατρός, η Ιωάννα Ιγάκα. Για δεύτερη φορά την παρατάνε. Δεν έχει δικηγόρο γυναίκα.
2: Πάλι χωρίς.
0: Να πω στη Γεωργία να αναλάβει. Για δεύτερη φορά είναι χωρίς υπεράσπιση. Εντάξει, ρε παιδιά, να πω. Δηλαδή, θέλω να πω. Είναι προβληματική στη σχέση της ή κανένας δεν θέλει να την αναλάβει επειδή ευθύνεται για το θάνατο.
2: Δεν το ξέρουμε. Και πάντως δεν τους θέλει και αυτοί από ό,τι αφήνουν εννοηθεί τους δικηγόρους τόσο.
0: Α, είναι δύσκολο.
2: Ναι, μεν παρετούνται, αλλά και αυτοί δεν.
1: Άρα κάτι παίζει και από την πλευρά της.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Υπάρχει μια δυσκολία.
0: Ευχόμαστε να έχει αυτό εσύ. Θα τη στείλει το κράτος αναγκαστικά. Θα πρέπει να τέτοιο. Έχουμε και πάρα πολύ ψωμί, παιδιά. Μέσα στη Βουλή. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο γιατί έχει, ακούγονται κάτι για μπάφι. Πάλι η λέξη μπάφος ακούγεται πάρα πολύ.
2: Παντού.
0: Στη Βουλή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλασικά Παρασκευούλα σήμερα και φιχωρός τραγούδι. Πέρασαν πολύ ωραία χτες, δεν το περίμενα. Ενώ στην αρχή φάγαμε κρύο στο live radio, ήρθατε πολλοί κόσμος εκεί πέρα. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει να κάνει και έρχεται και μας κάνει παρέα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου αγκοζούλαπα. Εγώ και είμαστε προλέξε.
1: Καθάρισε το Φανιζόλαπα.
0: Εντάξει, τι κάνω τώρα, εσύ.
1: Για όσους μας ακούτε, να ξέρετε ότι παιδιά ο Φάνης έχει παραγγείλει ένα φωτιστικό από την Κίνα. Εντάξει, τεράστιο φωτιστικό.
0: Τεράστιο,
1: το οποίο δεν είναι φωτιστικό ακριβώς, είναι ένα χρυσό Καλάσνικοφ, το οποίο πάνω παίρνει μια λάμπα πάνω.
0: Έχει φοβερό, έτσι.
1: Η βάση έχει αυτό το πράγμα, ή θα το κρατάς το φωτιστικό.
2: Ναι, όντως.
0: Έχει βάση, έχει, θα το στήσω μετά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Το ΔΕΗ 3-on-3 Basketball έρχεται στην Αθήνα στις 3 και 4 Οκτωβρίου για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό διήμερο της φετινής σεζόν. Έτσι. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η οδή Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού με αντρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3-on-3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Μικρή μεγάλη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναρπαστικούς αγώνες και να ζήσετε από κοντά τη δυναμική του 3-on-3 με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up The Game. Η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Σας περιμένουμε να είστε ολιγοί.
2: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε από πάρα πολλές φάσεις ζωής γενικότερα και συγκεκριμένα τώρα θα επιμείνω στις γυναίκες. Μια φάση λοιπόν ζωής είναι και η μηνόπαυση. Αλλάζει το σώμα, αλλάζουν οι ανάγκες. Κατά τα άλλα, είναι στα καλύτερά τους οι γυναίκες. Η ευαίσθητη περιοχή, να ξέρετε, είναι πανίσχυρη και χρειάζεται ειδική φροντίδα που σας την προσφέρει το ΕΒΑ Ίντιμα. Την ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται φυσικά από την Ίντερμετ.
0: Ξύπνα, τρίπλακα, ξύπνα.
1: Και να πούμε, διότι μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, παιδιά, που αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνετε Δουλευταρά και διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θέλετε βοήθεια, παίρνετε τηλέφωνο ή τσατάρετε με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης Δουλευταράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Λοιπόν, εμείς, παιδιά, συνεχίζουμε. Πάμε στη Βουλή, όπου εκεί πέρα είναι κρίμα, αργότερα, γιατί υπάρχει τώρα επικαιρότητα και δεν ασχολούμαστε καθόλου με τη Βουλή, όπου γίνονται ωραία πράγματα. Είχαμε ρέσει από του μπερδεύω τώρα, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι στη Βουλή. Είναι αυτός ο Νάτσιος.
1: Είναι ο πρόεδρος της Νίκης.
0: Είναι αυτός που είχε ρίξει τη φωτογραφία.
1: Όχι, αυτός ήταν βουλευτής της Νίκης.
0: Ναι, τους μπερδεύω, ρε φίλε, αυτός. Είναι αυτή. Κάτι χρυσιανοταλιμπάν δεν είναι αυτή που.
1: Αυτός υποτίθεται δεν είναι. Ήταν και ιερέας, αν δεν κάνω λάθος, ο Νάτσιος.
0: Γιατρός δεν είναι ο Νάτσιος. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή είναι που τους είχε στηρίξει κάπου το Κασιδιάρη.
1: Όχι. Αυτή είναι η Σπαρτιάτη. Αυτή είναι η Νίκη.
0: Η Νίκη τι είναι, ρε φίλε, τι είναι.
1: Είναι ωραίο χριστιανικό κόμμα.
0: Α, χριστιανικό κόμμα ναι. Είναι. Ναι, χριστιανικό κόμμα, εντάξει. Είναι. Λοιπόν, το χριστιανικό κόμμα του φίλου του Νατσιού. Απίβδησε ο άνθρωπος. Απίβδησαν οι άνθρωποι της Νίκης. Έτσι. Και βγήκε πριν, ανέβηκε στο έδρανο, πώς το λένε, ο κύριος Νατσιός.
1: Θεολόγος,
0: και βοήθειά μας. Και λέει, ο μπάφος της εξουσίας. Σας έκανε να χάσετε την επαφή με την πραγματικότητα. Κατηγορία για να
1: μην. Είναι εκπαιδευτικός, ξέρει.
0: Εκπαιδευτικά. Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ότι μεθύσανε από την εξουσία. Ποιο, η Νέα Δημοκρατία.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι.
1: Πολύ μπάφος παίζει τελευταία διάσταση.
2: Παιδιά, ναι, πια προκάλυπτα,
0: Το θέμα βγήκε και τι είπε ο Γεωργιάδης μετά. Κάτι είπε και ο Γεωργιάδης μετά.
1: Με μπάφο, ναι.
0: Ναι, που λέει.
1: Με μπάφο το είπε πριν ο Γεωργιάδης.
0: Πριν είχε πει κάτι άλλο, είπε γάμο το Γεωργιάδης μετά. Ότι για θεολόγος καλά τα ξέρει, κάτι τέτοιο. κάτι βγήκε και είπε και ο Γεωργιάδης. Κάπου το πήρε το μάτι μου. Τέλος πάντων.
2: Μήπως είπε. Μήπως για τον Τσίπρα, λες. Που μίλησε
1: για
2: το
1: Άγιο
0: Όρος. Λοιπόν, παράλληλα στη Βουλή είχαμε πάλι μαδο τσόκελο με Κωνσταντοπούλου, όπου κατήγγειλε, λέει, η ζωή, κατήγγειλε, λέει, στενές σχέσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, επειδή Σχοινάς και Ανδρουλάκης συνέπεσαν σε αγώνα του Παναθηναϊκού. Τι έχουμε με τους
1: γιατρούς. Ναι, ότι πήγαν απλώς και είδαν τον αγώνα του Παναθηναϊκού μαζί και από τη στιγμή που το είδαν μαζί σημαίνει ότι έχουν και στενές σχέσεις Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Κατάλαβες.
0: Μα μπορεί να πει ότι το ποδόσφαιρο ενώνει. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Μα αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη που είναι στη Νέα Δημοκρατία έχει κολλητή σχέση, μη σας πω αδελφική, με τη Λιάνα Κανέλη που είναι ΚΚΚ.
2: Αλήθεια.
0: Λόγω Παναθηναϊκού.
1: Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση.
2: Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι, η Πανάθα είναι νεονίτα, δεν την αφήνω.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει βαφτίσει κάποια.
0: Το γιο του Σαραβάκου.
1: Όχι, ρε, κάτι, δεν θυμάμαι.
0: Το γιο του ΤΤΕΙ.
1: Όχι, έχουν πολύ καλή σχέση.
0: Τέλος πάντων, anyway, δεν ξέρω. Τα περίεργα πράγματα συνεχίζονται και πάμε, παιδιά, στο Άγιο Όρος, όπου φυσικά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι η εξουσία είναι γλυκιά. Δηλαδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή θέλω να καβαλήσω μια καρέκλα για να μην κατέβω με τίποτα. Και είμαι έτοιμος να φιλήσω και φιλάω στην πορεία μου κατουρημένες προβλές. Γενικά κολοτούμπες κάνω καθημερινά. Αλλά μερικοί νομίζω ότι το έχουν πάει σε άλλο level. Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ο άνθρωπος αριστερός Το έχει πει κιόλας, δεν πιστεύει Μίτσο. Okay. Είναι άθεος, δεν είμαστε εδώ πέρα για να κρίνουμε. Ο καθένας είμαστε ελεύθεροι και αυτά. Αλλά αριστερός και άθεος, αλλά από την άλλη θέλει να κυβερνήσει κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις, κάτι πρέπει να γίνεται.
2: Κάπου κλωτσάει.
0: Πρέπει
2: λίγο.
0: Όχι, κλωτσάει. Κάπου πρέπει να το φέρουμε, να το στρογγυλέψουμε, να το εξοραίσουμε. Mm. Είναι στο άγιο όρος ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα υπόθηκαν. Για λέγε, Μίτσο, τι έψαλε κιόλας.
1: Δεν έψαλε, όχι, αλλά ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Mm. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
0: Τα μπλεξε όλα, ρε. Θρησκείες, Άδη, χριστιανισμό, όλα.
1: Μία επίσκεψη στον Άγιον Όρος είναι πάντα μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία.
0: Σαν να πας στο Παρίσι, ρε παιδί μου.
1: Στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
2: Κοίτα να δεις πόσο ωραία τα είπε.
0: Εγώ σας λέω, άμα είναι να κυβερνήσει αυτός, το βλέπουν να κατεβαίνει να ψέλνει κιόλας. Φυσικά, όπως είναι ψωμί στο βούτυρο στο ψωμί για τον Άδωνη Γεωργιάδη, βγήκε και λέει, για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος. Εντάξει, παιδιά, προεκλογικά είναι τώρα αυτά. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα.
2: Ο Άδωνης δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, έτσι.
0: Ρε, σε ποιο άλλο δεν αφήνει, παιδιά, κοιτάξτε, στην πολιτική δεν υπάρχει εδώ πέρα. Να λέμε τώρα, για να μην λέμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Μητσοτάκης τότε. Ο Μητσοτάκης κάνει τη μεγαλύτερη walk του Κολοτούμπα του αιώνα. Που ήμασταν εκεί πέρα και ψηφίζαν να περάσουν τα νομοσχέδια για την. Πώς λέγεται. Για τους ομοφυλόφιλους.
1: Για να υιοθετούν παιδιά.
0: Για να υιοθετούν παιδιά. Και βγαίνει ο Τραμπ και με το βγαίνει ο Τραμπ έκανε επίθεση και κατά τις κουκατζέντες, παιδιά. Αυτά. Για να μην ψαρώνετε. Είναι εντάξει. Θα σου πω ότι και ο Τσίπρας. Κλάιν Μάιν, εντάξει. Άθεος πάω και ψέλνω στη τέτοια. Πλέον δεν είναι στην πολιτική. Δεν υπάρχει βαρύτητα σε τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ειδικά
1: όταν. Εντάξει, αυτό να είσαι άθεος, δεν σημαίνει ότι είσαι κατά της θρησκείας. Απλώς εσύ δεν πιστεύεις εσύ.
0: Εντάξει, τώρα δεν παίρνεις και μια κάμερα όμως να πας στο Άγιο Όρος και να πεις.
1: Όχι, την κάμερα
2: δεν τώρα μέσα στα πλαίσια του promotion.
1: Να σου φανεί. Οι χριστιανοί όμως είναι ψηφαλάκια. Τους θέλει. Τα κάνουμε.
0: Ψηφαλάκια είναι. Όλοι ψήφοι είναι. Ναι, δυνατόν. Εμείς θα στηρίξουμε Αλέξη Τσίπρα από εδώ πέρα. Τη δεύτερη προσπάθεια που θα κάνει το παιδί. Πάντα δεν με διαφέρει.
1: Το παιδί.
2: Να τον δω στηρίζει τον ένα, στηρίζει τον άλλο, να σε δω τι θα ψηφίσει στο τέλο.
0: Θα ψηφίσω ό,τι πει ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ
0: αυτή, ναι, μα αυτό κάνουν όλοι. Ρε φίλε, χτυπάει το χέρι η Αμερική. Πριν ήμασταν αντιγόκ. Πώς λένε, γόκ. Τώρα αντιγόκ. Μετά θα βγει κάποιο άλλο κίνημα στην Αμερική. Αυτό ότι μας πει η Αμερική θα κάνουμε. Τι θα κάνω και εγώ αυτό. Λοιπόν, κάναμε το OK στην Σαουδική Αραβία. Τους αφήνουμε άλλο ένα μήνα τους πατριώτες κάτω.
1: Σε κρατάμε ένα μήνα ακόμα. Μπράβο. Ψηφίστηκαν. Είχαμε χθες, έχουμε πράσινο φως και σε 8 εξοπλιστικά προγράμματα. Mm-hmm. Γενικότερα η Ελλάδα, παιδιά, παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Εγκρίθηκαν ο σύγχρονος μαχητής.
0: Τι είναι αυτό. Παιχνίδι.
1: Όχι, ρε. Υλικά και εξαρτήσεις ατομικής προστασίας. Σύγχρονος μαχητής είναι νέος στολές. Νέος επικοινωνιακός εξοπλισμός. Νέος θα είναι.
0: Κινητά, τι θα
1: είναι. Όχι, δεν ξέρω.
0: Τα ράκαλα, αυτά τα παλιά που είχαμε.
1: Θα τα νεώσουν. Τι ράκαλα τώρα που ζούμε.
0: Ναι.
1: Ευρυζωνικός εξοπλισμός και συστήματα επικοινωνιών. C-130 FOS για τα μεταγωγικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Heron 1, υποστήριξη και αναβάθμιση του
0: μη επανδρομένου. Αυτό είναι πακέτο ρεύματος, το έχω δει. Έχω βάλει και εγώ σπίτι.
1: C-27 J Spartan.
0: Ναι.
1: Τεχνική υποστήριξη για αναβάθμιση των 8 μεταγωγικών αεροσκαφών. Υποβρύχια Type 214 εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Και υποβρύχιο Type 209 ωκεανός εργασίες συντήρησης και επισκευής.
0: Μαλάκα, είναι δηλαδή να σου πω κάτι. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που λέω, ναι, ρε, μα λέγε. Ναι.
2: Εμένα μου ακούστηκαν πολλά όλα αυτά.
1: Και κάνουν όλοι λόγο για τεράστια επιρροή της χώρας μας στην παγκόσμια σταθερότητα και την άμυνα.
0: Φαντάζεστε, ρε, να γίνουμε στο τέλος υπερδύναμη. Να πάρουμε τόσο εξοπλισμό και να γίνουμε.
2: Καλά και εσύ.
0: Μα το φαντάζεστε. Μα αυτό το πράγμα τώρα είναι αγριεύει πολύ τώρα. Έχουμε γίνει το νέο Ισραήλ, να πούμε. Εγώ δεν θέλω. Εγώ, σαν Έλληνα, δεν θέλω να με φοβούνται οι άλλοι λαοί. Θα πηγαίνω σε χώρες έξω και λέω Έλληνες. Δεν είναι ωραίο να. Είναι ωραίο να σε φοβάται ο άλλος τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Παιδιά, μα ακούστε τώρα τι γίνεται. Από φρεγάτες, κανόνια, αυτά. Δηλαδή, εγώ θέλω να βγαίνω στην Ευρώπη, στον κόσμο και να είναι Έλληνα, Σοκράτης, Σοκράτης Μαλάμας. Δηλαδή, πώς το λένε, Σνίκ, να με ξέρουν για τον πολιτισμό μου. Δεν θέλουν να με ξέρουν για τα όπλα μου. Δηλαδή, αρχίζω και αγριεύω. Φαντάζομαι να βγαίνει έξω και Ελληνίδα. Πω, μα αυτή φορτωμένη.
2: Ναι.
0: Κάπως με αγριεύει.
2: Εσύ ειδικά δεν το περίμενα.
0: Ναι,
2: που είσαι και πολεμοχαρής.
0: Εμείς. Οπλοχαρής,
2: μάλλον.
0: Δεν είμαι. Με μία χώρα είμαι μόνο. Δεν είμαι τσάντα.
1: Μόνο με την
2: Τουρκία.
0: Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Και τους Γερμανούς λίγο.
0: Εντάξει, καλά, όποιος κολοτρύπεται θα πάρει αυτό που το αρχίζει. Λοιπόν, αλλά αρχίζει και αγριεύει αυτή η χώρα. Δηλαδή είμαστε επικίνδυνοι. Αλλά θέλω να πω ότι σαν λαός θεωρώ ότι είμαστε επικίνδυνοι και χωρίς όπλα. Κυρίως, ναι. Κυρίως μη μας δίνετε και όπλα, γιατί θα γίνουμε πολύ επικίνδυνοι. Τέλος πάντων, και τέλος να κλείσουμε, παιδιά, ότι έχουμε, έρχεται και το ψηφιακό ευρώ. Όπου λέει το ψηφιακό ευρώ, λέει, μπαίνει στο wallet και κυρίζει, λέει, τον πόλεμο στο δολάριο και στα κρύπτο.
1: Προσπάθησα να το καταλάβω και πάλι εγώ λίγο το άρθρο, ποια είναι η διαφορά στο ψηφιακό ευρώ με το κανονικό ευρώ. Στην ουσία λέει ότι θα σε βοηθήσει και όλα αυτά που τα κάνεις με μετρητά, άσε με τις κάρτες και όλα αυτά που κάνουμε. Όλα αυτά που κάνουμε με μετρητά πια θα μπορούμε να τα κάνουμε και με τα ψηφιακά ευρώ, χωρίς να υπάρχει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ όλη αυτή η γραφειοκρατία που έχει το ηλεκτρονικό χρήμα.
2: Ναι. Άρα δηλαδή με κάρτες και κινητό, τι, αφού υπάρχει και εγώ τώρα, αυτό, αυτό. Απλά αυτό θα καταργήσουν τα μετρητά.
0: Ο Λεωνίδας θα ξέρει αυτά. Λέει, για λέγε τώρα,
2: για εσύ,
0: αφού φας την μπάρα δημητριακών σου. Τι, θα μπει το ψηφιακό, δώσε το μικρόφωνο του Λεωνίδα να εξηγήσουμε. Δίνουμε, φίλες και φίλοι, το μικρόφωνο στο αφεντικό μας. Λεωνίδας είναι κλασικός.
3: Προσπαθούν να φάνε όλα αυτά τα ποσοστά που δίνουν σε, δεν μπορώ να πω τώρα, τις εταιρείες. Αυτές που έχουμε όλες τις debit card και αυτές.
0: Ναι, είπες ναι. Εταιρείες μου.
3: Ναι, δεν είπα εταιρεία. Πιστωτική είπα.
0: Debit, Visa και τέτοια.
2: Εσύ είπες εταιρείες. Εσύ καλά λες εταιρείες.
3: Προσπαθούν να φάνε όλο αυτό το exchange που παίρνουν.
0: Α, οι εταιρείες. Να μην πούμε ονόματα. American Express και τέτοια.
3: Τα πας όλα.
0: Ναι. Α, το fee που παίρνει η κάθε.
2: Α, να μην υπάρχει αυτό,
0: Α, έλα εσύ. Γιατί αυτό είναι αμερικάνικο, Α, και προσπαθούν εκεί οι Αμερικοί, δεν κάνουν τίποτα, δεν κουνιάζει αυτό.
1: Ναι. Κάνω.
2: Εσύ είχαμε το αφήσει έτσι, παιδιά, στο τέλος. Εγώ φαντάζομαι
1: ψηφιακό ευρώ.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Μέσα. Εγώ μπορώ να πάρω ψηφιακό ευρώ τώρα.
1: Όχι τώρα, δεν έχει βγει. Πώς θα το πάρεις.
0: Θα ανέβει αυτό, θα πέσει, θα είναι σταθερό, τι θα γίνει, να ξέρω.
1: Ευρώ είναι, ρε φανά.
2: Ευρώ είναι, τι, εσύ τι νομίζω ότι θα παίρνει με το χέρι.
1: Πώς είναι το ψηφιακό δολάριο, γιατί είτε δεν έχουν το USD.
0: Να προλάβω τώρα που είναι αρχή.
1: Οι Αμερικάνοι δεν έχουν τα USD.
0: Άκου η άλλη. Η Κατερίνα λέει, τι ωραία φωνή, μπράβο.
2: Να το.
0: Εδώ ήρθατε να βρείτε.
2: Και η Κατερίνα τον πιάσαμε να τρώει και να πίνει, δεν έχει μιλήσει ακόμα. Φαντάσου.
0: Πραγματικά εδώ κοιτά κι άλλοι. Παιδιά, πόσε κρυμμένε.
2: Πεινασμένε
0: ακροάτριε.
2: Λεωνίδα.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στον Λεωνίδα μα που το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι, όπου ανοίξω site, είναι ο Λεωνίδας πρώτη είδηση.
0: Σόζος.
2: Ναι,
1: Σόζος,
2: έχει γίνει
1: πρώτη
2: viral.
1: Είδηση, viral και στο TikTok και το βίντεο με τον μπαμπά του και τον τραγούδι του Τζόζεφ. Έτσι παντού. Λοιπόν, ο δικός μας.
2: Μέχρι και οι άντρες αρχίζουν και στέλνουν ωραία φωνή ο Λεωνίδας.
0: Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται viral ο Λεωνίδας και πρέπει να γίνει Τζόζεφ. Γιατί το τραγούδι είναι Τζόζεφ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Εδώ θα είμαστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Έτσι με ζώδια. Με. Γεράσιμε, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια! Λακώ μου, τροφίσονα!
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Music 892.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το σύμφωνο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: είμαστε, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου ασβοζούλαπα. Λοιπόν, παιδιά, μαζί μας πάντα η Hyperlock, όπου πλέον δεν χάνετε τίποτα. Είτε είναι κλειδιά, είτε είναι άμαξι, μηχανάκι, το παιδί σας στο ίδιο πορτοφόλι. Τσιμπάτε, πετάτε πάντα ένα smart tracker από τη Hyperlock και ξέρετε πάντα που είναι τι. Λειτουργούν με iPhone, με Android, με Apple Find, με Google Find Hub, χωρίς μηνιαία συνδρομή. Και φυσικά, εμείς, Μίτσο, έχουμε και σήμερα διαγωνισμό Hyperlock.
1: Καλά, θα τα πούμε και συνέχεια.
0: Ναι, ναι, αυτό θυμάστε τι κάνετε εδώ πέρα. Ας το πούμε από τώρα, ναι, να θέλουν. Στέλνετε εδώ πέρα για 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperlock. Ξέρετε τι κάνετε εδώ πέρα στο Viber του σταθμού, στο 693-989-2892. Στέλνετε Hyperlock και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Και τέλος, με το που τελειώσουμε τις κουναμαχίες, βγαίνουμε και δίνουμε και εξτρά 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperlock. Από τη Hyperlock, ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι τα κουνάβια πλέον έχουν και το δικό τους χορηγό σε αμάξια. Hyundai, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα, και με το νέο Hyundai i20, το οποίο είναι, Μίτσο, τώρα τι να πω, γέννησε τρούμπο κινητήρα, έχει τεχνολογία τρούμπο απάνω, έχει χώρους, έχει τα πάντα. Και η τιμή του ξεκινάει από 17.990 ευρώ. Hyundai i20 Turbo, χωράει όλα όσα φαντάζεστε, μικρά μου τουρμπίνια.
2: Λοιπόν, παιδιά, η Αθήνα υποδέχεται το έκτο και τελευταίο φέτος ΔΕΗ 323 Street Basketball στις 3 και 4 Οκτωβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, αύριο και μεθαύριο. Να ξέρετε, οι οδοί Κώστα Βάρναλη και Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία θα μετατραπούν σε ένα ζωντανό γήπεδο 323 γεμάτο αθλητισμό, δράση και πολλή ενέργεια.
0: Τι 323, μωρή, τι 323.
2: Τι,
0: μισό λεπτό.
2: 323.
0: Παρακαλώ.
2: Ανάτο.
3: Κύριε Πάνη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά, εσείς. Σε ένα λεπτάκι μου από κάτω, παραγγελία.
0: Ωραία, θα στείλω εγώ το μικρό να κατέβει.
2: Το μικρό.
0: Ευχαριστώ, γεια.
2: Ο μικρός ποιος είναι?
1: Μάλλον εγώ.
2: Ο Λευτέρης. Λοιπόν, με κεντρικό μήνυμα, ΔΕΗ Power Up the Game στηρίζει τον αθλητισμό. Οπότε, παιδιά, 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, να ξέρετε ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά.
1: Και το gaming setup σου αξίζει κάτι περισσότερο από ένα πολύπριζο. Με το ABC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric απολαμβάνεις προηγμένη προστασία και ηρεμία όταν παίζεις. Διαθέσιμο μέσω της M Systems, το εξειδικευμένο συνεργάτη σου, βασικά στην τεχνολογία.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης, έτσι, είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμος για ζώδια.
4: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα, φίλε μου Κριέ, έχεις πολύ όρεξη. Σήμερα έχεις όρεξη να δημιουργήσεις και να φλερτάρεις ασύστολα παρά να συζητάς υποχρεώσεις. Μια δική σου ιδέα αξίζει να βγει από το πρόχειρο και να πάρει μορφή. Και στα προσωπικά, κάνε κάτι που θα εκπλήξει ευχάριστα τον άλλον. Δεν χρειάζεται μεγάλο σχέδιο, αρκεί να δείξεις ότι τον σκέφτηκες χωρίς να περιμένεις πρώτα τη δική του κίνηση. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα μπορεί να θέλεις να βοηθήσεις στο σπίτι και τελικά να βρεθείς στη μέση μιας φορτισμένης κουβέντας. Πριν να αναλάβεις δράση, λοιπόν.
0: Συγγνώμη τώρα, στέλνει ο φίλος, θα φας ροχάλα, λέει στο καφεδάκι.
1: Γιατί ρε εσείς?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Εσύ, να σου πω κάτι. Πριν να αναλάβεις, αδερφέ, ότι και τον καφέ να μου φέρει εδώ ο άλλος και να φτύσει μέσα, θα το πιω.
2: Αχ, φίλε,
0: είμαι γονιός τις προάλλες.
2: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?

0: ή πια μικρό, είχα πάρει ένα παιχνίδι, είχε πάρει ο πατέρας μου ένα παιχνίδι στο μικρό, μια μικρή μπαλίτσα που πάταγε ένα κουμπί και ήταν σαν μπασκετάκι, ρε. Και είχε μια μπαλίτσα το οποίο ήταν σαν. Τέλος πάντων, πήρε αυτή την μπαλίτσα την πλαστική, ο μικρός, μου την έριξε μέσα στις φακές, δεν το είδα και την έφαγα.
1: Όχι, κατάπιε.
0: Έχω φάει μπαλίτσα. Είναι μικρή, είναι μπαλίτσα, πώς το λένε, μικρή, πώς σου πω, ρε παιδί μου τώρα.
2: Είναι σαν φουντούκι.
0: Σαν φουντούκι, ναι, σαν φουντούκι.
2: Περίμε λίγο, όταν έβαλε την κουταλιά στο στόμα σου, δεν καταλάβει.
0: Με ψωμί κατέβηκε κάτω. Με ψωμί κάποιο στιγμή δεν είναι.
1: Κοίταξε την έβγαλε μετά.
0: Δεν έχω πάει από τότε τουαλέτα.
2: Αλήθεια, λε.
0: Δεν έχω πάει.
2: Εντάξει, θα τη βγάλει.
0: Καλά, σύν του ότι έχω φάει κλαπάτσες, έχω φάει. Μόνο το γκλίτερ, αδερφέ, μόνο το γκλίτερ που τρώω από τη. Που πλέον γκλίτερ έχουμε παντού στο σπίτι, έτσι.
2: Λογικό.
0: Που έχω φάει το γκλίτερ που έχω φάει. Δεν, τι να μου πει τώρα μια ροχάλα, πραγματικά. Τι να μου πει μια ροχάλα.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι όταν γίνει γονιό, αυτό το θα έρθω να σου κάνω κάτι μέσα στο φαγητό που εδιάζαμε. Το έχω ξεπεράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, φίλε.
2: Εντάξει, ότι σου ρίξε ο μικρός μέσα στις φακές την μπαλίτσα, θεούλης.
0: Μα δεν το είδα, ρε, δεν το είδα και τη ρούφηξα.
2: Εσύ βέβαια πιο θεός που δεν το κατάλαβες.
0: Ναι. Αλλά.
1: Πριν αναλάβεις δράση, λοιπόν, φίλε μου, Ταύρε, ρώτα τι χρειάζεται πραγματικά ο άλλος. Μπορεί λοιπόν να θέλει απλώς να τον ακούσεις, κράτησε και λίγο χρόνο για σένα, ειδικά πριν να απαντήσεις σε προσωπικό θέμα που ακόμη δεν έχεις ξεκαθαρίσει.
0: Στέλνουν εδώ πέρα οι μανάδες τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα. Αλλά άσο, άμα στείλουν οι γονείς, τι έχουν φάει από τα παιδιά τους τώρα. Λέγε.
1: Φίλε μου, δίδυμε, θέλω να σου πω ότι σήμερα μία κουβέντα μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά ώστε να ξεκινήσεις κάτι που μέχρι τώρα μόνο σκεφτόσουν. Μίλησε λοιπόν για το σχέδιό σου, δεν μιλά συχνά, πρέπει να μιλήσει σήμερα. Μία παρατήρηση μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη ιδέα και η δική σου ίσως χρειαστούν πρακτική βοήθεια. Κράτησε μόνο χρόνο για τις δικές σου δουλειές, πολύ σημαντικό. Βοήθησε όσο μπορείς, ok, χωρίς όμως να ακυρώσεις όλο το πρόγραμμα, διότι προτεραιότητα έχεις εσύ και το ξεχνάς. Πάμε στον καρκίνο, που για σήμερα, φίλε μου καρκίνε, μπορεί να έχεις μπροστά σου κάτι ενδιαφέρον και να διστάζεις επειδή θυμάσαι μια προηγούμενη απογοήτευση.
0: Ερώτηση, γιατί είστε νεοφίλες εδώ πέρα. Για πείτε μου, παιδιά, εσείς όσοι έχετε μικρά παιδιά, έχουν δηλαδή εκεί δημοτικό, έχουν και αυτά τρελαθεί με αυτά τα σκουίση, τα πώς τα λένε, τα.
2: Τις κλαπάτσες, λες.
0: Ναι, το. Γιατί εμένα. Ένα παιδιά έχει τρελαθεί η μικρή με αυτό το, όπως λέγονται, τα dumplings. Ναι. Δεν ξέρω, όσοι έχετε μικρά παιδιά, πείτε μου, γιατί εμείς έχουμε πλέον αγριευτεί με τη Γεωργία. Δηλαδή, μιλάμε για dumpling που αν έχω καταλάβει.
1: Αργήσατε να τα πάρετε.
0: Θα σου πω, αν έχω καταλάβει καλά, το παιδί μου πάσχει, είναι 7 χρονών. Πρέπει να είναι τζογαδόρος.
1: Γιατί
2: το λες αυτό?
0: Γιατί έχω καταλάβει ότι αυτά τι γίνεται, τους λένε ότι ποιο θα πετύχεις μέσα.
1: Ναι.
0: Ποιο χρώμα είναι. Όπου με τρελαίνει η μικρή, πάρε μου. Το παίρνω, το ανοίγει, βλέπει ότι δεν είναι αυτό που θέλει, αλλά και αυτό που θέλει να είναι. Και μετά το αφήνει. Δεν είναι ότι το παίρνει και το κάνει.
1: Όχι, τι να το κάνει.
0: Άρα έχω καταλάβει ότι έχουν εθιστεί στο να τα ανοίγουν μόνο, να βλέπουν.
1: Ναι, ναι. Γιατί τα dumplings είναι τζογαδόρικα. Γιατί σκοπό είναι να ανοίξει το dumpling και να τύχει τα χρυσά. Άμα τύχει τα άλλα, δεν σε νοιάζει αν τα έχει.
0: Κοίτα εδώ τι γίνεται από του γονεί, κοίτα εδώ τι γίνεται. Παιδιά, μιλάμε για dumpling, butter, squeeze. Εντάξει, μ' αρέσουν, για μένα η αλήθεια είναι. Αλλά μιλάμε, έχω τραβεί. Παιδιά, εγώ, τυριά, ναι. Τι έκανα εγώ. Έχω βρει κονέ και επειδή εδώ πέρα αυτά, να πάω να πάρει ένα dumpling, κάνει 11-12 ευρώ.
1: Τι,
2: στο είναι Αίγυπτο, τόσο ακριβά.
0: Αν πας σε ψυχιατρική, κονέ. Και βρήκα εγώ κονέ από Κίνα. Όσοι γονείς θέλετε, στείλτε μου DM. Πόσο τα παίρνετε, 12 ευρώ. Θα τα αφήσω, θα σας τα φέρω με 3.
2: Α, καλά.
1: Συγγνώμη, δεν γίνεις προμηθευτής dumpling.
2: Αυτό πάλι.
1: Άλλο πάλι κι αυτό.
0: Ναι, παιδιά, εδώ και δεν γίνεται. Dumpling χαμός, ρε, και σκουίσει. Πάτα, Λουκά, να δεις τι είναι αυτό. Πάμε.
1: Φίλε μου, καρκίνε, σήμερα λοιπόν μπορείς να έχεις μπροστά σου κάτι ενδιαφέρον, όπως είπα, και να διστάζεις επειδή θυμάσαι μια προηγούμενη απογοήτευσή σου. Αν υπάρχει πρόταση ή άνοιγμα που σε αφορά, δες την προσφορά τώρα με τα σημερινά δεδομένα.
0: Κοίτα, δεν διέστηκε όλο ο φίλος ο Ευρυπίδης. Γιατί έχει κόρη του.
2: Εντάξει.
0: Όπω, κουράγιο, Ευρυπίδη, κουράγιο.
1: Δεν χρειάζεται να απαντήσεις αμέσως, χρειάζεται όμως να ακούσεις ολόκληρο πριν τα απορρίψεις, επειδή κάτι παρόμοιο σε έχει κουράσει στο παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά σας ακριβώς, φίλε μου καρκίνε. Μην φοβάσετε να επενδύσετε, επειδή στο παρελθόν έχετε φάει τα μούτρα σας. Πάμε στα λιοντάρια, που σήμερα μπορεί να είσαι τόσο απορροφημένο στη σκέψη σου που να μην βλέπεις ποιος προσπαθεί να σε πλησιάσει. Στα αισθηματικά λοιπόν υπάρχει ένδειξη ενδιαφέροντων από το κοντινό σου κύκλο, οπότε άφησε λίγο χώρο για κουβέντα. Στη δουλειά η φαντασία σου βοηθά μια δημιουργική προσπάθεια και τα οικογενειακά νεύρα πάντως άφησε τα έξω από το φλερτ. Εντάξει, όσο και αν σε έχουν τζαντήσει δική σου, θα πρέπει να μην τα μεταφέρεις, ειδικά σε κάτι που είναι αρχή σιγά σιγά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Παρθένο που σήμερα σε κουράζει η προσπάθεια να κρατήσεις όρθια μια κατάσταση η οποία θέλει συνεχώς διόρθωμα, ρε παιδί μου, και συνεχώς εξηγήσεις. Στείλ την από εκεί πέρα να πάει στα κομμάτια. Σε μια συνεργασία η προσωπική διαφωνία δεν σαν προσπαθεί και η άλλη πλευρά, και όχι μόνο εσύ, πολύ σημαντικό, μπορείς να κάνεις λίγο πίσω στην κουβέντα χωρίς όμως να αποφασίσεις επιτόπου τι θα γίνει μετά. Δεν χρειάζεται κάθε πρόβλημα να έχει τη δική σου υπογραφή στη λύση. Πάμε στο ζυγό που σήμερα το φλερτ. Είναι πολύ ιδιαίτερο διότι κινδυνεύεις να φανείς τόσο διακριτικός που άλλος να μην καταλάβει τίποτα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Καμιά φορά γινόμαστε οι άνθρωποι πολύ ευγενικοί και μας περνάνε για φλόρους. Κάπως έτσι, φίλε μου, ζυγέ, θα την πατήσεις.
0: Μου ζητάει ο Άρης να του κάνω τζάμπα διαφήμιση. Θα σου κάνω, φίλε Άρη, διαφήμιση τζάμπα, γιατί μου αρέσει αυτό που ασχολείσαι. Λέει από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, λέει, στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, στο Fantasy Festival, στο περίπτερο των Load Error, θα υπάρχει έκθεση Vintage Computers με Amiga, Amstrad, Spectrum. Ελάτε να παίξετε δωρεάν και να συζητήσουμε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μόνο θα μου βγάλεις όμως, Άρη, και ένα δώρο για τους ακροατές. Δηλαδή με το που θα έρθεις κάτι, να παίξουν δωρεάν κάτι, κάνε μου. Σου κάνω διαφήμιση τζάμπα, να λένε κωδικό κουνάβια και ένα τέτοιο. Και μετά να σου πάρω και λεφτά για αυτό που έκανα.
2: Να το. Στο τέλος.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πολύ καλοσύνη. Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Στη σχέση, πρόσεξε μήπως μία απλή επιλογή γίνει διαγωνισμός για το ποιος θα περάσει το δικό του. Πολύ σημαντικό. Και ακόμα και το που θα πάτε μπορεί να λυθεί χωρίς διαπραγμάτευση κορυφής. Γενικότερα, λίγο ηρεμία και λίγο προσοχή τις επόμενες μέρες, φίλοι μου ζυγέ, διότι μπορεί να παρεξηγηθείς από το πουθενά. Κατά τα άλλα, καλά θα πάει η φάση. Ειδικά σας είπα, μέσα στον Οκτώβριο είστε πολύ ευνοημένοι. Και πάμε στο Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Λευτέρη, να κάνουμε και άλλη μια διαφημίση. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, γιατί οι ακροατές είναι χρόνια ακροατές. Ο φίλος ο Διονύσης από το αλβανικό Boyband, ο φίλος μας, και που παίζει MMA. Θα είναι 24 δεκάτου Σάββατο, 7 το απόγευμα. Θα παίζει στο Z-Mac. Το Z-Mac το έχει ο φίλος μου ο Πέτρος Πολυχρονίδης.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα άτακτα σκορπουδάκια.
0: Θα υπογράψει και αυτόγραφα, λέει, σε κουνάβια.
1: Μέσα. Ναι. Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω λοιπόν ότι αν σκέφτεσαι μια διαφορετική δουλειά ή μια νέα απασχόληση, σήμερα μπορεί να συναντήσεις αντιρρήσεις από το σπίτι. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι οι δικοί σου που σ' αγαπάνε φοβούνται, ρε παιδί μου, φοβούνται να ρισκάρεις. Αλλά πίστεψε με, φίλε μου, Σκορπιέ, αν δεν ρισκάρεις τώρα και αν τώρα δεν ξεπεράσεις τα όρια, δεν θα κερδίσεις ποτέ. Και δεν στα λέω τώρα έτσι για να στα πω για να φανώ ερωτικός. Είναι ο μήνας που πρέπει να τα δώσετε όλα. Πριν προσπαθήσεις να πεις τους πάντες, μάθε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις συνθήκες για αυτό που θέλεις να κάνεις. Θα σε βοηθήσει να εξηγήσεις συγκεκριμένα τι θέλεις και στα προσωπικά, μια κοινή δραστηριότητα μπορεί να σας κάνει περισσότερο καλό. Ναι, κοπέλα μου. Έλα να σου πω, κοπέλα μου, ησύχασε λίγο.
0: Δημήτρη, άμα το δεις ο Διονύση, λέει ο Διονύση, ο Δημήτρης, λέει, είδες πόσο ευγενικός και καλός είναι με τους πυγμάχους. Ο Διονύσης, νομίζω ότι είναι κανένας σωματά. Ο Διονύσης είναι 100 κιλά παραπάνω από μένα. Τα βυζιά του είναι μεγαλύτερα από του Δημήτρη. Μόνο πυγμάχος είναι. Εγώ απορώ πως τον παίρνουν εκεί πέρα και παίζει.
1: Δηλαδή, κάνω τα βυζιά ή τα βάλες.
0: Ναι. Πραγματικά δεν σε ρώτησα ποτέ, Διονύση. Πραγματικά πώς έγινες πυγμάχος. Δηλαδή, είσαι πιο ασουλόποτος πεθαίνεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δεν έχει σώμα πυγμάχου.
0: Ναι, έχει σώμα Λαμπρόπουλο εσύ. Πώς πας και παίζεις τώρα εκεί πέρα. Είναι και καλός. Έχει βγει και.
1: Μπράβο. Φίλε μου, Σορπιό, όπως σου έλεγα πριν μας διακόψει ο Διονύση με τις βυζάρες του, σήμερα καλό θα είναι να κάνετε μία συζήτηση που καιρό τώρα την αφήνατε και φοβόσασταν. Το ξέρω, σε τρελαίνω, μισό λεπτό να τελειώσω. Κάντε λοιπόν τη συζήτηση αυτή σήμερα, μιλήστε ανοιχτά και πείτε τι θέλετε όπως το έχετε στο μυαλό σας. Και αν παρεξηγηθείτε, χαιστήκατε. Πάμε στο τοξωτή. Πάμε, ρε παιδιά. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους τοξωτές. Σήμερα λοιπόν, φίλοι μου τοξωτές, θέλω να σου πω ότι η κούραση μπορεί να σε κάνει να βλέπεις ακόμη και τα ευχάριστα σαν υποχρέωση. Αν έχεις δουλέψει πολύ, μην κλείσεις.
0: Παιδιά, αν θέλετε να μάθετε μία πολεμική τέχνη, ή εσείς ή τα παιδιά σας, θα ακούσετε το Φανούλι. Ούτε MMA, ούτε καράτε, ούτε τζούντο, ούτε τίποτα. Αυτά είναι βλακίες όλα. Θα μάθετε τρέξιμο. Εμένα έτσι με μεγάλος πατέρας μου. Θα μάθετε τρέξιμο. Εμένα προσωπικά δεν μπορεί να με δει κανείς. Γιατί δεν μπορεί να με πιάσει. Γιατί για τα κιλά μου είμαι πολύ ευέλικτος. Σε κατοστάρι δεν με πιάνει. Δηλαδή, άμα έρθει τώρα, παιδί μου, ένας φουσκωτός στον δρόμο και μου πουλήσει μαγιά, του έχω καρφώσει μια και έχω φύγει τόσο γρήγορα. Είμαι πολύ γρήγορος εγώ.
1: Σιγά, φάνε, πόσο γρήγορος είσαι δηλαδή.
0: Είσαι με τα καλά.
1: Το έχεις εξασκήσει.
0: Εσύ, εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι. Καταρχήν, εντάξει, από σένα σίγουρα πιο γρήγορος.
1: Μην τα λέμε πάλι και δεν έχουμε πάει να κάνουμε το διαγωνισμό. Μην σε κατεβάσω τώρα κάτω και πάμε και τρέξουμε κατά σάρι.
0: Εντάξει. Anyway, γενικά το τρέξιμο να ξέρετε είναι καλύτερη πολύ μεγάλη.
1: Πόσα χρόνο κάνει στα 100 μέτρα.
0: Εσύ, θα σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα 100 μέτρα, είναι και θέμα και πόσο ευήλικτο. Δηλαδή, αν με κυνηγήσει να με πιάσει εμένα από αμάξια από γύρω γύρω, σου κάνω προσποιήσει και τέτοια. Γελάει ο μαλακά. Καλά, εντάξει. Εγώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μπορώ να γλιστρήσω με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να με πιάσει. Και στην ευθεία θα σου φύγω ένα 50, το πρώτο 50 θα σε πάρω. Μετά θα μπω σε αμάξια μέσα, θα μπούμε μέσα από θάνατο. Θα είναι. Καλά, γελάτε.
1: Σα παρακαλώ, μπορεί να έρθει κάποιο ότι την πέσει από κάτω να δούμε πώ θα ξεφύγει.
0: Δεν με πιάνει, ρε φίλε. Πρέπει να με πιάσει τρομερά. Δηλαδή πρέπει να χρειάζονται τρία άτομα και από τα τρία πάλι θα κάνω NFL κινήσει.
1: Έλα, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ξέρα, μπράβο σου. Φίλε μου, το ξέρω ότι κράτησε ένα κομμάτι τη ημέρα χωρί απαιτήσει και εξηγήσει και στου δικού σου μπορεί να πει απλά ότι χρειάζεται ξεκούραση. Δεν χρειάζεται να εφεύρει δικαιολογία για να μείνει λίγο μόνο. Γενικότερα, φίλε μου, το ξέρω ότι πρέπει να μείνει λίγο μόνο στο τελευταίο διάστημα, διότι σου έχουν πέσει πολλά, έχει φορτωθεί πολλά, πρέπει λίγο να ηρεμήσει και να σκεφτεί τι είναι αυτό πραγματικά που θέλει και σταματήσει να κάνετε κακό στου εαυτού σα. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα μπορεί να ζητήσει βοήθεια για μια οικογενειακή υπόθεση, πρόσεξε μόνο τι υπόσχεσαι για να την εξασφαλίσει. Ένα προϊστάμενο ή μεγαλύτερο άνθρωπο, ίσως ζητήσει ξεκάθαρη δέσμευση από
0: μα ρε εσύ, λέει, με λέει ότι με βόδι και ότι ρε εσύ ακριβώς.
1: Όχι, τέτοια, ρε,
0: εκεί δεν με πιάνει το άλλο το μάτι. Επειδή φαίνομαι σαν βόδι, δεν σου πάει το μάτι σου. Λέει, έλα τώρα, αυτό δεν πού να πάει. Αυτό.
1: Τον έχω, ναι.
0: Και δηλαδή, το πόσο γρήγορα μπορώ να κινήσω αυτό το μεγάλο σώμα, σου φαίνεται αφύσικο. Έχεις δει Τέσλα να επιταχύνει, που είναι κάπως αφύσικη η επιταχύνη. Δηλαδή, λες, wow. Δεν συμβαδίζει το μάτι με αυτό που βλέπεις. Ναι, η κίνηση είναι σχεδόν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, λες, αυτό είναι από άλλο πλανήτη που βλέπω τώρα.
1: Τι λες, εσύ φάνη.
0: Ναι.
1: Μαρία, εσύ δεν έχεις απαντήσει σε καμιά βλακία που λέω, φάνη.
2: Τι να πω, ρε εσύ.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Κάθομαι και τον ακούω. Τι να πω.
1: Εντάξει,
2: τώρα το σολάρι δεν τον βλέπεις. Άστο να το ζήσει.
0: Πληρώνω 100 ευρώ σε οποιονδήποτε πιάσει το φάνη και τον κάνει μπαουλό στις φάπες.
2: Είναι Παρασκευή, άστο να το ζήσει. Έμα.
1: Τσοτάρω κι εγώ ένα πεντάρικο από μένα. 150.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ένας προϊστάμενος, όπως σας είπα, μεγαλύτερος άνθρωπος, ίσως ζητήσει ξεκάθαρη δέσμευση από εσάς. Στα ερωτικά υπάρχει περιθώριο για γνωριμίες, αρκεί βέβαια να συμμετέχεις πολύ ενεργά. Θέλει λίγο κυνήγι φάση, ρε παιδί μου, από πλευρά σου. Μην ξενερώνεις. Δεν πειράζει να κάνεις εσύ συνέχεια το πρώτο βήμα. Μη σε νοιάζει. Πρέπει λίγο να κυνηγήσεις. Αν περιμένεις να δηλθούν πρώτα όλες οι υποχρεώσεις, το ραντεβού θα μείνει για κάποια αδιευκρίνηστη ημερομηνία. Κυνήγα το. Πάμε στον υδροχό που σήμερα ένα απλό εδώ έκανα λάθος μπορεί να βοηθήσει τη σχέση σου περισσότερο από μια ολόκληρη υπεράσπιση. Πες, έχεις δίκιο ακόμα και αν δεν το εννοείς. Υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί το κλίμα, να αφήσεις το πείσμα στην άκρη και στις παρέες διάλεξη σε ποιες συζητήσεις αξίζει να μπεις, διότι το τελευταίο διάστημα κάπως είσαι λίγο τσαντισμένος, ρε παιδί μου, με τις παρέες. Έχετε δει ότι κάπως δεν τα βρίσκεται. Η διάθεσή σου να βοηθήσεις κάποιον βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε μια πρακτική κίνηση παρά σε μια ατελείωτη αντιπαράθεση. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα μια διαφωνία για το μοίρασμα των εξόδων μπορεί να χαλάσει λίγο το κλίμα με ανθρώπους που κατά τα άλλα σε στηρίζουν και είναι δίπλα σου. Μείνε στο συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένη υποχρέωση χωρίς να ανοίξει όλα τα παλιά παράπονα. Γενικότερα, ηχθείες, λίγο προσοχή με τα οικονομικά σας, παιδιά, διότι τον Οκτώβριο και γενικότερα από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα έχετε μπει σε ένα mood, θέλετε να ξοδεύετε αλόγιστα. Χαλαρώστε λίγο, διότι όταν θα τα χρειαστείτε πραγματικά δεν θα τα έχετε. Χαλαρά. Στα προσωπικά υπάρχει διάθεση για παιχνίδι και για φλερτ και θέλω να σας πω ότι συγκεκριμένα από το Σάββατο το απογευματόβραδο, εάν βγείτε ή αν κανονίσετε κάτι, υπάρχει έντονο το σενάριο να σας προσεγγίσει κάποια από το παρελθόν σας που δεν πήγε να παιχτεί κάτι και δεν έγινε. Να το ξέρετε, αυτό απόγευμα προς βράδυ εσείς ηχθείες.
0: Έχει γίνει πολύ συγκεκριμένος.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Τι λέει εδώ πέρα... ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπούλινη. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη Μαρία Τνένεσλη. Ετοιμάζει εδώ πέρα τα θέματα της. Λένε αν έπαθε βουλγαράκι. Όχι, δεν έπαθε βουλγαράκι. Δεν μιλάει η Μαρία γιατί προετοιμάζει το θέμα της μετά. Θα είναι πολύ σημαντικό. Πάμε.
3: Γεια σου, Φάνη. Μπούλινη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
1: κλειστανικέ σου, ρε.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Music 892.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: εδώ είμαστε μικρά μου κουτάβια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, εδώ πέρα γιατί έχετε και σουκού, βασικά για όλη τη βδομάδα. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 στρέμματα, τετραγωνικά μέτρα μάλλον, όχι στρέμματα, άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Με γήπεδα, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και φυσικά μιλάω για το The Ellinikon Sports Park. Θα πάρετε τα παιδιά στα σκυλιά σας, στα γατιά σας, στους εαυτούς σας, την παρέα της, την παρέα του και θα πάτε, είναι ανοιχτό για όλους, είναι καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ, και φυσικά κατεβάσετε και την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσετε γήπεδο, αλλά και μία από τις δωρεάν 1750 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ από χώρο Αβέρτα, είναι καταπληκτικά, το έχω επισκεφτεί και εγώ, είναι από τα καλύτερα μέρη που έχουμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Πάμε, ξυπνήστε.
1: Δεν έχει κι άλλο καλέ.
0: Έχω, αν έχω κι άλλο. Περίμενε, έχω φυσικά. Έχω το καλύτερο. Εδώ, φίλες και φίλοι, η Telekom έχει έρθει για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που θα καταργήσει και καταργεί βασικά ήδη τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε τι έχει αλλάξει και τι όχι στο telekom.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, νέα σχολική χρονιά, εμπειρίες, γενικά νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν, παιδιά, και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις όμως.
2: Και για όσους τώρα, λοιπόν, παιδιά, ταλαιπωρείστε από τον ξηρό βήχα που έχει έρθει και το κριουλάκι του από πολύ νωρίς φέτος, το Τριμπών Χάνε είναι εδώ. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το χύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και άνω.
0: Φίλες και φίλοι, είναι έτοιμη να σας τρελάνει η Μαρία Ένεσλι με ένα κότσο που είναι σαν... Τι είναι, λες, και έχει βγάλει καρούμπαλο είναι, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν.
3: Ενεργηθείτε.
0: Ωπα, καλώστηνα.
1: Λοιπόν.
0: Καλώστηνα την πέρδικα.
1: Είχα σκοπό χθες. Είχα ετοιμάσει άλλο θέμα. Και μου έστειλε η κολλητή μου.
0: Έχεις φίλες ακόμα.
2: Πώς τη λένε η κολλητή σου?
1: Η Ήρα.
2: Γεια σου, Ήρα.
1: Λοιπόν,
0: ωραίο όνομα είναι αυτό για σκυλί.
1: Σκυλί.
0: Ναι, ρε, ναι,
1: δεν είναι σκυλί.
0: Ένα
1: είναι...
0: φιλικό πίτμπουλ είχε ένας φίλος μου.
1: Και Ήρα. Και Ήρα. Λοιπόν, μου έστειλε χθες το βράδυ ένα πάρα πολύ ωραίο τύπο application δωρεάν. Γι' αυτό θα το πω τώρα. Δεν θα πω το application, σας το λέω το θέμα. Με καταπληκτικούς διαλογισμούς του Σαντγκούρου.
2: Ελά.
1: Λοιπόν, και θα σας μιλήσω λίγο για αυτόν και μπορώ να σας δώσω και έναν γρήγορο διαλογισμό για να τον κάνετε το πρωί που θα ξυπνήσετε, είναι πεντάλεπτος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι γιόγκι, μύστης, οραματιστής, έχει ιδρύσει το ISA Foundation, γενικότερα είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει, παιδιά, γύρω στους 13,5 ακολούθους, 13,1, και παρακολουθούν τα βίντεο του στο YouTube 33 εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα, άμα τον δείτε, σίγουρα θα πείτε, α, τον έχω πετύχει κάπου.
0: Να δώσω μια συμβουλή, γιατί στέλνει η φίλη μου η Χρύσα εδώ πέρα, λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ, προσπαθεί να κοιμηθεί μάλλον τέτοια ώρα. Θα πω κάτι,
1: να κοιμηθείτε, μη το
0: κάνεις και δεν είναι προτροπή. Εγώ τράβα ένα πολύ δυνατό μπουνίδι στον εαυτό σου, Χρύσα. Ή πάρε φόρα και πέσε πάνω σε μια. Δεν κάνω πλάκα. Πάρε ένα, αν δημιουργήσει στον εαυτό σου ένα πόνο μεγάλο, έτσι, πάρε να τη κάνει και τράβα το. Τάπου στο κεφάλι σου. Όχι πολύ δυνατό.
1: Θα πέσει 20, κοπέλα.
0: Όχι για να πέσει 20. Λοιπόν, μόλις ξεπερνάς, δηλαδή όταν αρχίσει σιγά σιγά και απαλύνει ο πόνος, σου ανεβαίνει η αδρεναλίνη και μετά πονάς και κλαίσαι και τέτοια. Μετά σιγά σιγά ηρεμείς και μετά μπορεί να σε πάρει ύπνο, ξέρεις.
1: Α, καλά. Πώς τη λένε, Χρύσα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρύσα μου, αντί να πάρεις τα ταψιά και τα τηγάνια που λέει και να.
2: Γιατί ήταν πολύ καλό, βάρα το κεφάλι στον τοίχο.
1: Βάρα το κεφάλι και να βαρύσει το κεφάλι στον τοίχο. Ή ανοιγόκλεισε τα μάτια σου.
0: Είπα να μην το κάνει. Είπα να μην το κάνει.
1: Για μένα... Ναι, αλλά τη έδωσε υποτίθεση συμβουλή. Πες κάτι μπορεί να κάνει η κοπέλα.
0: Α, λέει,
1: να...
0: Ναι, συγγνώμη, Χρύσα, δεν μου το πες. Λέει, μου λέει, ρε μαλάκα, έχω πονόλεμο. Εντάξει, δεν το κατάλαβα.
1: Χρύσα, το έχουμε περάσει οι περισσότεροι εδώ πέρα.
0: Είπα να μην το δοκιμάσει.
1: Είπες να μην το δοκιμάσει. Ναι. Τι να κάνεις τώρα, βάλε μέλι, βάλε διάφορα για το λαιμό. Τώρα θα ταλαιπωρηθεί λιγάκι, αλλά εντάξει, νομίζω κρατάει 1-2 μέρες αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, εγώ εξακολουθώ να πω ότι ένας μεγαλύτερος πόνος από αυτό που έχεις ήδη είναι ανακουφιστικός. Δηλαδή, σε πονάει ο λαιμός σου, δημιουργείς ένα τρομερό πονοκέφαλο στον εαυτό σου. Τάου!
1: Ρε Σιφάνη, αυτό όμως δεν είναι λογική τώρα.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι λογική.
1: Ναι, δεν είναι λογική. Mm-hmm. Εσύ αυτά κάνεις.
0: Εδώ πέρα αυτά έλεγε γιάκα να πούμε και βάζε λεφτά. Εγώ σου το
1: Ποια γιάκα, γάκα λέγεται. Ναι. Να την πεις ποτέ σωστά.
2: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω. Χρυσά, μπορείς να κάνεις και αυτόν τον διαλογισμό. Αν θέλετε, θα σας τον στείλω, παιδιά, και στον γκρουπ αν τον θέλετε.
0: Για μένα, Χρυσά, μου σπάσει αν μπορείς το χέρι σου.
1: Εντάξει. Εντάξει, Χρύσα, έστειλες τώρα μήνυμα για να σου απαντήσω σοβαρά ο Φάνης.
0: Καλά.
1: Σκέψου το
0: μη
1: τώρα.
0: Μη μ' ακούσε εμένα.
1: Τι συμβαίνει με την πάρτι σου,
0: σκέψου. Κάτσε αρτιμελής και πόνα.
1: Κάτσε αρτιμελής και πόνα. Λοιπόν, όπως καταλάβετε, αυτός είναι Ινδός γκουρού, δάσκαλος γιόγκα συγγραφέας, όλα αυτά που σας είπα. Ουσιαστικά τι διδάσκει, παιδιά? Εσωτερική ισορροπία, πώς θέλετε να φέρετε την εσωτερική ισορροπία, δηλαδή να μην εξαρτάται η ευτυχία σας και η γαλήνη από ανθρώπους, χρήματα ή εξωτερικές συνήθειες, να το βρίσκετε μέσα σας όλο αυτό.
0: Μπράβο, Ιωάννα μου, έτσι είναι. Αυτό το ξέρω.
1: Σε μένα ότι πήγες.
0: Όχι, με επιβεβαιώνουν οι ακροατές. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, καθίστε να σας πω 2-3 πράγματα που είπε πριν. Λοιπόν, η αγάπη, λέει, δεν είναι συναλλαγή, είναι μια ορισμένη έξαρση και γλυκύτητα του συναισθήματός σου.
0: Είναι λάθος, είναι συναλλαγή τελείως. Η αγάπη κι αν είναι συναίσθημα συναλλαγής. Τα πάντα είναι συναλλαγή.
1: Άκουσε τι είπε. Ναι. Η ευτυχία και η γαλήνη, γιατί δεν με άκουσες πριν, δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από ανθρώπους, χρήματα ή εξωτερικές συνθήκες.
0: Από τι να εξαρτώνται?
1: Από το μέσα σου.
0: Αν το μέσα σου, το μέσα σου μόνο του, χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους ή με χρήμα ή με εξωτερικές, αν από μέσα σου αναβλύζεις ευτυχία, είσαι ηλίθιος. Μόνο μα πώς γίνεται, άρα τι, να είμαι ευτυχισμένος χωρίς να έχω ούτε φίλους, χωρίς να έχω ούτε λεφτά, χωρίς να.
1: Όχι, δεν είπε χωρίς να τα έχεις. Να μην σε κάνουν αυτά, να μην είσαι εξαρτώμενος από αυτά, ρε
0: Σιφάνη. Βλέπω. Μα είμαστε άνθρωποι, Σιφάνη. Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω, γι' αυτό σας λέω, άνθρωποι οι οποίοι είναι χαρούμενοι από μόνοι τους είναι ηλίθιοι. Είναι για το δάφνη μέσα. Είναι βλαμμένοι.
2: Ελά, ρε Μαρία που είναι χαρούμενοι, γιατί δεν είναι.
1: Καλά, και εγώ έχω τα πάνω μου και τα κάτω. Αλλά άκουμε λίγο. Αν συνέχεια ψάχνεις έναν λόγο για να είσαι χαρούμενος, είσαι εξαρτημένος και δεν θα είσαι ποτέ πραγματικά χαρούμενος. Θα πρέπει κάτι να γίνεται για να είσαι. Ενώ αν την έχεις εσωτερικά αυτή την ευτυχία.
0: Ρε Μάγκη, πώς να την έχω εσωτερικά?
1: Το δουλεύεις, ρε Φάνη, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
0: Μπορεί και πάλι, πετάω μια γενικότητα.
1: Το δουλεύεις, δηλαδή πρέπει να κάνεις διαλογισμούς, πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό. Γάκα, τι σχέση μου έχει γάκα τώρα με αυτό?
0: Μόνος μου να με τέτοιο. Εντάξει, ωραία, λέγει. Ωραία. Από μόνοι σας, παιδιά, μπορεί να είστε χαρούμενοι από μόνοι σας. Ούτε άμα πάρετε λεφτά, ούτε άμα έχετε φίλους. Μόνοι σας,
1: παιδιά. Ρε παιδί μου, τα θες όλα αυτά.
2: Να είσαι χαρούμενος, έχεις την υγειά σου.
0: Ρε φίλε, το να είσαι χαρούμενος. Το να πρέπει, πώς να σου πω, συνεπάγεται κάτι. Δηλαδή πρέπει κάτι να με κάνει χαρούμενο. Η Μαρία λέει απλά να είστε χαρούμενοι.
1: Δεν μπορεί να σε κάνει, χαρούμενο ο εαυτό σου. Το ότι υπάρχει, ότι είσαι καλά, αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης, να νιώθει ότι είμαι ευτυχισμένο. Γιατί βρίσκομαι πάνω στη γη, είμαι υγιής, είναι γύρω μου γης, τα έχω όλα, μια χαρά. Αυτό σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Αυτό
1: όχι
0: σε κάνει...
1: άμα θα πα σε μια δουλειά και θα πάρει το χ ποσό.
0: Συγγνώμη, άρα εσύ μου λες να είμαι χαρούμενο επειδή είμαι πάνω στη γη. Πρέπει να είναι παντελώς ηλίθιος. Για μέσα τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά. Είμαι πάνω στη γη, μαλάκα.
1: Ρε, εσύ δεν σου είπα αυτό το πράγμα.
0: Τα λες και δημόσια αυτά τα πράγματα.
1: Η ευτυχία πηγάζει από μέσα μας. Δεν σου λέω να είσαι σε κατάσταση τραγική. Δηλαδή. Αλλού δεν το έχεις καταλάβει.
0: Δεν το έχω καταλάβει. Να είμαι μέσα.
1: Δεν το έχεις καταλάβει. Αν συνέχεια περιμένεις, για παράδειγμα, να σου έρθουν λεφτά για να είσαι ευτυχισμένος, δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος.
0: Ρε Σιγή,
1: χαρούμενος.
2: Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Γιώργο, καλέ, τα παιδιά φανούλη σε κάνουν ευτυχισμένο. Βεβαίως. Ναι, αλλά σύμφωνα με τη Μαρία, όχι, δεν σε κάνει χαρούμενο το παιδί. Γιατί το παιδί είναι εξωτερικός παράγοντας. Να μην εξαρτώμαι εγώ από τα παιδιά μου. Αχ, ας μην δω τα παιδιά μου και είμαι χαρούμενος. Ω, Σοφία Ειρήνη, φύγε. Θα με κάνεις χαρούμενο, Λάμπρο. Φύγε, θα με κάνεις χαρούμενο. Ω, Χριστέ μου, πόσο σ' αγαπώ. Δεν μ' αρέσει αυτό το συνέστημα.
1: Δεν έχει καταλάβει, παιδιά, τι.
0: Έλα, μωρέ, Μαρία.
1: Είπα αυτό, ρε Σιφάνη. Είπα να έχεις μια εσωτερική χαρά, ναι, και να μην περιμένεις. Δηλαδή, άμα περιμένεις τη χαρά στη ζωή σου να την πάρεις μόνο από τα παιδιά.
0: Από πάντα θα την πάρει. Δεν περιμένω.
1: Είναι
0: λάθος. Από πάντα την παίρνω. Από τα παιδιά, από τα λεφτά, από τους φίλους μου, από τη δουλειά μου, από παντού. Όχι, δεν είναι από μέσα μου η χαρά. Δεν έχω κάπου.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ένα σακουλάκι
1: σου
0: με χαρά και το αφήνω και το αναβλύζει.
1: Εντάξει, τώρα σακουλάκι με χαρά δεν μπορεί να κατάλαβε. Άμα κάνω. Εσύ το έχει
2: καταλάβει. Γιατί φαίνεται θετική σε έρευνε, Μαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι η πλακή αυτή. Αυτό το έχουν πει άλλοι. Η δικτατορία τη θετικότητα, φίλε. Ζούμε σε μια διέποχη. Είναι η δικτατορία τη θετικότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον το πιο τοξικό πράγμα στη γη είναι η θετικότητα.
1: Που υπάρχει τοξική θετικότητα. Δεν μιλάμε για αυτή τη θετικότητα.
0: Αυτή η θετικότητα είναι.
1: Όχι, δεν μιλάμε να γίνεται ο κακός χαμός και εσύ να λες είμαι χαρούμενος, είμαι τέλεια, είμαι φανταστικά. Ναι. Δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Είναι αξίζει όλοι αυτοί που αυτά είναι χάλια, ρε. Είναι, ναι, τέλος πάντων, λέγε.
1: Ενώ όλοι οι υπόλοιποι μας
2: είναι χαρά. Ξέρεις που μπορεί ο Φάνης να γίνει πραγματικά χαρούμενος? Αν πάει ένα ταξίδι, ας πούμε, στην Ινδία.
0: Καλά, και
2: δει, ας πούμε, τη φτώχεια, πώς είναι το. Πώς ζουν οι άνθρωποι, και ότι μπορεί και εσύ να είχες γεννηθεί εκεί, αν η τύχη και η μοίρα σε είχε φέρει σε αυτό το δίκτυο. Ναι. Πόσο χαρούμενος είμαι, που δόξα τω Θεώ, έχω την υγεία μου, έχω τη δουλειά μου, βγάζω τα λεφτά μου.
0: Ακόμα και αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτό που λέει η Μαρία. Γιατί η Μαρία σου λέει, μην περιμένεις να δεις το χειρότερο για να νιώσεις καλύτερα. Πρέπει να νιώσεις καλύτερα από μόνος σου.
1: Να μπει σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, να νιώθεις καλά. Μην περιμένεις να κάνεις μια σχέση για να είσαι ευτυχισμένος. Να είσαι καλά με την,
0: Μαρία,
1: με την ύπαρξή σου, με την οντότητά σου. Τι λέει, γιατί δεν τα βλέπω.
0: Η έμφυτη εσωτερική χαρά συνεπάγεται ότι είσαι χαζοχαρούμενος.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είσαι τρελός, είσαι για μέσα.
1: Κατάλαβες. Είστε εσείς που και δεν ξέρετε και τα λέτε, Φάνη.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Η γνώμη μας λέει.
2: Κάτι τέτοιο, Μαρία. Δοκιμάστε
1: το και μετά έλατε και πείτε ότι αυτά που λέτε είναι βλακίες.
0: Και μου λέει ο άλλος, λέει, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν και στην Αφρική, πεθαίνουν παιδάκια από την πείνα. Άρα εσύ όταν έχεις το πρόβλημα το δικό σου, παιδιά, να ξέρετε. Ο κάθε άνθρωπος το πρόβλημά του του φαίνεται το μεγαλύτερο. Εγώ μπορεί να πεθαίνω και εσύ να έχεις χτυπήσει τον ήχη σου και να σου φαίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημά σου. Οπότε δεν είναι τέτοιο. Οπότε άμα περιμένω εγώ τώρα να καθημερινά σε προσωπικές δυσκολίες σκέφτεσαι εσύ, δηλαδή με το που σου τύχει μια στραβή στη δουλειά, λες, αχ, κάτσε να σκεφτώ τα παιδάκια στην Αφρική και στη Γάζα που πεθαίνουν για να νιώσω καλύτερα.
1: Ποιος το λέει αυτό, γιατί δεν μου έρχονται και τα εικόνες στο Viber μου, δεν βλέπω.
0: Τέτοιο. Εγώ πραγματικά στη ζωή μου, πραγματικά 4-5 χαρούμενα άτομα πραγματικά ξέρω και είναι.
2: Του γιατρού.
0: Όχι, είναι ελεύθερα μόνο και μόνο επειδή δεν πειράζουν. Δεν σε πειράζουν.
1: Λοιπόν.
0: Παναγιωτάκης που έχω στο χωριό εκεί πέρα, ναι.
1: Παιδιά, φέρνω κι εγώ τέτοια θέματα και περιμένω τώρα να το καταλάβετε. Λοιπόν, εγώ δεν είπα να είστε ούτε χαζοχαρούμενοι, ούτε να γίνετε το σύστριγκλο τριγύρω σας και εσείς να είστε μέσα στην τρελή χαρά. Είπα να βρείτε την εσωτερική ηρεμία και χαρά με την έννοια ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κάτι εξωτερικό για να βρίσκουμε χαρά. Να είμαστε μόνοι μας καλά. Είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδί μου, που δεν μπορούν να κάτσουν στο σπίτι τους μόνοι τους. Σου λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορούν, δεν αισθάνονται καλά. Θέλουν διαρκώς να βρίσκονται είτε με κόσμο ή κάτι να κάνουν έξω.
0: Αυτοί και αν με εκνευρίζουν οι άνθρωποι. Αυτοί που θέλουν όλη την ώρα να κάνουν κάτι.
1: Εντάξει, κάτι συμβαίνει. Και αυτοί δεν το θέλουν.
0: Αυτοί οι κολοπετσωμένοι που τους λέω εγώ. Δεν το έχεις δει. Επειδή δεν έχετε παρατηρήσει κάτι ανθρώπους. Είναι και σε άντρες και σε γυναίκες. Οι οποίοι είναι πολυπράγμονες. Δηλαδή, εγώ έχω, ξέρω εγώ, την κουμπάρα μου. Ναι. Η οποία είναι η κλασική κολοπετσωμένη. Έχει δύο παιδιά, δουλεύει, κάνει 400 δουλειές και έχει και χρόνο. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο τα καταφέρνει όλα. Έχω, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο, κάτι ξαδέρφια που έχω, οι οποίοι και αυτοί έχουν οικογένεια, παιδιά, είναι καλοί στα πάντα. Ρε, να μαστορεύουν. Προλαβαίνουν, κάνουν μπάρμπεκιου.
1: Εγώ του ζηλεύω αυτού.
0: Του θεωρώ παντελώς ηλίθιους.
1: Γιατί?
0: Είναι πραγματικά δυστυχισμένοι άνθρωποι. Βλέπω εγώ να κάνω.
1: Είναι multitasking.
0: Ανοίγουν το σπίτι τους, κάνουν τραπέζια ακόμα. Κάτι πράγματα ηλίθια. Είναι δυνατό? Όχι, δεν ζηλεύω καθόλου, φίλε. Δεν θέλω να σε βλέπω καν. Όχι να σου κάνω τραπέζι σπίτι. Άι στο διάλο. Άκου άλλο. Ω, έλα να φάμε, μου λέει. Θα βάλω 2-3 μπριζόλες.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο, ρε.
0: Χριστέ μου, του συγχαίρω.
1: Δεν λες πόσο τα καταφέρουν αυτοί. Φύγε. Με τα παιδιά, με όλα. Πα, και εγώ δεν το καταφέρνω.
0: Και
1: εγώ
0: πάντα
1: το λέω.
0: Βρίσκουν κουβέντα να μιλήσουν κάτι, να κουβεντιάσουμε οτιδήποτε. Επιπαντός επιστητού, ρε. Εγώ, ρε φίλε, δεν είμαι πολύ πλάγο. Άλλο που κάνω πολλές δουλειές. Δεν μπορώ να. Όλο αυτό. Μια.
1: Τι θες να είσαι, ρε Σιμάνη.
2: Σε καμία ερώτηση, πόσο καιρό έχεις να καλέσει κόσμο?
0: Δεν θέλω να καλέσω κανέναν.
2: Πόσο καιρό έχεις να καλέσει κόσμο?
0: Ναι, έχω προβλήματα. Έχω τα δικά μου. Έχω τα παιδιά να μεγαλώνω, να πάνε 18 χρόνια να καλέσω.
2: Πας καλά, παιδί μου. Τους φίλους σου, να θέλεις να τους δεις, να τους ψήσεις μια μπριζόλα στην
0: κρυλία. Να πάνε να τη φάμε έξω την μπριζόλα. Μακριά από μένα τέτοιοι άνθρωποι. Δεν μπορώ
2: να κάτσετε να αράξετε στον καναπέ σα, να μιλήσετε, να πιείτε τον καφέ σα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνέχεια ενεργοί σε όλα αυτά. Το κάνουν γιατί έχουν προβλήματα και δεν θέλουν να σκέφτονται. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ είμαι ευτυχισμένος.
1: Εσύ περίμενε, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Αλλά γενικά τώρα με τα παιδιά, με τις δουλειές που περιγράφεις, την κουμπάρα σου, τα ξαδέρφια σου και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι multitasking άνθρωποι.
0: Είναι multi-blacking άνθρωποι. Είναι οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν μόνοι τους.
1: Το ζουν την καθημερινότητα.
0: Δεν τα έχουν καλά με τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να είναι συνέχεια σε δουλειά. Θέλουν να μην σε. Βέβαια τώρα, μαλακιά σου τώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Για να μην σκέφτονται, για να μην τεντιάξει άλλο πράγμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα κομμάτι. Αλλά βλέπεις και κάποιους άλλους που τα καταφέρνουν όλα.
0: Ναι, πω.
1: Και λες πώς τα κατάφερε, δηλαδή τι κάνω λάθος.
2: Εσύ τι θέμα έφερες.
0: Παιδιά, δεν κάνετε τίποτα. Αν βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν multitasking και με κάποιο τρόπο τα καταφέρνετε σε όλα, να νιώθετε καλά. Έχουν πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Αυτό που το βλέπεις που είναι, με κάποιο τρόπο τα προλαβαίνει όλα, με κάποιο τρόπο τέτοιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προβληματικοί άνθρωποι. Δεν είναι τέτοιο. Είναι προβληματικοί άνθρωποι. Ένας κανονικός άνθρωπος, ο οποίος έχει παιδιά, έχει δουλειά, είναι παντρεμένος, παντρεμένη και αυτά, το φυσιολογικό είναι να. Γαμό στα βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι. Αυτή είναι, έχει να έχει νεύρα. Δεν μπορεί. Αν δεν είσαι σε αυτή τη φάση, είσαι προβληματικός. Ο φυσιολογικός άνθρωπος στις μέρες μας πρέπει να έχει κατάθλιψη. Αν δεν έχεις, είσαι προβληματικός. Το εννοώ αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ άνθρωπο ο οποίος είναι καλά στα μυαλά του, έτσι, και είναι χαρούμενος.
1: Κάτσε ρε Φάνη, έχεις κατάθλιψη δηλαδή.
0: Κατάθλιψη εννοώ, όχι κατάθλιψη για γιατρό. Ναι, πρέπει να είσαι νευριασμένος, πρέπει να γκρινιάζεις. Αυτός είναι ο κανονικός άνθρωπος στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος είναι influencer. Αυτό, α, γεια σας. Γεια σας. Δεν είναι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν είχα φέρει, που ρώτησες Δημήτρη μου, να σας πω για αυτό το Sand Guru, έναν πεντάλεπτο έτσι διαλογισμό, και έχω και να σας στείλω και έναν ειδικό καθοδηγούμενο.
0: Δεν είσαι μια χαρά, πάρ' τον Τάκη τηλέφωνο. Ο Τάκης λέει, είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν, λοιπόν, εσύ, Δημήτρη,
0: θα πάρω τηλέφωνο αυτός, αυτόν που πάρ' τον Τάκη τηλέφωνο.
2: Α, μα ρε, ο Τάκης αυτός που είναι ερωτημένος με σένα.
0: Όσους διαφωνούν. Λοιπόν, να σας αποδείξω ότι είναι...
1: Σου λένε ότι ζηλεύεις.
0: Ναι, ωραία.
1: Και ο Νίκος και ο...
0: Όποιος μου λέει ότι ζηλεύει εδώ, γιατί είμαστε μια εκπομπή λόγου, στον αέρα. Βγάλω τον Τάκη και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε.
1: Εσύ, Λουκά μου, μια χαρά είσαι. Εδώ.
0: Ναι. Πάρε και το Γιάννη. Πάρε και το
2: Γιάννη. Τώρα παίρνω Τάκη.
0: Τάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Τάκη.
4: Καλημέρα, Γορίνα.
0: Τον βλέπετε! Είναι χαρούμενος από τώρα! Είναι ηλίδιος κλείστονα!
1: Όχι, περίμενε να μιλήσει ο Τάκης.
2: Εσύ δεν είπες ότι είμαστε εκπομπή λόγου με επιχειρήματα.
0: Τον πήρες τηλέφωνο.
1: Εσύ δεν είπες πάρ' τον Τάκη τηλέφωνο.
0: Δεν χρειάζεται να ακούσει κάτι άλλο. Πήρε χαρούμενος. Γεια σου, Αγορίνα, λέει. Για ποιο λόγο, ρε μαλάκα.
1: Κάτσε να μάθουμε, ρε παιδί μου.
0: Δεν να μάθω, είναι βλαμμένος.
1: Κάνεις το δίκιο σου.
0: Πάμε, επόμενος. Πάρε, ποιος είναι που είναι καλά. Πήρε, τον βλέπεις. Εγώ αυτό ήθελα, ήξερα. Γεια σου, Αγορίνα. Είναι βλαμμένος. Για ποιο λόγο να μου πει καλημέρα, παιδιά. Ο άλλος πήρε φορτωμένο. Γεια σου, Αγορίνα. Χαρούμενο, χαϊπαρισμένο από μόνο του, ρε. Τρισιλίθιο. Πάμε, επόμενο.
2: Πάμε, εδώ
0: παιδιά, μπορώ να σου το αποδείξω εδώ πέρα.
1: Πάρε τον Νίκο από τα κουνάβια.
2: Πάρε.
0: Ναι.
2: Τα κουνάβια μέσα δεν γίνεται, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνάτε
1: από τα κουνάβια. Εγώ έχω, έχει κολλήσει το Viber το δικό μου.
2: Λοιπόν, παίρνω ο Μπερνάρντ, φασίστα φάνη. Εκπομπή μονολόγου, όχι λόγου. Έχει δίκιο ο Μπερνάρντ.
0: Ο Μπερνάρντ είναι δικό μου, γιατί ο Μπερνάρντ δεν είναι. Πάρτονα. Ο Μπερνάρντ είναι φυσιολογικό. Γιατί είναι ευρεία, τον βλέπει.
1: Αυτό
0: είναι φασίστα. Αυτός είναι φυσιολογικός.
1: Παιδιά, στείλτε μου όσοι θέλετε να μιλήσετε και έχετε διαφορετική άποψη στο Instagram. Μήνυμα να σας βγάλω, γιατί έχει κολλήσει το Viber.
0: Ναι. Σβήσε λίγο, Αφρατούλη. Εσένα, Νικόλα, είσαι πολλά χρόνια ακροατής. Και κάποια μέρα θα σα πάω στο ξύλο, μαλακά. Πραγματικά. Είναι πολλά χρόνια ακροατή. Αυτό θα φάει μπουνιές.
1: Γιατί ρε παιδί μου, λέει την άποψή του, περίμενε.
0: Ναι. Και εγώ λέω την άποψή μου, θα φάει μπουνιές μόλις τον βρω. Λοιπόν.
1: Πολύ έτσι.
0: Λοιπόν. Φίλε και φίλοι. Εδώ είμαστε. Άλλο, ποιος είναι άλλος?
2: Εδώ, εκπομπή λόγου.
0: Ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
0: Αυτός είναι δικός μου, δεν είναι καλά. Έλα, φίλε, καλημέρα.
5: Δεν είμαι δικός σου, μια χαρά είμαι.
0: Κάτσε καλά.
5: Με τη μετριότητά σου, ρε φίλε.
0: Ναι, είπα εγώ κάτι, είπα εγώ ότι είμαι τέλειος.
5: Τι σε πειράζει ότι οι υπόλοιποι είναι τέλειοι?
0: Για τον εαυτό σου μιλά, μην μιλάς για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου.
5: Εγώ μια χαρά είμαι.
0: Τι είσαι?
1: Τα προλαβαίνει όλα.
0: Δεν σε ακούω, ρε φίλε.
5: Είναι μια χαρά.
0: Ναι, το ακούτε, το ακούτε
1: και όμως. Τα προλαβαίνει όλα.
0: Για πες μου, για κάνε μου μια. Έχεις οικογένεια?
5: Είναι η γυναίκα μου έγκυος.
2: Α, το καλό.
0: Πάρε με τηλέφωνο μετά από 3 χρόνια που θα έχεις 2-3 παιδιά. Για επόμενες, άστε για λέμε.
1: Σου λέει και ο Θάνος. Γιατί να αυτό, επειδή έκανες οικογένεια και δουλεύεις, τι πιο φυσιολογικό? Οι χαρές της ζωής είναι λίγες και πρόσκαιρες. Κατά βάση, τέλος
0: συμφωνούμε, πάντων. Συμφωνούμε.
1: Αν ήθελες να προλαβαίνεις και.
0: Παιδιά, δεν προλαβαίνεις.
2: Εντάξει, Φανή.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, σου λένε εδώ πέρα. Μουλουκού χοντρέ, δεν πρέπει να έχεις καν άποψη.
0: Με είπε μουλουκού.
2: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ναι, πάρτο. Ναι, εδώ είμαι, παιδιά. Εδώ είμαι.
1: Αυτά του αρέσουν τώρα.
0: Ναι. Ότι μου αρέσουν, ρε φίλε. Εγώ θέλω να ακούω αντίθετα.
1: Όχι, επειδή σε βρίζουν και λίγο.
2: Κοράντο.
0: Α, καλά.
1: Α, ο Κοράντο.
2: Η Ράνια.
0: Έλα ρε. Εσύ τι έγινε, ακόμα να βγει η Ράνια και έχει ώρα να τρίψει το βρακάκι σου. Βρέσαι,
1: τι άλλο. Τι του είπε του παιδιού?
0: Έλα, μωρέ.
1: Τι του είπε του ανθρώπου?
0: Αυτό είναι ένα ακροατή.
1: Ρε Ζηφάνη, πήρε να μην του μιλήσει. Ρε Κοράντο, συγγνώμη.
0: Ρε Κοράντο.
2: Εσύ τι έπαθε, τι είχε.
0: Καβλοράντο πρέπει να σε λένε.
1: Μα έτσι να πει το άλλο.
0: Αυτό περιμένει να τελειώσουμε να βγει η Ράνια να πει: Γεια σου, Ράνια μου. Είμαι εδώ κολλημένο στην κίνησή μου, κούκλα μου. Κάνε μα να περάσουμε καλά. Α, τι άλλο, ρε. Πήγαινε να βάλει να δει κανένα τέτοιο.
1: Άντε,
0: πλάκα. Αυτή είναι ψυχοπαθή σε πορνοτέτικη, να πούμε. Έλα, πάμε.
1: Άκου, παιδιά.
0: Πάμε. Αυτό στέλνει και σε άλλα. Και στέλνει και στη Μάγκη. Αυτό περιμένει πότε θα βγει κάποια κοπέλα όμορφη να τη στείλει μήνυμα. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε κάποιον άλλον. Χοντρέ, μια χαρά τα προλαβαίνω. Αλέξη, μια χαρά τα προλαβαίνω. Δουλεύω με μηχανία, έχω ένα παιδάκι και έχω και σχολή kickboxing. Πάρ' τον τηλέφωνο αυτό.
2: Πού το
0: σκέφτεσαι? Πάρ' τον τηλέφωνο. Αυτό που ήταν τέτοιο. Πάμε.
2: Αλέξη. Τον παίρνω τηλέφωνο.
0: Πάμε.
1: Σοφοκλή, δεν μπαίνει σε τάξη ο Φάνης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, λέει. Φωνάζεις πάρα πολύ και έχεις άδικο σε αυτά που λες.
0: Ναι, καλά. Πάρ' τον Αλέξη. Ο Αλέξης λέει: Χοντρέ, μια χαρά προλαβαίνω. Δουλεύω μηχανία, έχω ένα παιδάκι και έχω και σχολή kickboxing.
2: Kickbox όλοι,
0: Πάμε.
1: Kickboxing θέλω και εγώ να κάνω.
0: Πάμε.
2: Πάμε μαζί.
0: Ναι, Αλέξη μου. Αλέξη μου. Αλέξη μου, σήκωσε το αγόρι μου.
1: Περίμενε και εσύ, μη βιάζεσαι.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Σε θέλω ήρεμο. Μην κάνεις το δίκιο σου.
2: Το χάνεις το δίκιο σου, έχει δίκιο η Μαρία.
0: Δεν το σηκώνει η κολομπά.
1: Να το άρχισε.
0: Πάμε.
5: Ναι.
0: Έλα. Είναι και βαρύφωνο. Έλα, Αλέξη μου, καλημέρα. Λαμπρόπουλος, τι κάνεις?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλά εσύ.
0: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω, είσαι χαρούμενος? Διαφωνείς μαζί μου?
6: Είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Ωραία. Πες μου λίγο, βλέπεις ότι δουλεύεις βιομηχανία, έχεις ένα παιδάκι, κάνεις σχολή και υπόξη. Είσαι ευτυχισμένος?
6: Είμαι.
0: Ωραία.
6: Γιατί να μην είμαι?
0: Ρωτάω, ρε αδερφέ, ρωτάω. Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Κόσμια, να... κόσμια θα μιλάτε.
0: Ναι, εγώ χωρίς να σε προσβάλλω, θεωρώ. Mm-hmm. Χωρίς να σε προσβάλλω, μην το πάρεις προσωπικά αυτό που σου πω.
1: Θα σου έρθει.
0: Έτσι. Θεωρώ αν όντως είσαι ευτυχισμένος και είσαι μια χαρά και χαρούμενος, αν είσαι και δεν ξέρω, σε ξέρω προσωπικά, θεωρώ ότι είσαι και χαζός.
2: Τέλεια.
0: Αλλά θα εξηγηθώ.
6: Γιατί?
0: Γιατί. Αλέξη, πες μας δημόσια, από τη στιγμή που λες ότι είσαι καλά, τι φωτογραφία προφίλ έχεις στο Viber? Τι είναι μαλάκα! Λέγε! Λέγε ρε κουβαλά! Έχεις φωτογραφία γυμνόστιθος μέσα πισίνα και μου φλεξάρεις πλούτο! Αριστολικό! Κολομπά! Ευτυχισμένε! Ευτυχισμένε! Μου έχεις βγάλει τα μπράτσα έξω και μου είσαι μέσα στην πισίνα και μου φλεξάρεις πλούτο! Αυτοί είναι οι ευτυχισμένοι, οι οποίοι ανεβάζουν φωτογραφίες μέσα σε πισίνες και το παίζουν εγκόμενοι! Άμα είσαι ευτυχισμένος, ο ευτυχισμένος φίλε δεν έχει ανάγκη να ανεβάσει φωτογραφία με τα βυζιά του μέσα από πισίνα! Καταλαβαίνετε, εδώ θα το expose. Μου έχεις φωτογραφία και μου είσαι σφίχτης μέσα στην πισίνα. Γιατί το έκανε αυτό? Για να σε βλέπουν οι δικοί σου όταν και να. Α, είναι ο Αλέξης ο Μπρατσάτος, ο ευτυχισμένος, ρε. Μέσα στην πισίνα πάω, όποτε έχει καταφέρει. Ο επιτυχημένος, φίλε, δεν χρειάζεται να. Και ο χαρούμενος δεν χρειάζεται να επικοινωνήσει τίποτα. Όποιος και μου είναι έτσι, θέλει να. Α, το λίγο πρέπει.
1: Υποτίθεται θα ήσουν ακόσμιος.
0: Έλα ρε.
2: Εκπομπή λόγου.
0: Έλα ρε.
1: Ευτυχώς που τους δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσουν.
0: Μα μου το παίζει ιστορία και μου έχει φωτογραφία προφίλ με τις βιζάρες.
2: Και εσύ τι είπατε,
1: ζερεθίστηκες.
0: Έλα ρε εσύ τώρα.
1: Τι πειράζει τώρα που
0: γιατί
1: έχει.
0: Γιατί Μαρία, ο άνθρωπος ο ευτυχισμένος.
1: Ναι, τι δεν πάει να κάνει μπάνιο.
0: Δεν πάει να κάνει να του διαφημίσει και να μου έχει το τέλειο γραμμωμένο κορμί.
1: Το έχει μείνει από το καλοκαίρι.
0: Ψάχνει κόμενα, μωρή, ξύπνα. Δεν το καλαβαίνει.
2: Παιδί μου,
0: ναι, καλά, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, φίλε και φίλοι.
1: Δεν τον έδωσα το διαλογισμό. Άμα τον θέλετε, παιδιά, στο group θα σας τον στείλω. Είναι πεντάλεπτο. Είναι σαν υπερβατικό. Γενικά θα δείτε πολλές αλλαγές στη ζωή σας με αυτό το διαλογισμό, αν τον κάνετε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε λίγο.
5: Λαμπρόπουλε!
0: Φύγερε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
7: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες. Music 892.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: She calls it other mommy. Like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
12: It was me. What? Is it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
14: You have to be scared, mommy. She's next.
15: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δι κουαλίτα.
19: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε η κουμπή που στηρίζει τους ακροατές και το διάλογο από όπου και αν είναι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο για το σημαντικότερο είναι να γίνεται διάλογος.
1: Φαίνεται. Πάνω απ' όλα διάλογος.
0: Και φυσικά όταν μιλάμε για διάλογο, μιλάμε για επικοινωνία. Τα κουνάβια αυτό είναι επικοινωνία, επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και όταν.
1: Ότι τα λες εσύ αυτά.
0: Μια εκπομπή επικοινωνίας φυσικά έχει και το νούμερο, ένα τρόπο για να επικοινωνήσει. Και μιλάω για την Telecom, φίλες και φίλοι. Για να συνδέσετε όλο τον κόσμο σας με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται.

0: Συγκρίνετε προφίλ, βλέπετε αστέρια, διαβάζετε κριτικές και διαλέγετε εσείς τον κατάλληλο πάνω απ' όλα με σιγουριά.
1: Μαζί μας, παιδιά, και η Hyperlock με τα smart tracker της που μπορείτε να τα βάλετε, παιδιά, παντού και να βρίσκετε τα πάντα. Στη τσάντα του παιδιού σας μπορείς να βλέπεις ακριβώς που βρίσκεται το κινητό του. Πορτοφόλια, μα τα έχετε χάσει, μέχρι και στους γκόμενους σας. Τα Hyperlock λειτουργούν με iPhone και Android μέσω Apple Find My και Google Find Hub χωρίς μηνιαία συνδρομή. Ένα πράγμα λιγότερο να ψάχνετε μέσα στην ημέρα. Στείλτε λοιπόν μήνυμα τώρα στο Viber σταθμού στο 693-9892-892 γράφοντας Hyperlock κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και στο τέλος της εκπομπής ένας από εσάς θα κερδίσει μία δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ από την Hyperlock.
2: Φίλες και φίλοι, περνάμε στον Δημήτρη, φίλο μου και συνεργάτη Μπουμπουλίνη, όπου θα μας κάνει μια πάρα πολύ... Α! Τι λέω!
0: Τι έγινε?
2: Παρασκευή δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, καλά.
2: Και δεν μιλάς εσύ.
1: Έφυγες γρήγορα.
2: Φωνάζεις, κάνεις ράνες και δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ηρεμήσουμε τώρα γιατί αλλάζει το κλίμα. Περνάμε από τον διάλογο στην αναζήτηση. Δημήτρης Μπουλίνης σήμερα στα Boob Files μας ξαφνιάζει για ακόμα μια φορά, γιατί κάθε Παρασκευή το πάει ένα βήμα πιο πέρα. Ο Δημήτρης αυτή τη φορά αποφάσισε, κατά τη γνώμη μου, να κάνει ένα απονεμωμένο βήμα και να καταπιαστεί με κάτι που περίμενα ότι ακόμα και αυτός θα το αποφύγει. Σήμερα, Δημήτρη, μας έχεις φέρει τι?
1: Σήμερα δεν θα το πει. Α, το σήμα θέλεις.
2: Ναι, όχι, πρώτα, πριν το σήμα. Πριν το
1: σήμερα δεν θα το πιστέψετε. Σας έχω φέρει για ακόμα μια φορά ίσως το πιο φοβιστικό και τρομερό πράγμα που θα έχετε ακούσει ποτέ.
2: Είναι πρώτη φορά, επιβεβαιώνω και εγώ, μου το πες στο διάλειμμα και λέω δεν γίνεται, Δημήτρη, αυτό να το έχεις φέρει.
1: Θες να το πεις εσύ?
2: Όχι, δεν
0: έλα,
2: το θυμάμαι.
0: Πες το.
2: Όχι, γιατί δεν το θυμάμαι.
1: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις κραυγές της αλλαγής.
0: Της αλλαγής.
2: Θυμίζει λίγο Πασόκ αυτό.
1: Κραυγές της αλλαγής. Κραυγές που μπορούμε να βγάλουμε εμείς οι ίδιοι και να αλλάξουμε όλη μας την τύχη.
0: Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό.
2: Φίλες και φίλοι, μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας με μία κραυγή. Δημήτρης Μπουλίνης και Boob Files.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Τι μουσική είναι αυτή?
2: Πολύ ωραία μουσική. Μαρία, μην αρχίσεις και γελάς. Θα βγεις έξω, Μην αρχίσεις και γελάς.
0: Τι να κάνω, ρε Σιβάνη, με αυτή τη μουσική.
2: Σταμάτα.
1: Σήμερα λοιπόν, τελείως διαφορετικό θέμα από τα προηγούμενα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κραυγές. Μαρία, φαντάζομαι το ξέρεις κι εσύ, ως ενεργειολόγος, ότι οι δυνατές φωνές συνοδεύουν γενικότερα τα έθιμα και λένε ότι διώχνουν το κακό, φέρνουν καλοτυχία, ξεσπάς κιόλας κι εσύ.
2: Το ξέρω κι εγώ που δεν ασχολούμαι με
0: αυτό.
1: Μπράβο, Φάνη, μπράβο, Φάνη. Για παράδειγμα, είχα πάρα πολλά πράγματα να πω σήμερα. Έχω βρει και ιαπωνικές κραυγές. Δεν θα μιλήσω για τις ιαπωνικές καθόλου.
2: Εντάξει, δεν είναι. Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
1: Δεν θα μιλήσω για τις ιαπωνικές καθόλου, τις αφήνω για κάποια άλλη εκπομπή. Πάμε λοιπόν, θα σας πω αυτή τη στιγμή.
2: Οι ιαπωνικές κραυγές, φαντάζομαι, είναι ένα whole new book. Είναι νέο. Είναι νέο κεφάλαιο, θέλει.
1: Ναι,
0: βιβλίο μόνο.
2: Δεν σταμάτησε.
1: Θέλει διαφορετικό κεφάλαιο και τέτοιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για 5 με 6, θα το σκεφτώ, μπορεί να σας δώσω άλλη μία δώρο. Κραυγή.
2: Κάτσε, δεν είναι εύκολο να κάνεις 6 κραυγές σειρά.
1: Κραυγή που θα σας αλλάξει τη ζωή. Για παράδειγμα, νούμερο 1. Έχουμε το ουριαχτό που φέρνει καινούριο έρωτα. Θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας, όπως καταλαβαίνετε, διότι θα πρέπει να με βοηθήσετε.
0: Να ουρλιάζουμε όλοι μαζί.
2: Πριν να δούμε τι. Πες μας τη βοήθεια θες. Ξέρετε τη βοήθεια, αν μπορούμε.
1: Λοιπόν, κρατήστε σημειώσεις. Όσες και όσοι ψάχνετε καινούργια κοπέλα, αγόρι, το οτιδήποτε. Στη δική μας ιστορία λοιπόν, ο έρωτας χάνει εύκολα τον δρόμο του και χρειάζεται κάποιον να το φωνάξει. Γι' αυτό, Παρασκευή, σήμερα.
2: Εντελώς τυχαία.
1: Λίγο πριν δύσει ο ήλιος, θα πάτε στη θάλασσα και θα σταθείτε στην αμμουδιά έξω από το νερό. Θα χαράξετε ένα κύκλο στην άμμο. Πάρα πολύ απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα αφήσετε ένα μικρό άνοιγμα προς τη θάλασσα.
2: Μεταξύ κύκλου και θάλασσα.
1: Πολύ σωστά, για να μπει το νερό.
0: Ωραία.
1: Και εκείνη τη στιγμή πριν μπει το νερό, θα βγάλετε αυτές τις κραυγές που θα σας κάνω τώρα. Θα με βοηθήσετε κιόλας, θα πούμε κιόλας μαζί για να ακούσουμε.
0: Με κάτσε να ακούσουμε, βρε παιδί.
2: Να κάνω τις δεύτερες κραυγές.
1: Όχι, θα τις κάνουμε μαζί και οι τρεις. Λοιπόν, η κραυγή είναι ιδιαίτερη για τα γκομενικά μας. Θα σας την κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Πάω λίγο πίσω για να μην επειδήσετε και οδηγείτε τώρα και φοράμε για ακουστικά. Εντάξει, δεν θα είναι πολύ δυνατή η κραυγή.
2: Έχουμε live, φίλες και φίλοι, στο TikTok, Μανώλη.
1: Εσείς όμως, επειδή θα είστε στη θάλασσα και θα είστε έξω, θα πρέπει, παιδιά, να φωνάξετε τώρα με όλη σας τη δύναμη. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω εδώ. Η κραυγή του έρωτα είναι έτσι.
2: Μακριά από το μικρόφωνο για να είναι μπράβο.
1: Μακριά, εδώ είμαι.
0: Κάτσε, βγάλω.

0: τα ακουστικά.
1: Καλά, εντάξει, ρε Μαρία, δεν θα.
0: Και με τρόμαξε έτσι που είπε.
1: Το τρίτο να είναι μακρύ. Δύο σύντομα, ένα μακρύ.
0: Τώρα εσύ θα το κάνεις αυτό.
1: Και εσύ θα το έχεις κατά. Εσύ,
0: με την γλώσσα να πηγαίνει έτσι.
1: Εγώ δεν χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου.
0: Και έκανε η γλώσσα. Και πήγαινε παραπάνω.
1: Αυτό είναι σύνθημα σκίστε. Τι
0: αγίλη. Αυτό είναι ηλίκη.
1: Σε να καλά, παιδί μου.
0: Κάτσε και το χάσαμε τώρα. Ξανακάτω όλη μία.
1: Μπράβο. Πάμε. Σύρτο.
0: Τι ήταν αυτό το ου που του φύγε.
2: Ναι. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω με αυτό. Αυτό είπαμε
1: το έρωτα.
2: Εύκολο, εντάξει, δεν ήταν δύσκολο.
1: Νούμερο 2. Η κραυγή που γεμίζει το πορτοφόλι. Εδώ είσαι.
2: Έλα, εγώ
0: τώρα θα δω τα όλα εδώ.
2: Θα το κάνω καλά τώρα.
1: Εδώ είσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πιο κρίσιμη δοξασία. Την πρώτη μέρα του μήνα, δυστυχώς το χάσαμε για μια μέρα, παιδιά. Γίνεται μόνο την πρώτη μέρα του μήνα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τον επόμενο μήνα.
0: Καλέ, δύο σήμερα. Μια χαρά.
2: Δεν μια χαρά, αφού σου λέει πρώτη του μήνα.
1: Κανονικά πρώτη. Κάντε το σήμερα, δεν σας το εγγυώμαι. Πρώτη σας το εγγυώμαι. Τι θα κάνετε? Θα πάτε λοιπόν στο σαλόνι σας και θα σταθείτε γυμνός στη μέση του σαλονιού. Τώρα έχεις και τα παιδιά στο σπίτι, το ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Στο σχολείο, ρε παιδί μου, μόλις
2: κάποια στιγμή, ναι.
1: Θα πάρετε λοιπόν ένα κέρμα και θα το βάλετε πάνω στην παλάμη σας. Mm-hmm. Θα χτυπήσεις το πόδι σου στο πάτωμα και mm-hmm. κάθε φορά που το χτυπάς θα βγάζεις μια κραυγή.
2: Εύκολο ακούγεται.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Θες να σου πω την κραυγή?
2: Ναι, θες να σου δώσω κέρμα.
0: Κάντε το, σηκωθείτε και κάντε το. Ξέρω.
1: Καλά,
2: εντάξει. Δεν
1: είναι εύκολο. Θα έχεις το χέρι στην παλάμη λοιπόν. Mm-hmm. Θα βαράς το πόδι σου κάτω και κάθε φορά που βαράς το πόδι σου κάτω κάνεις.
2: Φαίνεται εύκολο, δεν είναι.
1: Έχεις ανοιχτό το χέρι, το κέρμα πάνω στην παλάμη. Δεν μας ενδιαφέρει, όποιο κέρμα κι αν έχεις.
0: Δώσ' το όλο τώρα, είναι χρηματικό.
1: Μπράβο. Τρεις φορές.
2: Εύκολο. Εύκολο.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Στο τέλος λοιπόν θα κλείσει το χέρι σου μετά τα εντάξει. Και θα τελειώσουμε με ένα χαμηλό.
2: Άρα.
1: Μπράβο. Φάνηκες πάρα πολύ καλά.
0: Φάνηκες, εντάξει.
1: Μπράβο σου.
0: Εντάξει, είσαι ταλέντος στις κραυγές.
1: Ίσως να είναι πολλές οι 5 ή 6 που έχω φάνει.
2: Ναι. Τα βασικά, ναι. Γιατί δεν αλλάζουν οι κραυγές?
1: Όχι, αλλάζουν οι κραυγές. Αφού λες να.
2: Πάμε.
1: Λες να αλλάζουν οι κραυγές. Σε πάω λοιπόν, εγώ σε πάω στο 5, πηδάω το 3 και το 4.
0: Τι ήταν το 3 και το 4, για ποιο πράγμα?
1: Το ένα είναι που διώχνει την βρουσουζιά και το άλλο είναι για να ανοίξω δρόμο στη δουλειά.
0: Άρεσε, καλά είναι και αυτά.
1: Τι να κάνουμε. Ουριαχτό που φέρνει τον πρώην πίσω.
0: Κορίτσια, αγόρια.
1: Λοιπόν, θέλουμε βράδυ χωρίς φεγγάρι. Στην ουσία το μοναδικό σας εντόνι θα είναι η σκοτεινιά που υπάρχει εκεί έξω. Θα βγείτε γυμνοί ή γυμνές έξω στο μπαλκόνι σας και θα δώσετε την πιο δυνατή κραυγή σκεπτόμενη το άτομο που σας ενδιαφέρει και θέλετε να γυρίσει πίσω.
0: Να το.
2: Ρε μαλάκα Λευθερή, σταμάτα.
1: Θα την κάνω μία φορά. Είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Έτσι λέει, έβγαλα γι' τα 5 τρελό χαρτό, φίλος. Συγγνώμη.
1: Κι εγώ. Λοιπόν. Δείτε πώς θα το κάνω.
2: Ήταν λοιπόν ή κι εγώ?
1: Όχι.
2: Στο έτσι έβγαλα γι' τα 5 τρελό.
1: Ήταν λοιπόν. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνετε.
2: Άκουσα κι εγώ.
1: Δείτε τι θα κάνετε λοιπόν. Θα βγείτε γυμνοί ή γυμνές. Τώρα συγγνώμη. Θα...
0: Ναι. Γυμνοί ή γυμνές.
2: Δημήτρη,
0: ναι.
2: Έτσι, δούνε, και στην τελική μην το κάνουν. Δεν θέλω, δεν παρακαλάμε τώρα. Παρακαλάμε τον κάθε
0: τρελό.
1: Και θα βγάλετε την πιο δυνατή, πιο άγρια κραυγή που έχει βγει ποτέ από την ψυχή σας. Μέσα από την ψυχή σας πρέπει να βγει αυτή η κραυγή.
2: Δημήτρη, πρέπει να πας λίγο μακριά από το μικρόφωνο.
1: Θα πάω, ναι. Μέσα από την ψυχή σας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Μαρία, ξέρω ότι είσαι πολύ κομιλφό και από το χαλάνδρι.
0: Αυτό πάλι, το ηρωνικό.
1: Πολύ κομιλφό που δεν τα κάνεις αυτά.
0: Όχι, όταν μου τα λες ηρωνικά.
1: Και λες μόνο για τριψήφια και 2, 10, 27, 12. Και
0: ναι, γιατί σε πειράξανε.
1: Δεν με πειράξανε. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ, Μαρία Ένεσλι, να το κάνεις και εσύ.
0: Ναι, με ηρωνεύεσαι και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω.
1: Λοιπόν,
0: δεν μ' αρέσει η ηρωνία.
1: Το ουρλιαχτό λοιπόν που θα φέρει τον πρώην πίσω είναι αυτό. Από την ψυχή σας πρέπει να βγαίνει.
0: Ναι.
2: Άσε, εμένα κοιτάς τη Μαρία.
0: Ότι εγώ αυτό θα το έκανα.
1: Με τον δικό σου τρόπο, ρε Μαρέ. Εγώ το κάνω. Αυτό πρόσεξε.
0: Για κάτω το φάνη με τον δικό σου τρόπο.
2: Δεν θέλω κάποιον πρώην πίσω, είμαι εντάξει. Εγώ δεν χρειάζεται. Μην το κάνω και γυρίσει.
1: Οι ψυχές είναι διαφορετικές. Αυτή η κραυγή βγήκε από τη δική μου ψυχή. Από τη δική σου ψυχή μπορεί να είναι διαφορετική για το φάνη.
0: Και εγώ δεν θέλω κάποιον πρώην, έχει δίκιο φάνη.
2: Μην το κάνω και γυρίσει κανένα πρώην πίσω.
0: Κάντε το εσείς. Όχι, μη ούτε εσείς. Αφήστε το.
2: Ναι.
1: Ήταν μια απλή, εύκολη κραυγή. Έχα κι άλλες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν θα τις κάνω όλες σήμερα.
2: Είναι και δύσκολο γιατί καταπονεί τη φωνή σου, να πούμε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και για τη Χρυσουζιά ήταν καλό όμως, φάνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη, δεν είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
2: Να πούμε ότι σας λέω το εξής. Τώρα που θα βγούμε να παίξουμε πάρα πολύ στο 3, θα υπάρχει εξτρά ερώτηση δώρο που θα παίρνει ο ακροατής ή η ακροάτρια. Θα παίρνει δώρο κατευθείαν αν θυμηθεί να μας κάνει ακριβώς το πρώτο ξόρκι.
1: Την πρώτη κραυγή.
2: Την πρώτη κραυγή. Οπότε σας λέω, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-982-892. Είναι το Viber του σταθμού. Εκεί λοιπόν σε πολύ λίγο θα παίξουμε παραδοσιακό πάρε 5-3. Αλλά το ξανακάνεις. Όποιος θα πω άξαφνα, κάνε μου την πρώτη κραυγή του Δημήτρη, όποιος την κάνει ακριβώς, θα πάρει κατευθείαν δώρο.
1: Okay.
2: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αυτό είναι το Viber του σταθμού μας. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και το όνομά σας. Σας παίρνουν τηλέφωνο τα παιδιά και παίζουμε για ρολογάρες. Πάμε.
3: Τι κοιτάρα βλάκα. Τι ρογκόμενο είσαι. Τι κοιτάρα βλάκα το στήθος μου.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: μέρα.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Γύρνα. Δεξιά.
6: Music.
5: Music 8.

0: Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλα πίγια μου. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και τα καταστήματα M-Systems και τώρα με το APC Backup UPS Pro Gaming της Schneider Electric σας προσφέρει εφεδρική τροφοδοσία και προστασία για το gaming setup σας. Θα το βρείτε, εννοείται, στα M-Systems. Και το Ελληνικό μου Sports Park πάντα μαζί μας και πάντα ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι τις 12 καθημερινά. Μόνο μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε γήπεδο και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking, 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για να παίξετε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Να πάρετε τα παιδιά σας, τα γατιά σας, τα σκυλιά σας, τους εαυτούς σας και να πάτε να περάσετε καλά.
1: Αν είστε κι εσείς μέσα σε όλους αυτούς που ήμουν και εγώ και ο Φάνης, που είχατε αυτό το τρομερό συνέστημα να πονάει λίγο λαιμό σας, να δυσκολεύεστε, να είναι στεγνός, να σας ενοχλεί, δεν το πέρασες?
0: Βέβαια, συνέχεια και μεγάλο πρόβλημα. Καπνίστε. Όχι.
1: Φάνη, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Οι λύσεις που δίνεις είναι συγκλονιστικές και στη χρήσα δεν έδωσες.
0: Ναι.
1: Εκτυπήστε το τηγάνι στο κεφάλι σας. Καπνίστε. Καταπληκτικά. Όχι, παιδιά. Τρέμπουν χάνει φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χάρη στο μέλι φυσικά και το χύλισμα από ρίζα αλθέας, που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Και να ξέρετε, είναι κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών.
0: Λοιπόν. Έλα, Μίτσο, πάμε
2: αγόρι. Λοιπόν, και να σας πω και εγώ, μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα είναι μεγάλη κλήρωση για Δημητρακόπουλο, έτσι. Δημητρακόπουλο ελαστικά είναι εδώ, εδώ και δεκαετίες, λοιπόν, φροντίζει να κινείσαι με σιγουριά. Επιλέξει ανάμεσα στα κορυφαία brands παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε έως 8 άτοκες δόσεις. Πολύ σημαντικό να το λέμε. Και τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Στείλετε τώρα τα mail σας στο games@music892.gr. games@music892.gr. Στο θέμα του mail γράφετε Δημητρακόπουλος και από κάτω γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας. Έτσι, τα μηνύματα που θα στείλετε σήμερα θα πάνε για την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε τους νικητές.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Δώσε το Λευτέρη!
3: Πάρε 5, δώσε 3!
0: Πόρτα! Ωχ, Παναγία μου, πάμε να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Παρακαλώ, ποιον έχουμε, Μαρέα?
1: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα μου.
4: Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρουλα μου, καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, Σταύρουλα, δεν βλέπεις, παλεύουμε τα θηρία να πούμε. Πάμε να μας αποδείξουν.
4: Εσείς παλεύετε με τα θηρία, εγώ είμαι στην κίνηση και έχω να σου πω ότι από την ώρα που βγάλω τις κραυγές είμαι μόνη μου στον δρόμο και κάνω κραυγές. Θα με δει κανένας άνθρωπος
1: ότι
4: και
1: δεν ξέρω τι.
2: Μπράβο, Σταύρουλα, μπράβο, Σταύρουλα.
0: Ωραία, Σταύρουλα.
4: Τι μπράβο, ρε, εσύ, Δημήτρη μου, τι μπράβο, αλήθεια.
2: Όταν θα σου έρθει ο πρώην όμως ο γκόμενος κάτω σε παρακαλάει, τότε θα μου πεις μπράβο.
1: Α, για τον πρώην έχει κάνει την κραυγή.
2: Δεν ξέρω, φαντάστηκα.
4: Να σου πω κάτι, έκανα.
0: Όχι, γεια! Άιστο λύκο, γλωσσοκοπάνα, μας μουρλανες. Άιστο λύκο, φλόμπα. Φλόμπα. Πρωί-πρωί. Πήρε για κουβέντα.
1: Παρασκευιάτικα είσαι σε τσίτες.
0: Με την κάθε τρελή να
2: πούμε. Καθόταν η κοπέλα και
1: έκανε μια κίνηση. Ήθελε λίγο να μιλήσει το κορί. Έλα, θα την ξαναπάρω.
0: Με την ξαναπάρεις. Δεν θέλω να ξαναπάρω.
2: Έχω φωτεινή.
0: Ωραία, υπολογία.
2: Φωτεινή.
0: Φωτεινή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσύ.
0: Χαιρόμαστε πολύ που
1: σε ακούμε. Κακός που είσαι καλά, θα σου πει τώρα.
0: Τι, για πες μας.
2: Σόφα.
4: Λίγο έχω φοβηθεί, γιατί πώς την πέτσα κόψες έτσι.
0: Ρε, εσύ, Φωτεινή, συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Δεν είναι προσωπικό τώρα. Η κοπέλα, η προηγούμενη, ήθελε κουβέντα. Ήταν στην κίνηση, άκου να δεις το σκεπτικό μου. Ήταν στην κίνηση και βάρκετον. Αυτή ήθελε να μιλήσει κάποιον, με κάποιον. Δεν είχε φίλους, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φορτώσω εγώ τα ψυχολογικά ενός ανθρώπου σε όλους τους ακροάτες εσάς.
4: Εγώ θα σου δώσω χίλια δίκια, δεν με παίρνει.
0: Αυτό σου λέω, δεν έχω κάνει με την κοπέλα τώρα. Άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο, υπάρχουν και γραμμές υποστήριξης για την κίνηση. Εδώ βρήκε να πάρει.
1: Να παίξει ήθελε η κοπέλα και είπε.
0: Δεν ήθελε να παίξει μαρακι, ήθελε κουβέντα αυτή. Κατάλαβε τι γίνεται, κουβέντα. Και μετά λέμε και θα βρίσκουμε εγκόμενους. Έλα, φίλε, να δει ηλικία, επάγγελμα.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι σε ένα μήνα 38.
0: Α, 38 δηλαδή, ναι. Με τι ασχολείσαι, 38 χρονή. Με τι ασχολείσαι, 38 χρονή.
4: Διδάσκω αγγλικά σε φροντιστήριο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε, φιλανάδα μου, να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
4: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Εύκολη ερώτηση, είδες και δεν είναι τέτοιο. Θέλω να μου πεις, έλα, πολύ, πολύ εύκολη ερώτηση θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρία... Τι να τις βάλω τώρα, είναι δύσκολη ερώτηση.
2: Εσύ δεν είπες πολύ εύκολη.
0: Τρία επίθετα που έχουν κατάληξη όδης. Ωμέγα, δέλτα, ήτα, σίγμα. Όδης.
4: Ωραία. Μεγαλειώδης.
0: Μπράβο.
4: Βλακώδης.
0: Ναι. Χαζώδης. Έλα, βέβαια. Εγώ, ρε φιλενάδα. Έλα, παρακαλώ, ποιον έχουμε?
1: Έχουμε τον Αλέξανδρο.
0: Αλέξανδρο.
5: Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Αλέξανδρος από Βέρεια.
0: Έλα, ρε Βέρεια, τι κάνετε πραγί?
5: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έχουμε και ωραίο καιρό σήμερα.
2: Ο Χατζηνικολάου είναι ίδιος ο
0: Χατζηνικολάου. Η φωνή σου θυμίζει Χατζηνικολάου, να ξέρεις.
5: Εντάξει, δεν ξέρω, θα το ψάξω.
0: Λοιπόν, πώς χρόνο είσαι, Βέρεια?
5: Λεπέντη μου, 54.
0: 54. 54 είναι η καλύτερη ηλικία, να ξέρεις. Αν δεν έχεις πεθάνει από κάτι, είναι η καλύτερη ηλικία.
5: Τουλάχιστον θα πάω χορτάτος, να ξέρεις.
0: Ναι, όχι. Ρε παιδί μου, ρε Αλέξανδρε, τώρα σοβαρά τώρα, να μιλήσουμε. Έχεις οικογένεια, παιδάκια?
5: Έχω μια κόρη, είμαστε διαδικασία πανελληνίων.
0: Μπράβο,
1: άντε,
0: αν εξαιρέσει το παιδί τώρα που έχουμε λίγο άγχος να περάσει, okay. Θέλω να πω τώρα 54 χρονών, Αλέξανδρε. Μπορεί εσένα, πέρα από το παιδί σου, να σε κάνει κάτι, να σε στεναχωρήσει κάτι σοβαρά? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα είσαι 54, Μαρία, εσύ που φτάνεις κοντά. Τα έχεις βρει τον εαυτό σου. Ξέρεις τι θέλεις. Τα έχεις βρει τον εαυτό σου. Έχεις σταματήσει.
5: Να φανταστείς, επειδή έχω πεθερό από Κρήτη, ήδη διάλεξα τάφο και.
1: Και εσύ. Και τι εννοείς?
2: Δικό σου.
5: Είναι έτοιμα.
1: Είναι έτοιμα.
5: Έτσι, ναι, θέλω να είναι αυτό και αυτό.
1: Γιατί, ρε παιδιά, έτσι?
0: Γιατί έχουμε πει ότι ο σωστός άντρας πρέπει να ζει μέχρι τα 62, όχι παραπάνω.
5: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία. Αν τα σου βάλω, γιατί είσαι δικός μας. Τρία. Τι να του βάλω, Μίτσο, δύσκολες ερωτήσεις.
1: Τώρα ταυτιστήκανε.
0: Ναι. Πες μου τρία. Είναι όλα δύσκολα, λέγα. Ωραία. Πες μου τρεις καθιερωμένες φράσεις που λέμε καθημερινά, ρε παιδί μου, που περιέχουν ρούχο ή αξεσουάρ.
5: Θα βγάλω τα ρούχα μου.
0: Μπράβο.
5: Με έκανε στα νεύρα τσατάλια.
0: Τσατάλια, ναι, τσατάλια.
5: Τσατάλια, ναι. Και. Είναι
2: η βίδα και τα τσετάκια.
0: Δεν είναι κανένα αξεσουάρ, αλλά εντάξει, η βίδα πέσει είναι. Ναι, παρακαλώ. Ποιον έχουμε?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή, με την ευγενική φωνή. Το όνομά σα?
6: Τι κάνετε? Καλά. Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου, με την ηλικία έχει, με τι ασχολείσαι, παιδί μου?
6: 40.
0: Ακούγεσαι πολύ μικρότερη πάντως, ε.
6: Ναι.
0: Ή 40.
6: Και δουλεύω σε σχολείο.
0: Δεν σε δουλεύει σχολείο. 40 ή δασκαλά?
6: Μαθηματικός.
1: Εγώ με τα μαθηματικά ήμουν χάλια. Άρα επειδή, πολύ δύσκολα.
0: Επειδή σε
1: σκράπασες. Επειδή τα θεωρώ εγώ δύσκολα, θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτό
2: είναι
1: που κάνει.
2: Είναι δύσκολα, ρε, φάει τα μαθηματικά κι εσύ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εσύ είσαι τέλειος στα μαθηματικά, τα βρίσκεις πολύ εύκολα.
0: Όχι, τα βρίσκω δύσκολα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολα. Είναι πώς δουλεύει το μυαλό σου.
1: Καλά, ναι, για μένα είναι δύσκολα.
0: Θες να μιλήσεις με την κοπέλα λίγο τώρα, γιατί έχουμε την κοπέλα στο.
2: Γυμνάσιο ηλίκιο.
0: Ναι, γυμνάσιο ηλίκιο, Δεσποινή.
6: Γυμνάσιο.
0: Γυμνάσιο. Δύσκολα μαθηματικά εκεί πέρα, ναι. Ναι, εσύ, το όνομα της κοπέλας.
2: Αλεξάνδρα,
0: εσύ στα ζώδια πιστεύεις?
6: Στα άστρα και στα ζώδια. Λίγο.
0: Καλά, μαθηματικός πράγμα και πιστεύεις στα ζώδια. Μπράβο, που όπως έχει πάρει και εσένα.
1: Ερώτατε και τι ζώδιο να μάθω.
0: Τι ζώδιο είσαι?
6: Είμαι του νερού.
0: Υδροχόος? Όχι, είναι του αέρα.
6: Όχι.
0: Ιχθύς?
6: Όχι.
0: Τι άλλο είναι? Τι είσαι, παιδί
1: μου? Το είπαμε.
6: Καρκίνος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε καρκίνο να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Για πες.
0: Θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμά σου. Θέλω να μου πεις τρία ουδέτερα, Αλεξάνδρα μου, ουσιαστικά, που τελειώνουν, έχουν κατάληξη ας, αλφα, σίγμα.
6: Τρία ουδέτερα ουσιαστικά που έχουν κατάληξη ας.
0: Ναι. Πώς λέμε, κρέας.
6: Πώς?
0: Γεια. Ρε, κοπέλα μου, μα είναι δυνατόν?
1: Άγγελος.
0: Άγγελε.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Αυτός μου κάνει για πολύ καλός ακροατής. Άγγελε, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
7: 28, οδηγός φορτηγάκι.
0: Ο οδηγός φορτηγάκι, μικρό ή μεγάλο, για να ξέρω αν θα παίξει ή όχι.
7: Μικρό.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε.
1: Και τι είπα, πάει.
0: Δεν παίζουν μικρά φορτηγά. Όταν λες οδηγός, θα λέει, αν έλεγε οδηγάω μικρό φορτηγάκι, ναι. Ο οδηγός, έχουμε ξαναπεί, είναι Νταλίκα, Βόλβο, Σκάνια, μεγάλα και τρακτέρ. Άντε και Κλάρκ, μέχρι εκεί, παρακαλώ. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Παιδιά, άρα, στείλτε μου στο Viber για να σας βγάλω, γιατί έχω κολλήσει.
0: Ευγενικός ο ακροατής. Πολύ καλό παιδί.
1: Στο Instagram.
0: Αν ξαναπάρεις, φίλε, και πες είμαι οδηγάω φορτηγά και δεν θα πεις είμαι οδηγός, θα παίξεις. Πάμε, παρακαλώ, γιατί είσαι ένα καλό παιδί.
2: Παίρνω τον Κωνσταντίνο.
0: Παιδιά, θα σας πάρουμε όλους. Μην αγχώνεστε. Έχονται πολλά μηνύματα. Πού να προλάβουν εκεί οι άλλοι? Δεν έχω και τους πανέξυπνους συνεργάτες. Πάμε, παρακαλώ.
2: Είσαι εσύ πανέξυπνος, γι' αυτό ήθελες και πανέξυπνο.
0: Παρακαλώ. Πάμε, παιδιά μου. Ηρεμία. Θα παίξει το Κωνσταντίνο. Γαμώ τα αυτιά μου. Έλα, Κωνσταντίνο, καλημέρα. Έλα, Κωνσταντά. Ελευθερή, δύο φορές. Άμα αν δεν είναι πάνω από το τηλέφωνο, στείλνω για ύπνο. Πάμε, επόμενο παράδειγμα. Παιδιά, δεν γίνεται. Στέλνουν πολλά τα παιδιά μηνύματα. Παίρνετε, δεν είστε από πάνω, χάνετε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Γιατί είδε και πήρε ο ένα, δεν το σήκωσε, κάνει κοιλιά τώρα η κουμπί. Και πρέπει εγώ να κάθομαι να μιλάω μόνο μου. Κάτι που δεν μου αρέσει. Γιατί ξέρετε ότι δεν μου αρέσει αυτό που πήρε αυτό το λόγο.
2: Όντως,
0: δεν είμαι άνθρωπο, θα κάτσω να μιλήσω για τον εαυτό μου και θα φάω χρόνο.
1: Ναι. Έλα, πάρε σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Ναι. Σταυρούλα μου.
8: Ναι.
0: Έλα, σταυρούλα μου.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα, σταυρούλα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Είμαι 40.
0: Πήγες και εσύ 40,
8: Ναι, ναι,
2: Φανή, πάνε να σου παίξουν κομπίνα.
0: Ρε Σταυρούλα.
2: Πάνε να σου παίξουν κομπίνα.
0: Ναι, κάτι. Τι.
2: Πάνε να σου παίξουν κομπίνα η Μαρία και η Σταυρούλα.
0: Τι εννοείς?
2: Είναι η Σταυρούλα που κλείσαμε στον δρόμο.
8: Όχι, όχι, δεν είμαι αυτή.
2: Η Σταυρούλα που πήρε και μιλούσε και έκανε κραυγές. Πρόβα.
0: Σταυρούλα, καταρχήν, αν είσαι ίδια, δεν θα σε κλείσω γιατί είναι πανέξυπνο αυτό που έκανες.
8: Δεν σου λέω.
0: Μωρή κάποια. Να σου πω κάτι, είναι πανέξυπνο αυτό. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Συγχαρητήρια. Πανέξυπνο, επιβραβεύω την πονηριά. Είσαι απέσια και γι' αυτό θα παίξεις. Είσαι έτοιμη.
8: Είμαι πανέτοιμη.
1: Το καρφί ο Δημήτρης, να τα λέμε κι αυτά.
2: Χάρη σε μένα να παίξει.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Όταν κάποιος ακροατής κάνει κάτι τόσο συχαμένο, ανεβαίνει στην εκτίμησή μου, το ξέρεις.
8: Εγώ συχαμένη εδώ παίζω.
0: Θέλω να μου πεις τρεις συσκευές, οτιδήποτε συσκευές θέλεις, που μπορεί να διαθέτουν λειτουργία πτήσης.
8: Κινητό,
0: ναι.
8: Τάμπλετ, mm-hmm. Υπολογιστή, ξέρω εγώ.
0: Σωστό, σωστό, μικρό μου σύγχαμα. Συγχαρητήρια.
8: Σύγχαμα τελικά.
0: Δώρο.
2: Μπράβο, Σταυρούλα.
0: Ρε τη Σταυρούλα.
2: Ευλογάκι τη Σόνη για σένα.
0: Ναι.
1: Είδες, σου έχει εκπαιδεύσει τώρα και κάνουν και τι λαιμωγέ.
0: Ναι, αλλά όχι ο Δημήτρης το ήξερε γιατί δεν το τηλέφωνο ήταν το ίδιο προφανώ.
2: Έχουμε Μιχάλη.
0: Σου λέει δεν θα δει το
2: τηλέφωνο. Όχι, την είδα που μίλαγε Μαρέ και γέλαγε.
1: Καλά, δεν είναι να όλα Δημήτρη.
0: Α, εσύ ήσουν βρε κουφάλα.
1: Όχι,
2: Μιχάλη.
0: Μιχάλη.
9: Καλημέρα,
0: Μιχάλη μου.
9: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, Μιχάλη, για πες τώρα. Δεν ξέρω αν ακούσεις στην αρχή. Έχω άδικο σε κάτι. Τι έγινε.
9: Κόμψη
0: κόμψα. Κάτσε, πρόσεχε να δεις. Δεν υπάρχει κόμψη κόμψα. Υπάρχει ή έχεις άδικο ή δεν έχεις. Αυτά τα κόμψη κόμψα, τα μέτρια, τα μισά-μισά δεν είναι για εδώ πέρα. Άμα είσαι αρσενικός, θα πεις έχεις δίκιο ή έχεις άδικο.
9: Ωραία.
0: Ναι.
9: Θα
0: ανταστάμε
9: αφού μάθει να
0: είμαστε
9: αρσενικός, έτσι.
0: Ναι, μολάγα! Ναι, μολάγα! Χώστα, ψηλέ μου, χώστα! Λέγε, δικέ μου.
9: Λοιπόν.
0: Ναι. Είσαι αρσενικός, γίνεται και λίγο πιο γρήγορος αρσενικός όμως. Πω, είναι με χρονοκαθυστέρηση.
9: Δώσ' τα ψηλέ. Λέγε, Φανή, τι θέλεις,
0: πες μου. Εσύ πήρες τηλέφωνο. Α, για να παίξουμε,
9: Παίξουμε.
0: Ηλικία
9: επαγγελματική.
0: Όχι, ρε, εύκολα. Όχι, ρε, σταμάτα, ρε. Λοιπόν.
9: 47.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Μην πεις κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις. Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις τρία παιδιά του Ποσειδώνα.
2: Τι του βάλες εσύ.
0: Ξέρουν, εγώ, αφού ξέρω, διαβάζετε αρχαία ελληνικά.
9: Κύκλοπες.
2: Ποιοι κύκλοπες.
0: Είδες που είναι. Φίλε, είναι σωστό.
2: Τι κύκλοπες, παιδί μου.
0: Ο κύκλοπας ήταν παιδί.
2: Ο Πολύθυμος, ωραία. Και.
0: Δεν ήταν μόνο ο Πολύθυμος, είχε κι άλλους αυτό.
9: Είχε
0: άλλους δύο.
2: Ποιοι.
1: Σου είπε να δεν θέλει τα ονόματα.
2: Και η Μύθιο.
9: Όταν τύπλωσε τον Οδυσσέα στο νέο κύκλοπα τον Πολύθυμο, όλες ήταν τα δύο αδέρφια του.
0: Ναι, ρε μα. Μην γελάς. Ναι, ρε, εσύ. Βγήκαν τα αδέρφια του που τα είχατε.
2: Ποιου.
0: Οι κύκλοπες.
2: Δηλαδή αν έλεγε η Μύθιος και ο Θησέας ήταν και άλλοι ήταν.
0: Ναι, έχει δίκιο αδερφέ. Βασικά να σου πω κάτι όμως.
2: Αλλά δώσε το, ό,τι θες.
0: Όχι, θα πάρει δώρο γιατί ήταν ψαγμένος. Δώρο ρε κερατά.
9: Δώρο.
0: Μπράβο, μωρή. Κύκλοπάρα. Μπράβο, είδες, έσβησε. Άλλα δύο ήταν. Μπράβο. Και εγώ την ταινία έχω, δεν έχω διαβάσει.
2: Κοίτα, στην καινούργια Οδύσσια του Νόλαν πάντως έχει έναν.
0: Εγώ έβλεπα την παλιά έχω δει με τον Αρμάν Σαντέ. Ναι, παρακαλώ. Επόμενο, είδες, μαλάκα, μην γελάς. Ο άνθρωπος οδικός ταξί και ήξερα από μυθολογία. Εσύ δύο πράγματα δεν ξέρεις, σειρά, βλάκα.
2: Εμένα, εγώ τώρα που μιλάω, παιδί μου.
0: Μιλάς, να
1: έτσι να τα ακούσεις. Κώστας.
0: Κώστα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Φαρμή.
0: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: Κώστας οδηγός.
0: Τι οδηγάς εσύ. Τι οδηγάς.
10: Ένα Volvo, καταραμένο.
0: Τι είναι, μέγεθος, πες μου.
10: Επικαθήμενο.
0: Α, επικαθήμενο, εντάξει. Τώρα, είσαι.
1: Μην το λέτε καταραμένο και οδηγείτε. Ναι,
0: έτσι το λένε οι οδηγοί. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα εσύ. Λοιπόν, πάμε Κωστράμ να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
10: Είμαι έτοιμος. Πάμε.
0: Θέλω να μου πεις, έχει βάλει και δύσκολα σήμερα ο Δημήτρης, έκαμε το.
10: Ναι.
0: Τρία πράγματα που μπορεί να λήξουν. Να λήξουν από ημερομηνία λήξη που λέμε, αλλά να μην είναι τρόφιμα. Διαβατήριο που λέμε.
10: Κάηκα.
0: Είναι το επικαθήμενο. Πάμε.
2: Έχουμε Γιώργο.
0: Γιώργο. Μου έχει φάσει τα αυτιά, ελευθερία. Χαμένο το με στα αυτιά μου. Μέχρι να βγει ο κρατή. Έλα, Γιώργο. Δύο φορέ πουλο. Επόμενο, παρακαλώ. Ο ελευθερή βαριέται να σηκώνει γραμμέ και αφήνει και. Κλείστο ρε κέρατα. Κλείστο ρε κέρατα. Βαριέται να αλλάζει γραμμέ ο ελευθερή. Πάμε, επόμενο, παιδιά.
1: Τόλι.
0: Ωραίο όνομα το Τόλι.
11: Καλησπέρα.
0: Τόλι μου.
11: Τι γίνεται.
0: Τι να γίνεται όλοι τώρα, παλεύουμε με τα φαντάσματα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: Τεχνικός τηλεχειριστής, 26.
0: Τεχνικός τηλεχειριστής.
11: Όχι, τεχνικός.
0: Ναι, είπες και χειριστής, κάτι χειρίζεσαι εσύ.
11: Κλάρκ.
0: Ναι, χειριστής. Τι, ηλεκτρικό ή βενζινοκίνητο.
11: Εσωτερική καύση.
0: Εσωτερική καύση, άρα είσαι σε εξωτερικό χώρο, ε.
11: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι μάρκα?
11: Το Ιώτα μόνο.
0: Το Ιώτα, ε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχω κάνει κόντρα. Τα ξέρω, τα ξέρω καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, βεβαίως.
0: Τρεις ελληνικές σειρές. Τρεις ελληνικές τηλεοπτικές σειρές που στον τίτλο τους έχουν αριθμό.
11: Οι 10 εντολές.
0: Μπράβο.
11: Σαββατογεννημένες, γεια, γεια.
0: Ναι, οι 10 εντολές. Το πιάνω σωστό. Έλα, έλα, εντάξει. Είμαστε εντάξει, Μαρία, εντάξει, γιατί να κάνουμε εκεί που να βγούμε. Έλα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είναι ο Ρακιτζής?
2: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
12: Παναγιώτης, Παναγιώτης.
0: Έλα, Παναγιώτη μου, ηλικία, επάγγελμα.
12: 26, Γεωπόνος.
0: Έλα, ρε συνάδελφε, έλα. Τι έγινε, πού δουλεύεις?
12: Δουλεύω σε μια ιδιωτική εταιρεία, πουλάμε φάρμακα.
0: Φάρμακα, αγόρι, εκεί είναι. Ντουρσμπαν και τέτοια.
12: Περίπου. Αυτό έχει καταργηθεί.
0: Αν έχει καταργηθεί, εγώ τα βρίσκω.
12: Αλλά αυτά τα παλιά.
0: Το άλλο, αυτό που και με τα ζυζάνια, πώς λέγονταν το κλασικό. Που είναι και αυτό έχει καταργηθεί και το παίρνει παντού, ρε. Πώς λέγεται. Έλα, ρε. Το ζυζάνια 8. Ραουντάπ. Αυτό υποτίθεται έχει καταργηθεί, πάντα το βρίσκω.
12: Δεν έχει σημασία, δεν έχουν τις καβάντες τους.
0: Πάει να ξέρεις τι εμπόριο γίνεται με παράνομα φάρμακα, φυτοφάρμακα.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, χαμός.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί αυτός πώς νομίζει βγάλει λεφτά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε αγόρι μου, είσαι έτοιμος?
12: Πάμε.
0: Θέλω να μου πεις τρεις ηθοποιούς που υποδίθηκαν το Sherlock Holmes.
12: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, φιλάκια, αδερφικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη και ενεργηθείτε.
1: Ενεργηθείτε.
0: Κουναβώματα.
13: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
13: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
13: Γιατί?
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
16: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Έφτασε! Έφτασε!
21: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
20: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Σιμι, σιμι, σιμι, γεια. Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάβια. Τώρα η σύνδεσή σας αποκτάει παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα AKI λύσεις. Για την καθημερινότητά σας, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη ευκαιρία, εμπειρία μάλλον, και φέρνει πιο κοντά οπότε το ψηφιακό κόσμο του αύριο. Θα μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες, παιδιά, πέρα από τη σχολική αίθουσα. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γίνονται διάφορες δράσεις και αποκαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα. Να ξέρετε, οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα, αλλά μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο ήρωες.gr. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρείτε εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεται για το σπίτι, βλέπετε και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που κάθεται καλύτερα σε εσάς. Δουλευταράς, και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Είχαμε καιρό να το κάνουμε, γι' αυτό το πήγα και λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Μαρία Ιέννης Λίχη, καιρό να βγει να μιλήσει για τα ερωτικά και. Ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής το αφιερώνουμε γενικά στον έρωτα. Και ποιος καταλληλότερος από τη Μαρία που
1: εννοείται.
0: Έχει καιρό να κάνει τη στήλη αυτή, με πουλάκι μου. Πάμε.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Δεν έχετε βαρεθεί τις εφαρμογές γνωριμιών? Τις κλασικές εφαρμογές γνωριμιών.
2: Ναι. Υπάρχουν και πιο προχωρημένες.
0: Υπάρχουν
2: δηλαδή
0: και άλλες εφαρμογές.
1: Υπάρχει μία τελείως διαφορετική από αυτές που σκέφτεστε και φαντάζεστε.
0: Εσύ, Μαρία, δεν έχεις προλάβει να.
1: Όχι. Και να σου πω κάτι. Δεν μου ταιριάζει νομίζω στο στυλ.
0: Γιατί δεν σου ταιριάζει?
1: Πρέπει να σου ταιριάζει και λίγο να το έχεις με την. Εγώ δεν είμαι καλή σε αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν θα ήμουν καλή μέσα από εφαρμογή.
0: Καταρχήν λέμε εφαρμογή, λέμε τύπου.
1: Γνωριμιών.
0: Ναι, λέμε για εφαρμογή γνωριμιών και ουσιαστικά το Instagram θεωρείται εφαρμογή γνωριμιών.
2: Όχι, αλλά έχει γίνει όμως το Instagram.
0: Ναι, θέλω να πω, εφαρμογή γνωριμιών είναι που είναι μόνο γι' αυτό. Δεν είναι, γεια σας.
1: Συγκεκριμένες αυτές.
0: Ναι, τι ώρα να περάσω.
1: Tinder και τέτοια. Ναι.
0: Περνάω στις 8 να φορτώσω, ναι, γεια.
1: Όχι, δεν θα μπορούσα. Εντάξει. Δεν μου ταιριάζει καθόλου στο στυλ. Εσύ αν ήσουν σε άλλη φάση.
0: Ρίση, να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να το παίξω ιστορία για να το παίξω τέτοιο. Αν είχα πρόσβαση σε. Θα έκανα, θα χρησιμοποιούσα. Αλλά όχι για σχέση. Δηλαδή, εγώ από ό,τι έχω ακούσει από την νεολαία, από κάτι ανιψούδια που έχω και κάτι τέτοια. Και κάτι φίλου.
2: Ναι, κάτι φίλοι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, είναι πολύ ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε.
1: Όχι, τώρα γίνονται και σχέσει.
0: Το οποίο εγώ είμαι υπέρ του να τέτοιο.
2: Έχει και τα δύο. Απλώ πια έχει πολύ ψεκάστε, σκουπίστε, που εγώ δεν το περίμενα. Έχει κολλητή μου δηλαδή μπήκε μέσα και τρελάθηκα.
0: Ναι, όχι, είμαι υπέρ και του ψεκάστε.
1: Βολικό είναι που βλέπει ποιο είναι κοντά σου. Αυτό είναι βολικό, να μην τρέχει από εδώ και από εκεί.
0: Αν είναι να είναι και από τους δύο ψεκάστε σκουπίστε, γιατί δεν κρίνω εγώ. Απλά θέλω να σου πω, λέμε για σχέση ή για ψεκάστε σκουπίστε. Για ψεκάστε σκουπίστε, ναι. Για σχέση δεν θα το προτιμούσα.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή τη φάση. Αλλά για ψεκάστε σκουπίστε.
1: Εγώ, παιδιά, ήξερα και μία κοπέλα η οποία ξεκίνησε για ψεκάστε σκουπίστε και κάνανε σχέση
2: πάρα
1: και παντρεύτηκαν.
2: Πάρα πολύ, Μαρία.
1: Ναι, δεν έχει μετατραπεί όλε αυτέ τι Tinder και Bubbles.
2: Δεν είναι μόνο για. Ναι.
0: Είναι μετά
1: που το πα. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι επειδή δεν βγαίνει ο κόσμο καλή ώρα, όπως έλεγες, καθόνται έξω στα πεζοδρόμια και αυτά και δεν υπάρχει αυτή η διάδραση. Νομίζω ότι διευκολύνει λίγο μέσω εφαρμογών.
0: Ναι, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Εντάξει, και είναι και πολλοί που είναι μόνοι τους γενικά. Θέλουν να είναι. Οκ, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Απλά δεν το έχουμε ζήσει, παιδιά, εγώ αυτή την τεχνολογία. Δεν την έχω ζήσει. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει και δεν έχω και άποψη. Καταλαβες.
1: Την έχετε χρησιμοποιήσει, ρε παιδιά, εσείς, ξέρετε.
2: Όχι.
1: Λειτουργήσε. Είναι οκ, ρε παιδί μου, σου λειτουργήσε.
2: Ναι.
1: Εσύ την είσαι.
0: Εγώ σκέψω ότι οι πρώτες επαφές που κάναμε εφαρμογές ήταν εδώ πέρα από φεστιβάλ και φίλους. Έχετε προλάβει εσείς το MIRC. Ναι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για εποχές που δεν ήξερες, που κάναμε τις γυναίκες και απαντούσαμε σε άντρες εμείς.
2: Τι είναι αυτό?
1: Αχ, ναι.
0: Ναι, ήταν μόνο chat για να στείλεις εικόνα, την έστειλες με παυλίτσες. Αλλά τέτοια όμορφη, ναι.
1: Και τώρα δεν ξέρεις σε ποια να πρωτομπήσεις από τις εφαρμογές.
0: Ναι.
1: Εδώ ακόμα, παιδιά, πώς τη λέγανε, και μια δημοσιογράφος γνωστή, ξεχνάω το όνομά της, που πήγε στην Κορέα και έμεινε. Τον βρήκε από εφαρμογή. Ήταν εφαρμογή που μάθαινε κορεάτικα ή άλλη γλώσσα και γίνεται και dating.
0: Εντάξει, αλλά λέμε για εφαρμογές αποκλειστικά για να βρεις κάτι. Το MRC, το MySpace και αυτά που χρησιμοποιούσαμε εμείς παλιά, δεν είναι. Είναι ουσιαστικά.
2: Εντάξει, εσύ, άμα δεν έχεις παντρευτεί, άμα δεν έχεις γνωστή Γεωργία, θα προλάβαινες ηλικιακά στα 35 σου να έχεις
0: ναι,
2: στο Tinder.
0: Θα το είχατε ταράξει.
1: Και το, ναι, και τώρα μεταμόρφωση και έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία.
0: Θα το καταράξει.
1: Θα το καταράξει.
0: Θα το καταράξει. Γιατί, άμα είσαι ελεύθερο και ελεύθερη. Άμα είσαι ελεύθερο και ελεύθερη.
2: Πολλοί δεν έχουν.
0: Δεν
2: ντρέπονται, δεν θέλουν, δεν θέλουν να μπαίνουν οι φωτογραφίες τους μέσα και να τους βλέπουν οι άλλοι. Τα έχουν πολύ τα ταμπού.
1: Δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, δεν ξέρω.
2: Τι είναι ο περιορισμός. Όχι, άμα βάλω εγώ τις φωτογραφίες μου μέσα, πώς θα κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παιδί μου, και πάρα πολύ γνωστοί stars του Hollywood.
2: Σκρολάρισμα, μάλιστα.
1: Άμα γκουγκλάρεις, από μέσα από εφαρμογές έχουν βγει και έχουν κάνει τέτοια.
0: Για μένα, για να το κλείσω το θέμα, αυτές οι εφαρμογές είναι καλή χρήση της τεχνολογίας. Δεν τη θεωρώ κακή χρήση της τεχνολογίας. Να το πω και έτσι.
1: Στην
0: τελική, καλό είναι να γνωρίζει τον κόσμο, να κάνει έρωτα, να μην κάνει έρωτα, να γνωρίζει τον κόσμο στην τελική. Τουλάχιστον θα βγει όλα από το σπίτι του, θα βγει άλλη από το σπίτι της, θα βγει έξω. Ενώ φέρνει τον κόσμο κοντά.
1: Ναι. Απλά μόνο ρε παιδιά, εμένα, επειδή το έχω και αυτό το θέμα, να προσέχετε και δεν ξέρει ο άλλο τι είναι.
0: Καλά,
1: πρώτα
0: ναι,
1: να βγαίνετε κάπου πολύ κεντρικά, μην είναι κατευθείαν.
0: Και να μην
1: είναι
0: προσβάσιμα σε μικρά παιδιά, αυτό είναι το βασικό.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Τώρα μην πέσουμε στο κομμάτι να πέσει πάνω σε ανώμαλο, εντάξει.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Σχολιά, αυτό.
1: Ναι, εφαρμογή γνωριμιών, παιδιά. Ναι. Αν δεν μπορείτε αυτέ που λέγαμε ότι κάποιοι δεν τι μπορούν, ντρέπονται, μπλα μπλα μπλα. Read me. Υπόσχεται ότι θα βρεις τον έρωτα και όσοι μπαίνουν μέσα στην συγκεκριμένη εφαρμογή Readme ναι. είναι αυτοί που θέλουν να διαβάζουν βιβλία και ανταλλάσσουν λοιπόν. Συγγνώμη.
2: Θα ξεράσω.
1: Dua Lipa με Callum Turner πώς γνωρίστηκαν.
2: Πώς γνωρίστηκαν.
1: Είχαν πάει σε ένα δείπνο.
0: Ρε παιδιά, δεν είπα ότι δεν είναι κακό εφαρμογή γνωριμιών, λέει ψεκάστε τέτοιο. Δεν είπα ότι τα ξέρω όλα. Είπα το τέτοιο. Εγώ είμαι υπέρ καταρχήν, γιατί με κράζετε. Και εγώ ξεκίνησα με για φόρτωμα όπως υποφάνεις. Ναι, γίνεται και αυτό, παιδιά. Δεν είναι κακό. Είπα εγώ ότι είναι κακό το.
1: Γιατί και οι σχέσεις, ρε παιδιά, πολλές δεν έχουν ξεκινήσει από το ψεκάστε και μετά παντρευτήκανε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πέρα
0: ναι.
1: από τις εφαρμογές.
0: Είπα εγώ κάτι, γιατί μου την πέφτετε τώρα.
2: Την έπεσε,
1: τώρα γιατί
0: στο γκρουπ, στα κουνάβια. Είπα εγώ κάτι. Εγώ βγήκα και πάμε υπέρ αυτών των εφαρμογών. Πάει στο λύκο πρωί-πρωί.
1: Καλέ, ναι, είπε ότι θα τις χρησιμοποιούσε. Τι πάθατε τώρα.
0: Ναι, άκου να δεις εδώ πέρα. Ναι.
1: Λοιπόν. Η Dua Lipa,
0: και δεν θεωρώ ότι είναι κάποιος ασόβαρος ή ασόβαρη αν χρησιμοποιεί εφαρμογές. Έχουν αλλάξει οι εποχές, παιδιά. Ο κόσμος πλέον, εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που και δεν βγαίνει και ντρέπεται και αυτό. Είμαι υπέρ. Είπα ότι την εποχή, άμα ήμουν ελεύθερος, δηλαδή πριν από 10-11 χρόνια, ίσως δεν θα έβγαινα για σχέση. Τώρα όμως. Έχει αλλάξει πολύ η κουλτούρα. Πώς σου πω. Πριν 10 χρόνια, ρε παιδιά, ακούσατε να δείτε για εσείς που κάνετε. Πριν 10 χρόνια, το να, σε μια τέτοια εφαρμογή, αν τον έβλεπε τον άλλον την άλλη, έλεγε μωρέ, τώρα αυτό δεν είναι για σχέση. Αυτό τώρα όμως έχει αλλάξει, παιδιά. Τώρα, ρε παιδί μου, πλέον και θα όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να γίνει και ο κανόνας.
1: Μάλλον εκεί πάει.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Σχεδόν εκεί γίνει.
0: Άρα γι' αυτό λέω Τζορτζίνα και άλλοι τέτοιο. Μην κράζετε. Δεν ακούτε. Να ακούτε και τι λέω και κράξτε μετά. Αλλά θέλετε κάποιοι να κράξει τόσο πολύ που δεν. Πώς το λένε. Κρατιέστε. Πάμε. Για μένα δεν έχει καμία διαφορά το να γνωρίσει κάποιον από εφαρμογή γνωρίων από το να γνωρίσει έξω. Δηλαδή, με γνωριμία γίνει. Τι αλλάζει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
1: Παιδιά, το μετά είναι το θέμα. Να τα βρείτε, να θέλετε το ένα τον άλλον. Λοιπόν, είχα μείνει σε αυτό το ρύθμι που με κοιτάει και ο Δημήτρης και φαντάζομαι και ο Λευτέρης.
2: Πολύ κουλτουριάρικο. Περίεργα,
1: κουλτουριάρικο. Λοιπόν, η Dua Lipa με τον Callum Turner πώς γνωρίστηκαν.
2: Πώς γνωρίστηκαν.
1: Είχαν πάει σε ένα δείπνο στο Λος Άντζελες και δεν τη ρώτησε κάτι πιο έτσι που να κάνει με φλερ. Της λέει, ποιο βιβλίο διαβάζεις. Και του λέει αυτή, διαβάζω το Trust και της λέει και εγώ, σε ποιο κεφάλαιο είσαι. Ήταν στο ίδιο κεφάλαιο και βρήκαν ότι είναι So we are on the same page. Είμαστε
2: κρίμα,
1: στην ίδια σελίδα.
2: Η Dua Lipa, κρίμα.
1: Και έτσι προχώρησε και αραβωνιάστηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: λοιπόν, και θα σου πω και θα σας πω γιατί έχω και το προφίλ το σεξουαλικό του καθενός ανάλογα με το βιβλίο, με το στυλ βιβλίων που διαβάζει. Τι νομίζατε.
2: Αν δεν διαβάζει, υπάρχει στυλ.
1: Όχι, ρε, εσύ και από τον Bridgerton η Άντζοα, έτσι λέγεται η δεν πρωταγωνίστρια τέλος πάντων, σε βιβλιοπωλείο συναντήθηκα στο Λονδίνο. Και αντάλλαξαν κάποιες απόψεις για τα βιβλία και τώρα είναι.
2: Εντάξει, για όσους διαβάζουν βιβλία, θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, είναι άλλο κοινό.
1: Και έχει και άλλα. Δηλαδή, πλέον δεν έχετε δει ρε παιδιά στα βιβλιοπολία, δεν πήγαινε στα βιβλιοπολία να πάρετε ένα βιβλίο που έχει και το καφέ εκεί πέρα και κάθεσαι, διαβάζεστε μόνος, είναι άλλοι μόνοι τους. Mm-hmm. Εμένα νομίζω θα μου τέριαζε πάρα πολύ.
0: Όχι, φίλε, δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι απλά εμείς που είμαστε από 35 και πάνω, νομίζω ότι σιγά σιγά είμαστε στην ηλικία που μας ξεπερνάει η εποχή μας, παιδιά. Αυτό γίνεται. Όπως βάλτε τον εαυτό σας εσείς 20 χρονών, γιατί συνέχεια κάνω τέτοιες κουβέντες και με φίλους. Λέει παλιά ήταν καλύτερα και αυτά. Παιδιά, δεν είπα αυτό. Παλιά ήταν καλύτερα, το λέγανε οι γονείς μας. Πλέον, παιδιά, απλά όσοι ανεβαίνουμε πάνω από τα 35, 40, 42, που αρχίζουμε και το σταλγούμε, αυτό που σας φέρνει, παιδιά, είναι ξεκάθαρα νοσταλγία. Γιατί πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ότι δεν υπάρχει με αυτή την έννοια, καλό ή κακό. Πλέον έχει γεννηθεί μια νέα κοινωνία, η οποία μας ξεπερνάει εμάς. Εμείς όσο μεγαλώνουμε, θα μας ξεπερνάει συνέχεια. Δηλαδή, ναι, πολλά πράγματα μας φαίνονται απίστευτα. Δεν είναι ότι παλιά ήταν καλύτερα. Απλά, φίλε που έστειλε το μήνυμα αυτό που μου λέει, πιστεύεις είναι καλύτερη σχέση ή όχι. Δεν υπάρχουν καλύτερες και κακύτερες σχέσεις. Απλά θα, η καλή ή κακή επικοινωνία. Απλά αλλάζει ο τρόπος. Ο άνθρωπος δεν θα σταματήσει ποτέ να επικοινωνεί. Αλλάζει ο τρόπος και όσο προχωράει η τεχνολογία, εμείς μένουμε απ' έξω από τη φάση και λέμε: ω, μα κοίτα τα σημερινά παιδιά είναι μέσα από εφαρμογές. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Απλά παιδιά αλλάζει. Μεγαλώνει σαν αδερφέ και δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, keep up με όλο αυτό. Και όσο μεγαλώνουμε, θα μας ξεπερνάει και θα μας φαίνεται όλο και πιο περίεργο. Και όσο πιο περίεργο σου φαίνεται, θα σου φαίνεται και όλο και πιο άγνωστο. Και όσο πιο άγνωστο σου φαίνεται, τόσο πιο πολύ υπέρμαχος του παλιού θα είσαι. Έτσι πιστεύω ότι πάει εγώ. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μίτσος λέει: εγώ βγαίνω με κάποια από εφαρμογή και μου έχει μείνει το ένα νεφρό. Εσύ, αυτό το να ξοδεύεις, θα μπορείς να το κάνεις και εκτός εφαρμογής. Ναι. Δηλαδή, δεν σου φταίει η εφαρμογή.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι και η αθωότητα και αυτά όλα σχετικά, παιδιά. Επειδή βλέπω ποιοι στέλνουν μηνύματα και επειδή όλοι οι παιδί μου ξέρω ποιο είναι το ηλικιακό κοινό. Παιδιά, δεν είναι κακό. Μην ξενερώνετε, μεγαλώνετε. Μεγαλώνεται. Και απλά καθόμαστε και πέντε έτσι ξηγερούτσι μαζί και λέμε: α, τότε ήταν καλύτερα, τότε ήταν αυτό, τότε. Δεν υπάρχει καλύτερα και χειρότερα σε εποχές. Απλά οι εποχές αλλάζουν. Και τι γίνεται, μεγαλώνεις. Και σου φαίνεται περίεργο. Και μετά αρχίζει και σου φαίνεται άγνωστο. Όλα αυτά.

0: μου τις μάχες.
1: Τι?
0: Καθίστε να διαβάσετε τα politics. Ναι. Αυτό που σκοτώνουν οι Αθηναίοι με τους τέτοιο. Καθίστε να διαβάσετε την, όσο δεν ξέρω ποιο βιβλίο, δεν θα σας προτείνω, Πελοποννησιακούς πολέμους. Όχι τι μάχη πήγε ο ένας έκανε το άλλο, τους λόγους που γίνονταν αυτό το πράγμα. Φίλε, πόσες χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει από τους Πελοποννησιακούς πολέμους? Χιλιάδες. Φίλε, δεν έχει αλλάξει fucking τίποτα. Fucking τίποτα. Με τόση τεχνολογία, με τόση αυτό, δεν έχει αλλάξει fucking τίποτα. Σας λέω τώρα με ένα παράδειγμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο. Είναι καθόμαστε. Διαβάζει τώρα, δεν μπορεί να το αναλύσουμε, να μας φάει όλο τον χρόνο τώρα αυτό.
1: Λέει Πέλε ότι άμα διαβάζεις Πελοποννησιακό είσαι sex machine.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, μιλάω σοβαρά για σοβαρά τώρα. Δεν μιλάω αυτό. Αν διαβάσετε, ρε παιδί μου, να δείτε τι γίνεται. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει πράγματα στην κοινωνία μας, αλλά η νοοτροπία του ανθρώπου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Κοίτα εδώ πέρα. Τους αρέσει τώρα.
0: Αρέσει, μα παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Παιδιά,
1: κοίτα εδώ πώς τους αρέσει. Παιδιά. Καλέ, Θουκυδί, βάζουν εδώ διάφορα.
0: Άρα, ότι είπα διαβάσει, ας πούμε, Θουκυδίδη, είναι ξυπνάδα μου. Όχι, δεν φαντάζομαι, το έχουν πει χιλιάδες άλλοι. Αλλά είναι, θα τρελαθείς με το πόσο στη σημερινή εποχή ο τρόπος που λειτουργούσαν τα politics, μαλάκα είναι. Λες, τελικά τι άλλαξε τα τελευταία 2000 χρόνια.
1: Τίποτα,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν διαβάζει κάποιος αυτά τα ερωτικά βιβλία, τα πιο spicy που υπάρχουν, ουσιαστικά θέλει πάντα να κάνει την πρώτη κίνηση, πάθος, ένταση, του αρέσουν οι πειραματισμοί και σίγουρα θα χρησιμοποιήσει το σεξ ερωτικά βοηθήματα, να ξέρετε. Ναι. Θέλει ό,τι κάνετε να μην το λέτε μόνο, να το δείχνετε.
2: Τότε, ας πούμε, όλες που διαβάζαν τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
1: Θέλουν να το. Ναι, ναι, τότε θέλανε όλοι ό,τι βλέπανε να το βιώσουν.
0: Ας πούμε, άλλο ένα τέτοιο. Μάλλον 50 αποχρώσεις του Γκρι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω τους 50 αποχρώσεις του Γκρι. Επειδή έτυχε, τώρα δεν θα σου το παίξω ομορφωμένος. Επειδή έτυχε, γιατί μου το είχαν κάνει δώρο, οι 50 αποχρώσεις του Γκρι που τρελαθήκαν.
2: Το διάβασε.
0: Δεν το έχω διαβάσει. Είχα την ταινία. Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, φίλες και φίλοι, που τρελαθήκατε όλες, λοιπόν. Το είχε γράψει ο Εμπειρίκος πριν την 100 χρόνια.
2: Ποιο?
0: Διαβάστε, κορίτσια, αν σας άρεσαν οι 50 αποχώρησεις του Γκρι, σε πολύ καλύτερο story. Εντάξει, βέβαια είναι και οριακά τώρα.
1: Το λες επειδή είχες δει την ταινία.
0: Ναι.
1: Και σου το θύμιζε.
0: Διαβάστε το Μέγα Ανατολικό. Άμα, να σου πω κάτι, και αν θέλετε να ρίξετε ένα κορίτσι, ναι, δηλαδή κάντε δώρο αυτό το βιβλίο. Διαβάστε το Μέγα Ανατολικό, του Εμπειρίκου. Βέβαια, είναι οριακά, είναι too much.
2: Είναι δηλαδή sexy.
0: Είναι σεξι και είναι γεωριακά και οι ηλικίες μέσα που πραγματεύεται τον έρωτα είναι μικρές, βέβαια. Εντάξει.
1: Okay.
0: Αλλά διαβάσει το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. 3.000 φορές καλύτερος από το story του τέτοιου.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σε ψυχολογήσω. Διαβάζει τελικά, δεν διαβάζει.
0: Και αυτό το άμα το έχουν κάνει τώρα το βιβλίο. Δεν διαβάζω. Μα τι έκανα.
1: Τι δεν διαβάζει, μα έχει πει του Πελοποννησιακού. Μετά μα έχει πει ότι διάβασε το Ρώμα του Σόκου. Μετά εντάξει, τώρα το Εμπειρίκο. Διαβάζει.
0: 10 βιβλία έχουμε διαβάσει όλα και όλα και αυτά ακόμα τα θυμόμαστε. Αλλά εντάξει, καλά, ο Εμπειρίκος άμα το γράφει σήμερα θα το είχε κλείσει φυλακή.
2: Γιατί έπαιγε 50 αποχρώσεις του Γκρι δεν ήταν μέσα hardcore. Είχε, ήταν μαστιγιά του, είχε και πράγματα μέσα.
1: Και το 365 μέρες.
0: Άμα δεις πόσο γλαφυρός είναι.
2: Λέω.
0: Εσύ δεν έχεις διαβάσει Εμπειρίκο.
2: Δεν έχω διαβάσει, όχι.
0: Πριν διαβάσει Εμπειρίκο, λες, έχεις στο μυαλό σου ότι λες, α, Εμπειρίκος, κάτι μεγάλο, κάτι. Πού είναι όντως μεγάλο. Αν δεις τη γλώσσα που χρησιμοποιεί μέσα. Δηλαδή έχει τώρα σκηνή που περιγράφει που βλέπει το κορίτσι αυτό που τέτοιο και λέει και το σπέρμα μου πλημμύρισε την πόρτα.
2: Όπα καλέ.
1: Α, ναι, γράφει τέτοια.
0: Ναι, είναι hardcore.
1: Δεν έχω διαβάσει.
0: Ναι, είναι hardcore.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ρομαντικά μυθιστορήματα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Θέλει να νιώσει πάθος, συνέστημα, θέλει να βιώσει αυτή τη σύνδεση και πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιεί, δεν του αρέσουν τα πιο έτσι kinky πράγματα. Θέλει το ρομαντισμό περισσότερο.
0: Και ξέρεις ποιος μου το έχει κάνει δώρο, γιατί μου λένε, παιδιά δεν ξέρω, έχω τους γνωστούς φίλους, εγώ δεν έχω γνώσεις. Μου το έχει κάνει φίλος μου, ασφαλιστής, και μου λέει πάρε αυτό το βιβλίο, μου λέει, διάβασέ το και κάντο δώρο, μου λέει μετά. Φίλος μου, ο οποίος ήταν μέγας, δηλαδή. Τώρα μιλάμε για άνθρωπο που είναι 55 χρόνια παντρεμένος τώρα, αλλά μιλάμε, είναι από αυτούς τους σπάνιους που.
1: Γαλόνια σε αυτό το κομμάτι.
0: Γαλόνια στην παπάντζα.
1: Α,
0: ναι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, άντρας μου το έχει κάνει δώρο αυτό το βιβλίο.
1: Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ να τα πω τα άλλα, γιατί δεν νομίζω ότι
0: είναι. Τι ωραία, έχει νόημα,
2: ναι.
0: Λοιπόν, πώς το πει το βιβλίο. Κοίτα, τι στέλνει ο άλλος βιβλίο.
1: Πάρτε να το
0: δω. Χριστέ μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Πες το βιβλίο τώρα γιατί ρωτάνε.
0: Ο Μέγας Ανατολικός.
2: Ανατολικός.
0: Το Εμπειρίκος. βέβαια αυτό ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μια φίλη ήταν 12 ατόμοι ήταν αυτό, αλλά...

0: Ο Ιησούς Χριστός.
1: 12.
2: Το ένα βιβλίο θα πάρεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω διαβάσει και τα ματωμένα χώματα. Τη δώσω σωτηρίου. Μας είχατε βάλει πολύ ωραίο και αυτό.
1: Έχεις διαβάσει τα ματωμένα χώματα.
2: Ναι, μα έχω γνωρίσει τη δώσω σωτηρίου από κοντά τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί για πονηγή σας τα βάλανε.
2: Όχι, δεν έχω γνωρίσει τη δώσω σωτηρίου στην πρώτη, όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου. Λίγο πριν πεθάνει.
1: Μεγάλη ιστορία.
2: Ναι, γιατί ήταν. Δεν έχω πει την ιστορία.
0: Νομίζω ότι.
1: Εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν έχω πει την ιστορία.
2: Φαντάσου. Πώς μπορεί από ένα κολόπεδο, από το πουθενά, είχαμε μια καθηγήτρια που μας έκανε φιλολογικά τέλο πάντων. Και μας είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θέλει να κάνει μια δημιουργική ομάδα, η οποία μια φορά τις δύο εβδομάδες θα μας παίρνει στο μάθημά της και θα πηγαίνουμε στην πινακοθήκη. Θα πηγαίνουμε,
1: ρε παιδί μου. Ωραία, ναι.
2: Λοιπόν, εμείς όταν μας το είπε αυτό, κανένας δεν ήθελε. Δηλαδή, Klein Manches, τι κάνουμε τώρα εμείς τώρα, να πηγαίνουμε σε εκθέσεις ζωγραφικές και τέτοια. Και γραφτήκαμε όλοι κάτι σαν χλαμαρέοι, σαν και εμένα, για να χάνουμε μάθημα, ρε.
1: Α,
2: να πηγαίνουμε ένα τέτοιο. Και αυτή η γυναίκα ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω αν ζει ακόμα. Η κυρία Ντεμερτζή, τη θυμάμαι ακόμα. Ένα από τις δραστηριότητες που κάναμε ήταν να μας πάει στο σπίτι της Δώσου Τυρίου πριν πεθάνει, για να μας μιλήσει. Και ήμασταν γύρω στα 10 παιδάκια. Και εγώ δεν ήξερα καν τι σημαίνει Δώσου Τυρίου. Δεν ήξερα.
1: Ναι.
2: Και μετά από χρόνια, τώρα στα 42 μου, καταλαβαίνω ότι μια κολοπαιδιά δικιά μου που ήθελα να πάω να κάνω να χάσω μάθημα, δηλαδή πόσο αξία και πόσο άδικο είναι αυτό για άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά άξιζε να έχουν γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο κοντά. Και ο Θεός το έστειλε σε μένα, να γνωρίσω εγώ τώρα το
1: ναι.
2: Έσπαμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και πήρε εμένα, ναι. Είναι άδικο. Και είναι η απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός, λέει όλοι. Ισχύει. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με κουναβομαχίες. Ηρεμήστε. Όχι, Άννα Δεμερτζή λέγονταν η καθηγήτρια. Δεν ξέρω τώρα πώς φωνώνει και αν ζει η γυναίκα. Έχει και δύο παιδιά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η οποία μου είχε ξυλώσει φαβορίτες από το τράβημα.
1: Α, τόσο καλά.
2: Αλλά πολύ καλή γυναίκα. Φίλες και
1: πολύ
2: φίλοι.
1: Πολύ καλή παρόλα αυτά.
2: Πού το ξέρεις, Πέλα, ότι ζει? Σοβαρά, είσαι από Νέα Σμύρνη?
1: Α, την είχε και η Πέλα.
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κουναβομαχίες. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 693-74-70.
0: Τι λες, παιδί μου?
2: Πήγα να πω το τηλέφωνο μου, μαλάκα.
0: Έχεις χαζέψει.
2: Στο 693-98. Πήγα να πω το κινητό. 693-98-92-892 είναι το Viber του σταθμού.
0: Και τον ακόμα λέει 693 και λέω τι λέει τώρα.
2: Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και ερχόμαστε σε πολύ λίγο για να παίξουμε. Χαζέψα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Θέλω να χαλαρώσετε όλοι, γιατί το παιχνίδι σήμερα έχει. Α! Τι θέλω να πω, μην φύγει κανένα. Μετά δίνουμε και τα 100 ευρώ από τη Hyperpro.
1: Και προ. Δημητρακόπουλο.
2: Α, παιδιά, Παρασκευή, ναι.
0: Παιδιά, μισόλυτο. Σήμερα η μέρα είναι τεράστια. Ξεκινάμε, παίζουμε κουναβομαχίες. Κερδίζει όπως κερδίζει τα 100 ευρώ. Μετά παίρνουμε τηλέφωνο αυτόν ή αυτή που θα κερδίσει τα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Μα λέει, δεν είμαστε κομπή. Τέτοια δώρα δεν δίνει ούτε τηλεοπτική, ούτε τηλεπαιχνίδι. Και στο τέλος βγάζουμε και τον νικητή ή την νικήτρια για τα λάστιχα από τον Μητρακόπουλο. Λόκο Αμπρέου. Το έχουμε παρακάνει. Λευτέρη! Παμ! Χάζε η χολύπτη μου. Δώσε το σύνθημα! Φύγε από εδώ. Κουναβομαχίες. Λοιπόν, Μαριό.
2: Νικολέτα.
0: Νικολέτα μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Ένα, δύο ή τρία, παιδί μου.
3: Δύο.
0: Το δύο, η φιλενάδα ή Νικολέτα. Νικολέτα, θα παίξει το Δημήτρη.
3: Τέλεια,
1: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, περίμενε στη γραμμή σου. Μίτσο.
1: Έχω διαμαντή.
0: Διαμαντή.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, διαμαντή μου. Ένα ή τρία, φίλε.
4: Ένα.
0: Το ένα,
2: ο διαμαντή.
0: Όχι αυτό, αυτό είναι. Δεν βλέπω κιόλας. Διαμαντή. Θα παίξουμε μαζί.
1: Φρίζ.
0: Συμμαχία.
1: Εγώ έχω φρίζ.
0: Φρίζ, συμμαχία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νικολέτα και διαμαντή μου. Τάμπου παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας για τη θέση του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψουμε. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Νικολέτα και διαμαντή, το ξέρετε το παιχνίδι.
4: Το ξέρω.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάω πρώτος εγώ με τη φιλενάδα μου, τη Νικολέτα. Νικολέτα μου, χαλαρά, ήρεμα, να έχεις καλό σήμα, να σε ακούω καλά. Και πάμε να κερδίσουμε. Είσαι έτοιμη?
1: Τρία.
0: Ανακάψε.
2: Α, έχεις βάλει φρίζ.
0: Με ποιες παίζουμε?
1: Με τις μπλε.
0: Ναι. Έχουμε φρίζ. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Μαζί με κανέλα το βάζουμε πάνω σε μήλα.
2: Και με μέλι.
0: Μπράβο, μπράβο. Ό,τι λάμπει δεν είναι.
2: Χρυσός.
0: Τέλεια. Πάνω στον Όλυμπο, πριν φτάσουμε στην κορυφή, έχει ένα.
2: Χαντάκι, χαράδρα.
0: Όχι, εκεί πέρα που μένεις μέσα.
2: Α, σε καταφύγιο.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το Παναθηναϊκό
2: στάδιο.
0: Ναι, τι έχει μέσα.
2: Γκαζόν.
0: Πώς λέγεται αυτό?
2: Πτάπητας.
0: Αλλιώς όλο δύο λέξεις.
2: Χλωροφύλλη.
1: Έχει τελειώσει με εδώ και ώρα, δεν ακούσει την
0: Χλωρό. Χλωροτάπητας.
2: Χλωροτάπητας.
0: Πολύ καλά.
2: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή.
5: Γιατί πρέπει να είπε κάτι. Είπε,
0: τι είπε, χλωροτάπητας?
1: Δεν είπε χλωροτάπητας, είπε τάπητας. Και
0: είπες χλωροτάπητας, φιλενάδα.
3: Τάπητα, είπα, για να πω την αλήθεια.
2: Πολύ
1: δίκαιη, πολύ καλή.
0: Μπράβο,
2: μπράβο,
0: παιδί
2: Νικολέτα.
0: Μου. Νικολέτα μου, είσαι δίκαιη. Δεν θα πας μπροστά στη ζωή σου, να ξέρεις.
1: Να πούμε βέβαια κάπου εδώ ότι έπαιζα εγώ με την. Α, Νικολέτα.
0: Όχι, εγώ παίζω με την Νικολέτα. Εσύ έπαιζε με τον τύπο.
1: Νικολέτα, σήκωσε εμένα.
0: Ναι.
2: Α, ναι, εσύ με το διαμάτι έπαιζε.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, δεν θα ξεκινήσω από την αρχή. Πάμε. Λοιπόν. το ίδιο πράγμα είναι. Πάμε.
2: Περίμενε.
0: Έλα. Ανακάτεψα. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάμε.
0: Έλα, διαμαντή, παίζεις. Μας ακούς?
4: Ναι, ναι, παίζω, εδώ είμαι.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω ένα τέτοιο για, για να βρεις ποιος είναι ο δολοφόνος. Ένα. Θα σου δώσω ένα.
4: Ένα στοιχείο.
1: Ωραία. Όχι κολοκύθι, το άλλο. Όχι κολοκύθι, το άλλο. Δεν το είπα. Όχι κολοκύθι.
4: Άλλο.
1: Όχι κολοκύθι, το άλλο, το χοντρό. Ή.
4: Μελτζάνα.
1: Ναι. Είναι αυτός το τάγμα του. Από το Χάρι Πότερ. Όχι, ρε. Το τάγμα του. Που καίγεται και αναγεννιέται από τις τάχτες.
0: Το τάγμα του. Φίνικα.
1: Μελτζάνα, ρε.
0: Του Φίνικα.
2: Το μέλι του.
0: Και εσύ, ρε. Πώς
2: το
0: λένε ο φίλος σου?
2: Ο Διαμαντής.
0: Διαμαντή και εσύ, ρε. Καυγά, βρε ταμπτάκο. Σου είπε. Μέλι, σου το είπε.
2: Ναι.
0: Αγλαία
2: μου. Πώς λέγεται? Αγλαία μου, Νικολέτα.
0: Νικολέτα μου, συγχαρητήρια, φιλενάδα μου γλυκιά. 100 ευρώ. Θα μπουν στο λογαριασμό σου. Φιλάκια πολλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ρε τον Αντού, το έπαινε. Ρε Διαμαντή. Ναι, ναι. Σου είπε ο άλλος Μελί, σου λέει.
2: Πάντως, παιδιά.
0: Εσύ.
1: Ρε παιδιά, δεν το έκανα επίτηδες.
0: Δεν είπα ότι το έκανες επίτηδες, αλλά τη Βουλγαράκη θυμάμαι άλλες φορές τις έχεις φάει βαθμό έτσι.
1: Εμένα χρειάζονταν.
2: Εγώ ναι. Θέλω να παίζω μόνο σε συμμαχία.
1: Η σα συμμαχία είσαι πολύ καλή.
2: Είμαι, λοιπόν, ναι, θέλω να είμαι καλή.
0: Πάμε για τα 100 ευρώ. Δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Τα δίνουμε τώρα και μετά περιμένετε. Δίνουμε και τα λάστιχα του Δημητρακόπουλου. Μην κουνιέται κανείς. Καλά, ο Βουλίνης και μέλι, είπε, τα είπε όλα.
1: Εγώ δεν είχα το μέλι.
0: Σε κράζουν εδώ πέρα, ρε. Είπες μέλι από το Μελιτζάνα.
2: Ναι, το είπες. Ναι, ναι. Το άκουσα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό θα πούμε. Η Νικολέτα ήταν δικιά μου παίκτρια.
0: Ναι, καλά.
1: Ο Διαμαντής που δεν μπορούσε να βάλει δύο λέξεις σειρά ήταν δικό σου.
2: Συγγνώμη, η Νικολέτα γιατί ξεκίνησε να παίζει. Ποιος το
1: ξέρω, κανείς.
0: Ναι, κι εγώ. Εσύ, γιατί δεν πετάχθηκες όμως.
1: Γιατί τα
0: χάσα. Γιατί τα χάσα. Άκου να σου πω τι έγινε. Πραγματική αλήθεια.
1: Γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Η Νικολέτα με το που το σήκωσε φάνηκε λίγο χαζούλα.
1: Ποιος η Νικολέτα.
0: Και σου λέει ο Δημήτρης θα παίξει με τη χαζούλα.
1: Ενώ ο Διαμαντής φάνηκε Διαμάντη.
0: Ναι, ο Διαμαντής.
2: Για μην βρίζετε τους ακροατές.
0: Μετά ο Διαμαντής απέδειξε ότι ήταν τελείως τούβλο.
2: Άχου τέλεια. Πάρτε μας να σας το λύσουμε.
0: Λοιπόν, ποιον παίρνεις.
1: Το Γιώργο.
0: 100 ευρώ έχω Hyperlock. Για να δούμε. Αν δεν το σηκώσει, παίρνω το επόμενο. 8 σήκωσε κερατά. Γιώργο.
6: Καλημέρα.
0: Μωρή κουφάλα.
6: Yeah.
0: Πού είχε στείλει μήνυμα,
6: στα κουνάβια.
0: Στα Hyperlock. Κουνάβια, στα κουνάβια, κουφάλα. 100 ευρώ δωρε επιταγή από τα Hyperlock είναι δικιά σου, αγόρι μου.
6: Ευχαριστώ.
0: Έλα, δρόμο, πήγα κάνει κανένα δουλειά πρέπει. Άντε, ευχαριστήσει κιόλα. Πάμε. Επόμενο, έφυγε το πρωτοκάτω στατικό.
1: Δημητρακόπουλο.
0: Πάμε για λάστιχα, Δημητρακόπουλο. Εδώ ξέρω ότι καίγεται το πισινάκι σα.
1: Για πάρε.
0: Ποιον παίρνουμε,
1: Βιργινία.
0: Βιργινία, κοπέλα. Βιργινία. Για να δούμε. Βιργινία.
7: Παρακαλώ.
0: Το σήκωσε η κάμπια.
1: Περίμενε.
0: Γελά.
7: Καλημέρα.
0: Τι αμάξι έχεις μικρή μου κάμπια.
7: Το Toyota Avensis.
0: Θα έχεις και καινούργια λάστιχα τώρα. Συγχαρητήρια.
7: Ευχαριστώ.
0: Δώρο από τον Δημητρακόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Να είσαι καλά. Φιλάκια. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου. Ξεπουλήσαμε, φίλες και φίλοι. Και...
1: Έρχεται η Ράνια σήμερα με πολύ αέρα.
0: Φίλες και φίλοι, να κάνουμε και λίγο
1: πρόβλημα. Πολύ ωραία Ράνια, πολύ ωραία φόρμα.
0: Να πούμε σε όλα τα λιγούρια, κάτι κοράντους, κάτι ξεχασμένο στον Θεό, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους και είναι σε ένα υπόγειο γυμνοί με τις κάλτσες τους και περιμένουν κάτι. Αυτό το κάτι έρχεται σε πολύ λίγο. Να τους ο Γιώργος, κοίτα φάτσα. Κοίτα φάτσα, ρε. Ακροατής Ράνιας, κοίτα φάτσα. Κοίτα,
1: ελά τα παιδιά.
0: Γιώργο, είσαι ακροατής Ράνιας.
2: Ελά τα παιδιά, αλλά και λάσκεις, Δημήτρη.
0: Κοίτα φάτσα, ρε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Μια χαρά είναι. Ρε, παιδιά, μην
0: λοιπόν,
2: το στολίζετε.
0: Φίλες και φίλοι.
2: Τον στολίσατε το Διαμαντή, την Νικολέτα, τώρα και ο Γιώργος, εντάξει.
0: Ερχόμαστε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Music 892. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturize Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την παρασύνη.

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously.
3: Στα κουνάβια.
4: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου.
5: Αιγύπτο.
4: Ναι, έχω πάει.
5: Για πες.
4: Μου φάνηκαν μικρές.
6: Μικρές.
4: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
6: Η σφίγγα, πώς φάνηκε?
4: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
6: Είμαι εκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
5: Εντάξει, πάει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
4: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη
5: θεωρία. Δεν τρελάθηκα κιόλα. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

πολύ δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Παρασκευής, παιδιά, 2 Οκτωβρίου, και νομίζω ότι το κρυάκι, τουλάχιστον εγώ που ξυπνάω νωρίς, το νιώθω πλέον. Το νιώθω και δεν είμαι πολύ καλά με αυτό. Περίμενα θα κάνω μπανάκια τον Οκτώβριο, δεν πειράζει, το προσπερνάμε καλά. Βλέπω μηνύματα πόσο μ' αρέσει, ξεκινάω την εκπομπή και να βλέπω μηνύματά σας, θα δώσω και τις πρώτες καλημέρες, δεν μπορώ να κρατηθώ. Καλημέρα λοιπόν στο Ελληνάκι μου, να έχουμε μια όμορφη Παρασκευή, έχουμε τη διάθεση, έχουμε το κέφι, έχουμε και τις μουσικές. Και στον Πίτερ, καλημέρα στον Ανάργυρο, βλέπω εδώ πέρα κάτι βρυσίδια πρωί-πρωί, πω που χαμός γίνεται με το Φάνη. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που την είδες όμως τη φόρμα. Γιώργο μου, ναι, τα άκουσα αυτά που είπε και σε στόλισε, αλλά δεν μασάμε. Και Μίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Καλημέρα, ουράνια τόξα, βλέπω ωραία διάθεση όλοι. Να δώσουμε και ευχές σε όσους γιορτάζουν, ο Κυπριανός, η Κυπριανή Ουστίνη, η Γιουστίνα, η Γιουστίνη. Χρόνια πολλά στα παιδιά, να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Αυτό το λέω για τους πρωινούς που είναι βία αυτά τα κουνάδια, και η Παγκόσμια Γιορτή των Πουλιών. Μάλιστα, όποιος έχει παπαγαλάκια, καναρίνια, να τα χαίρεστε, παιδιά. Συνεχίζω με μουσικάρες και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι ωραία μηνύματα μου στέλνετε, ρε παιδιά, τρελαίνομαι. Θέλω και ηχητικά, θέλω και βίντεο, θέλω και φωτογραφίες, θέλω τα πάντα. Να μην νιώθω μόνο, έχω ένα τρίο εδώ πέρα, θέλω παρεούλα. Και πριν πούμε τα δικά μας, σας περάσουμε λίγο στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί τώρα διαβάζω ότι είναι αυξημένη. Εγώ περιέργως δεν βρήκα όταν ξεκίνησα. Στον Κηφισό λέει μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος του Περιστερίου με επιβαρημένα τμήματα προς Νέα Ιωνία. Λεωφόρος Αθηνών, έντονη κίνηση από το Χαϊδάρι προς το Εγάλεο. Κηφισίας αρκετά δύσκολα σημεία από την Αθήνα προς Χαλάνδρη, Μαρούση και Κηφισιάτικη οδός καθυστερήσεις κοντά στη Μεταμόρφωση και προς Μαρούση κέντρο επιβαρημένα τμήματα γύρω από τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Πειραιάς τοπικά έντονη συμφόρηση κοντά στο λιμάνι. Δεν βλέπω κάτι περίεργο στην παραλιακή. Ευτυχώς ρέει από ό,τι βλέπω. Τώρα δεν ξέρω για τα επόμενα 10 λεπτά τι θα συμβεί. Καλημέρα στο Φάνη. Καλημέρα Αναστάση μου. Δεν έχω ανοίξει το ηχητικό ακόμη. Ανάργυρε, τρελαίνω με αυτά που μου γράφεις πραγματικά. Μου φτιάχνετε το κέφι. Περιμένω μηνύματά σας. Έρχεται διαγωνισμός, έρχονται ζώδια, έρχονται και δώρα και έρχονται και μουσικές μαγικές.

0: Music 892.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
7: Θα την πληρώσει.
8: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
6: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
8: Ναι, αλλά είναι.
6: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται
8: παιδί.
6: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
8: Γιατί δεν
6: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
8: Πάσταση.
6: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
8: Πού να ξέρω τι
6: γίνεται. Τι να κάνω.
8: Ίσως την είχατε
6: τι
8: κολλήσει
6: κάνω,
8: καλύτερα.
6: Κατουρά όρθιος.
8: Ναι.
6: Α, ναι, κατουρά όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
9: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε με πολύ ανεβασμένη διάθεση Παρασκευή σήμερα, παιδιά. Ανυπομονώ για αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν και θα έχει το κρυάκι του, δεν πειράζει. Θα είναι ωραίο και χουχουλιάρικο. Μην δίνετε παρακαλώ σημασία στη σφωτότητα. Στέλνει ο Φάνης. Δεν είμαι εγώ. Ανάργυρη, τι γίνεται. Ειρήνη μου, ειλικρινά δεν ήμουν εγώ. Σου στέλνω ένα τεράστιο φιλί. Ελπίζω να φύγει σύντομα. Κακοποιούμαστε όλοι εδώ μέσα. Βασίλη μου, τα ίδια και σε σένα. Φιλιά, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε την επικοινωνία μας. Δεν μας το ο Φάνης. Παντελή μου, τακτοποίησε τον. Δημήτρη από Ελβετία, δεν έχω λόγια. Δεν είμαι εγώ αυτή, αυτό έχω να πω μόνο. Παιδιά, θα φύγει σε λιγάκι, ας κάνουμε μία μικρή υπομονή. Ναι, Πίτερ, όντως είναι ένας ανώμαλος. Αυτό έχω να δηλώσω. Και πάμε στο Γερμανό που τον έχουμε στην παρέα μας. Όταν στην παρέα, παιδιά, το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρι, η λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και τώρα έχουμε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Music 8-9-2. Παιδιά, να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά. Δεν απαντάω εγώ στα μηνύματα. Ο άνθρωπος το έχει πάει σε άλλο level. Υποδύεται εμένα και δίνει κάτι αισχρές απαντήσεις. Φάνει αν ακούς. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Θα σε καταγγείλω, πραγματικά. Θα πέσει η καταγγελία. Θα σε πάω στο τμήμα. Ειλικρινά. Λοιπόν, ρίχνω τις απειλές μου και αν πιάσουν θα είμαστε πολύ τυχεροί. Ελενάκη μου, να έρθεις φυσικά στο στούντιο να κάνουμε εκπομπή, να έχω κι εγώ έναν άνθρωπο να πω μια κουβέντα. Πίτερ, δεν έχω λόγια για αυτό που ζούμε σήμερα. Ειρήνη μου, ξανά συγγνώμη για ό,τι άκουσες, είδες. Τα μάτια και τα αυτιά μας υποφέρουν με αυτά που στέλνει, τι να πω. Θέμη μου, ένα τεράστιο φιλί. Δημήτρη στην Ελβετία, μην ακούς αυτές τις βλακίες. Δεν είμαι εγώ αυτή που σου λέει αυτά τα πράγματα, τα αισχρά. Δεν έχω λόγια. Γιάννη, τι μου γράφεις. Α, εντάξει. Δάσκαλος, λέει όπως πάντα. Αυτές οι φωτογραφίες πραγματικά δεν περιγράφονται με λόγια. Πάω στα ζώδια. Ποια θα περάσουν ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες. Λιοντάρια. Έχετε ενέργεια, διάθεση για δράση και ανάγκη να ξεφύγετε. Μία αυθόρμητη απόδραση με το τέρι σας μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Για το σουκού όλα αυτά. Τοξότες. Το φλερτ μπορεί να σε ενθουσιάσει τόσο ώστε να θες να προχωρήσεις αμέσως. Το Σάββατο περιγράφεται με ανεβασμένο ερωτισμό και πιθανότητα ξαφνικής έλξης. Η ζυγή, η Κυριακή σε βρίσκει πιο αισθησιακό από ποτέ και τολμηρός στις προσεγγίσεις. Η ελεύθερη έχετε περιθώριο για μια συναρπαστική γνωριμία, ενώ τα ζευγάρια μπορούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα με μια διαφορετική έξοδο. Και η Υδροχόη βγαίνετε, γνωρίζετε κόσμο και παίρνετε και πρωτοβουλίες, ειδικά την Κυριακή. Ένα προσωπικό τέτα-τέ θα αποκτήσει απίστευτο ερωτικό ενδιαφέρον.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
6: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
7: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
5: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

0: Κατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
11: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
10: φυσικά.
11: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
12: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
11: Ακριβώς.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ναι.
10: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
11: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
10: Και όσο μπορώ.
11: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
10: Θα μου το αναγνωρίσεις.
11: Αν το δω, ναι.
12: Βλέπεις.
11: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε αυτό το πολύ πολύ γλυκό κομμάτι που μου φτιάχνει τη διάθεση, μου φτιάχνουν όμως τη διάθεση και τα μηνύματά σας. Έχουμε συσπηρωθεί όλοι εναντίον του Φάνη και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ανοίξει πόλεμο ο κύριος αυτός. Θέμη μου, ναι, είναι καλούλης, αλλά για μικρές δόσεις. Κατερινάκη μου, καλώς ήρθες στο παρεάκι, σε λίγο θα καταλάβεις τι συμβαίνει εδώ πέρα με εμάς. Κώστα, τι είναι αυτά που μου στέλνεις, δεν θέλω να τα περιγράψω με λόγια, πραγματικά. Παντελή, συνεχίζεις τα ηχητικά, σε βλέπω πολύ δυνατό, δεν το βάζεις κάτω. Μ' αρέσουν όλα αυτά που μου γράφετε, πραγματικά. Παιδιά, σήμερα η μέρα έχει κυλήσει και ασχολούμαστε μόνο με το Φάνη. Μάκινε, δεν είμαι αυτή που απαντάει, είναι ο Φάνης, τον έχεις καταλάβει. Λοιπόν, αφήνουμε τον Φάνη στην άκρη και θα ασχοληθούμε τώρα με κάτι ωραίο που αφορά και τη γειτονιά μου, τη Βούλα, γιατί με βουλιώτησα πάρα πολλά χρόνια. Για εμάς λοιπόν τους νότιους υπάρχει το εξής, παιδιά, που δεν πρέπει κανένας να χάσει. Η Βούλα γιορτάζει 100 χρόνια και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η μεγάλη γιορτή ξεκινά από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ημείων με την ορχήστρα της πολεμικής αεροπορίας, η οποία θα παρουσιάσει ειδικό μουσικό πρόγραμμα, επίδειξη από τις πρωταθλήτριες cheerleading Amazones, αλλά και δώρα, προσφορές και κεράσματα από τον Εμπορικό Σύλλογο Επαγγελματιών Βούλας. Στις 8 η μεγάλη οπτικοακουστική παράσταση Βούλα 100 χρόνια, μία πόλη, μία ιστορία, ένας αιώνας, με τον Γρηγόρη Βαλτινό, τη Φωτεινή Δάρα και το Θοδωρή Φουτσικάκη. Ξεχωριστή στιγμή της Ιβετιακής Βραδιάς θα αποτελέσει ένα πολύ εντυπωσιακό drone show, ειδικά σχεδιασμένο για τα 100 χρόνια της Βούλας. Παράλληλα, από σήμερα έως τις 4 Οκτωβρίου, λειτουργεί στην πνευματική εστία Βούλας η έκθεση 100 χρόνια Βούλα με χρώμα και κίνηση από τις 5 έως τις 9. Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στο Στέφανο Χατζηστεφάνου. Η μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Βούλας θα είναι πλήρως προσβάσιμη με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα σε όλη τη διάρκεια της. Γιατί τα 100 χρόνια της Βούλας είναι η ιστορία μιας ολόκληρης πόλης και αυτή η γιορτή ανήκει σε όλους και πρέπει να το πω γιατί με βουλιώτησα. Περήφανη βουλιώτησα.

0: Κανένας αλγόριθμος.
1: No, no, no.
0: Μόνο μουσική.

Shake it to the max. Τα 22 λεπτά μετά τις 11. Ευτυχώς έχουμε ηρεμήσει. Έχει εξαφανιστεί ο Φάνης, δόξα τω Θεώ. Αλέξανδρε, καλημέρα. Πάμε, μου λέει Παρασκευή, γέφυρα για τρελό σουκού. Έτσι σας θέλω. Κατερινάκι μου, πώς είσαι, είναι όλα καλά εκεί στο γραφείο? Βαριόμαστε πάλι. Ακούμε κρυφά τι συμβαίνει, παιδιά. Στέφανε, τι γίνεται, πώς πάμε? Νομίζω ότι τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχουμε τη διάθεση την κατάλληλη και ας είναι έτσι ο καιρός. Και μου στείλε και μια φωτογραφία φανταστική η Ρεβέκα. Αυτό τώρα μου άρεσε που το είδα, στη Ραφίνα. Ωραία είναι και η θάλασσα έτσι, ανταριασμένη. Κανένα πλοίο δεν φεύγει από ό,τι ξέρω, απαγορευτικά κτλ. Ήταν να φύγουμε τα Σαββατοκύριακα, αλλά τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ στην Αθήνα θα περάσουμε ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στην έρευνά μας λοιπόν, η οποία έρευνα είναι η εξής. Θα μπλέκατε ποτέ σε σχέση με άνθρωπο που είναι δεσμευμένος αλλά δηλώνει ότι θα χωρίσει? Σήμερα, αύριο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, το αφήνει λίγο αόριστο, αλλά δηλώνει ότι είναι τελειωμένη η σχέση και ότι τώρα είναι τα διαδικαστικά που απομένουν. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber 693-989-2892. Έχω βρει πολλά στοιχεία για το τι σκέφτεται ο άνθρωπος αυτός που κρατάει κάποιον stand-by.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λίγο θυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
21: Παιδί μου.
20: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλωση στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
21: Καλά κοροϊδεύεις.
20: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
21: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
20: Μπράβο,
21: ρε.
20: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

Άκρος ξεσηκωτική η Peggy Koo. Παιδιά, τρελαίνω με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πραγματικά θες να σηκωθείς, να χορέψεις, να τραγουδήσεις. Θες να ξεδώσεις, ρε παιδί μου. Είναι φανταστική γέφυρα για το σουκού, όπως μου είπε αγαπημένος ακροατής λίγο νωρίτερα. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την έρευνα. Θα μπλέκατε με κάποιον που δηλώνει ότι είναι δεσμευμένος, αλλά ότι είναι στα χωρίσματα. Τώρα, όπου να είναι, σε ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, το αφήνει έτσι ανοιχτό. Και διαβάζω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Πάνο. Πάνο, ελπίζω να καταλάβω τι λες τα μήνυμα, γιατί συνήθως μπερδεύομαι. Πιστεύω δύσκολο να το κάνει η γυναίκα αυτό. Δεν μου έρχεται σαν συνθήκη να πατήσει νέο κέλ, να κάνει αυτό. Περίμενε, χωρίζω σε ένα μήνα κτλ. Πιο πολύ είναι αντρικό, νομίζω. Α, θα το έκανε, λέει, μου το έβγαζε εμφανισιακά. Πολύ, πολύ. Έχεις βάθος. Και να με ήθελε και αυτή τόσο πολύ, λέει. Με ήταν ωραία γυναίκα, το κάνεις. Δεν έχω λόγια, πραγματικά. Δεν έχω λόγια για τα κριτήρια. Νίκο μου, καλημέρα. Κατερινάκη. Το Κατερινάκη μου λέει. Όσο για την έρευνα, δεν θα έμπλακα με άνθρωπο που δεν έχει χωρίσει. Οριακά δεν θα έμπλακα και με φρεσκοχωρισμένο. Άσε πρώτα να περάσει λίγος χρόνος και μετά. Παιδιά, αυτά τα πράγματα, πολύ δίκιο η Κατερίνα, θέλουν και μια επεξεργασία. Δεν μπορείς, δεν είσαι μαϊμού από το ένα κάτι στο άλλο. Δηλαδή, πραγματικά. Το Ελληνάκι μου, το έχω κάνει, πήρε το ρίσκο με πολύ λίγες πιθανότητες. Εννοείται δεν χώρισε. Έφυγε χωρίς επιστροφή, Ελίνα, και πολύ καλά έκανες. Ναι, σωστό. Χίλιες φορές μόνη παρά σε αναμονή. Θα συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι ότι τη στιγμή που τα λένε, τα εννοούν. Θα χωρίσω, το λένε και το πιστεύουν. Αλλά μετά πρακτικά απλά δεν συμβαίνει. Ποτέ μου λέει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, μου αρέσει έτσι και κάθετος. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Το συζητάγαμε, λέει, χθες με τη γυναίκα μου. Απίστευτο ότι είναι πολύ φάουλ να μπαίνουν ανάμεσα. Ναι. Ή στην αναμονή να περιμένουν και να περιμένουν και στο τέλος να τα ξαναβρίσκουν. Καλά, παιδιά, είναι τρομερό αυτό η τριγωνοποίηση. Κάποιοι τους αρέσει και πάρα πολύ. Να διεκδικούνται, δηλαδή τους αρέσει και σαν παιχνίδι να υπάρχει μια σαν αναμονή που διεκδικεί και η πρώην, να τα ξέρει και να διεκδικεί και η πρώην. Αυτό είναι αρρώστια.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η έρευνα έχει πάρει φωτιά. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έρευνα. Βλέπω εδώ πέρα διάφορες απαντήσεις που με κάνουν να προβληματίζομαι. Τώρα, ας πούμε, η Ελένη μου λέει: γνώρισα το τότε αγόρι μου όταν ήταν όντως τα χωρίσματα, αλλά δεν τα μπλέξαμε. 18 χρόνια μετά είμαστε μαζί, παντρεμένοι με δύο παιδιά και ακούγεσαι και πολύ ευτυχισμένη, Ελένη μου. Και τη ρωτάω εγώ: μετά από πόσο καιρό ξεκίνησε η σχέση? Αμέσως μόλις χώρισε, πήγε και τη βρήκε. Έδωσε και το έναυσμα, το πράσινο φως, κουνήσαμε την ουρίτσα μας και να, τι ωραίο! Και αυτό όμως είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο ζωής. Μια τέτοια αγάπη που ξεκίνησε λίγο περίεργα, τσουπ, βρήκε το δρόμο της. Πάμε στην Ελίνα. Η Ελίνα, λοιπόν, όχι κατηγορηματικά η Ελίνα, δεν μπλέκει με άνθρωπο που είναι σε σχέση, ας χωρίσουν να ξέρουμε πού πατάμε. Ξεκάθαρα πράγματα, κλασική Ελίνα. Και συμφωνώ λέει, με τη φίλη που είπε πως όχι με φρεσκοχωρισμένους επίσης. Η αλήθεια είναι ότι είναι ζαριά τώρα αυτή. Συνήθως θέλουν το χρόνο τους. Ο Αλέξανδρος. Δεν

φάουλ κάποιοι που μπαίνει ανάμεσα σε δύο. Φάουλ είναι αυτός που ανοίγει την πόρτα. Πες τα βρε Αλέξανδρε. Αυτός τα κάνει όλα και άμα πουλάει και έρωτες. Εντάξει, ο άνθρωπος που είναι εκτός σχέσης, πού να ξέρει πώς είναι το ζευγάρι. Θα μου πεις ναι, αλλά είναι εκεί. Ναι, αλλά αν σου λέει ότι έχει φύγει συναισθηματικά και ότι είναι μόνο πρακτικά, μπερδεύεσαι. Συνεχίζουμε την έρευνα και συνεχίζουμε και με Sunrise.

0: Music 892.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: She calls it other mommy. She look like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's nice. Go into your heart.
11: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
11: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
0: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Χθες έκατσα να δω Premier
15: City United.
14: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
15: Δεν είδα κάτι στα social.
14: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
15: Πόσταρες κάτι?
14: Εννοείται πόσταρα. Social.
16: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously.
18: Στα κουνάβια.
19: Εμένα μου αρέσει να κάνω αυτά τα τοστάκια, τορτίγες, τέτοια πράγματα.
20: Τορτίγια! Τορτίγια φτιάχνω στη μικρή το πρωί να πάει σχολείο. Ναι, αυτό σα να κάνω πάντα φάει.
19: Ω, δεν ξέρει πόσο χορταστικό είναι αυτό.
21: Τι χορταστικό είναι, Μαρία.
20: Είναι τορτίγια. Εκτό και άμα φάω μαζί και το μεξικάνο που την έχει.
18: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να

Ενώτρη Talk to You, δυναμικό ξεκίνημα τρίτης ώρας και συνεχίζεται η έρευνα με το αν θα μπλέκαμε κάποιον που δηλώνει ότι είναι σχεδόν χωρισμένος. Είναι κάποιοι που λένε, τι γίνεται ρε παιδιά, αχ, λάθος χαλή. Δεν μασάμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα με τους χωρισμένους εντός εισαγωγικών που έχουν μια σχέση, αλλά υποτίθεται ότι πρακτικά δεν μπορούν να χωρίσουν, ότι συναισθηματικά έχουν φύγει. Μου λέει ο Πίτερ ότι ποτέ με άνθρωπο που έχει σχέση δεν βγάζει πουθενά. Είπαμε ξεκάθαρα πράγματα να ξέρουμε πού περπατάμε. Σωστά τα λες, Πίτερ, και κάπου διάβασα και ένα ωραίο της Κατερίνας. Δεν θέλουμε λίγα μελέοντες, το ένα μάτι εδώ και το άλλο μάτι εκεί. Σωστά. Τα λες πολύ ωραία. Ίσως τα πιο ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά, να είναι και η σχέση είναι πιο υγιής έτσι. Δεν μπλέκεις.

Upside Down στα 11 λεπτά μετά τις 12 και ήρθε η ώρα, παιδιά, για διαγωνισμό. Έχω ένα καταπληκτικό δώρο, lovely τσάντες, υπέροχες μοναδικές χειροποίητες και ένας ακροατής ή μία ακροάτρια θα μπορέσουν να την κάνουν τη τσαντούλα αυτή δική τους. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, λέει Lovely, το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, είναι μοναδικό και είναι φτιαγμένο για γυναίκες που ξέρουν το στυλ δεν είναι θέμα τάσης, αλλά είναι και θέμα attitude. Μοναδικά vibes θα πω, η Lovely δεν ακολουθεί, δημιουργεί. Βρες τις συλλογές της Lovely στο www.lovelyhandmade.gr ή στο Instagram @lovelyhandmade.gr. Αυτή την περίοδο μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες σας τσάντες και με έκπτωση έως και 50%. Και τώρα για να την κερδίσετε, τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Lovely και το ονοματεπώνυμό σας και παίζουμε εμείς το παιχνίδι το γνωστό πάνω ή κάτω. Σας κάνουμε ερώτηση, σας δίνω και έναν αριθμό, μου λέτε high-low και κερδίζετε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος σήμερα θα κερδίσει. Περιμένω συμμετοχές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι. Και έχω να σας πω κάτι που έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες, Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα, μαζί τους Αμέλια B2B Νασί σε δύο stages με μοναδικό Tropical Mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Φιντέλες και στο κείμενο του mail το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου. Αυτή την εμπειρία δεν πρέπει να τη χάσει κανείς.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο.
12: Ο ήλιος θα θοπεύει.
11: Τι θα θοπεύει, καλό
12: ήλιο.
11: Μα είσαι με τα καλά. Τώρα, άμα θες να σε θοπεύσει ο ήλιος, εγώ πάσω. Δεν
12: κάτι νόμιζα ότι είναι ποιητικό.
11: Πολύ ποιητικό το θοπεύω. Είναι καβάφη τουλάχιστον. Είναι και ανομαλάρα ο ήλιος. Βγάζει γούστα ο ήλιος. Είναι λίγο.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Επιστρέψαμε με τη Βέντο, το αγαπώ. Και νομίζω πως είναι έτοιμη η φίλη μου η Μαρία να παίξουμε ζωντανά μαζί. Μαράκι, μας ακούς?
1: Σας ακούω.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ εύκολο. Νομίζω ότι το έχεις καταλάβει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι εξής. Πόσες φορές τυπάει η καρδιά ενός ανθρώπου μέσα σε μία μέρα? Εγώ θα πω 60.000. Πάνω ή κάτω?
1: Από πάνω.
0: Πάνω, ναι, 100.000. Εντάξει. Σε βρίσκω καταπληκτική. Κέρδισες μια φανταστική τσάντα. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα υπόλοιπα θα τα μάθεις σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Συνεχίζουμε, φιλιά πολλά.
2: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
4: Το ψάξαμε.
5: Music 892.

How deep is your love, για το φίλο μου τον Τάκη, που δεν μας άκουγε σήμερα γιατί είχε πάει για τα καφεδάκια του. Δεν πειράζει, Τάκη, σε συγχωρώ. Και φυσικά δεν θα φύγω, δεν πάω σε κανένα νησί, γιατί δεν έχω και τρόπο να πάω. Αλλά επειδή υπάρχει και κάτι καλύτερο που έχω να κάνω, θα έπρεπε να το γνωρίζει, Τάκη, σε πιάνω αδιάβαστο. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δεν το ξεχνάμε αυτό με τίποτα, περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωή. Όμως στο πεδίο του Άριου θα είμαστε και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί το Greece Race for the Cure είναι μία διήμερη γιορτή. Από τις 12 έως τις 6 στο Race Village που θα στηθεί εκεί θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της διοργάνωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.greaserace.gr και ραντεβού, παιδιά, εκεί. Τάκη, ακούς, πρέπει να έρθεις. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

Δεν γινόταν να μην κλείσω με τον αγαπημένο μου Νταμιάνο Νταβίτ, φρεσκοπαντρεμένο το αγόρι μας, The First Time, το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Αγαπώ όμως και εσάς, μου κάνετε υπέροχη παρέα σήμερα που έχει συννεφιά, Τάκη, ποιος την αντέχει. Απλά προσπαθούμε με μουσικές κάπως να ξεχαστούμε. Για να δούμε όμως τον Κερούλη αναλυτικά. Από το μεσημέρι, λέει, της Παρασκευής, οι βροχές θα ενισχυθούν στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, ενώ από το απόγευμα θα επηρεαστεί έντονα η Κρήτη με βροχές, καταιγίδες που θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Αυτά είναι τα δύσκολα. Εντάξει, υπομονή, τι να πούμε. Ο καιρός κάνει διάφορα περίεργα. Ήρθε και πολύ γρήγορα το φθινόπωρο. Πιο φθινόπωρο, όχι μόνο εγώ το βλέπω όλο αυτό που συμβαίνει. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Μου λέτε όμως ότι ήδη έχει ξεκινήσει η βροχή κάπου. Για να δω τι θα βρω εγώ στο δρόμο για το σπίτι. Να πω ότι στην παρέα μας είχαμε και τον Γερμανό. Όταν στην παρέα, παιδιά, ένα σκούτερ μένει, ένα smartwatch winnie και το λάπτοπ κρασάρι, λύση είναι μία σοβαρό σέρβις στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά. Και τώρα και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Στο Γερμανό η λύση πάντα. Να περάσετε ένα υπέροχο χουχουλιάρικο Σαββατοκύριακο, να μαζέψουμε νεάκια και να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 10 μετά τα κουνάβια. Θεός μαζί μας, τι περνάμε κάθε πρωί. Φιλιά πολλά.

0: Music 892.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολή σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Να δω.

0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
11: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, τι κάνεις?
11: Μιλάς ποφανά.
12: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
10: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
12: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
13: Παιδιά.
11: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
12: Νιφάσε ή ο πιμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
11: Το είπα σωστά.
13: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
11: Ρόδο!
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κοιτάξτε, παιδιά, Παρασκευούλα. Δεν θα το πω όμως, γιατί συχαίνω με αυτή την έκφραση που λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες πια. Κατάλαβες. Δεν μ' αρέσει καθόλου μου αυτό.
1: Ναι,
0: δεν αντέχω να την ακούω, σου λέω. Εδώ είμαστε, παιδιά. Παρασκευή 2 του μηνός, 2 του Οκτώβρη. Ωραία Παρασκευή, αλλά πολύ περίεργος ο καιρός εκεί έξω. Δηλαδή, έτσι πως οδηγούσα. Κατά τόπους έπιανε δυνατή βροχή, σταματούσε. Δυνατή βροχή, σταματούσε. Πολύ περίεργο το μικροκλίμα αυτό που έχει δημιουργηθεί. Θα σας τα πω για τον καιρό. Είμαστε και εν μέσω κακοκαιρίας, μην το ξεχνάτε. Περιμένουμε και τα σύννεφα και τις βροχούλες. Έρχομαι σε λίγο και με κίνηση φυσικά, γιατί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολα μεσημεριάτικο στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε όμως πολύ ωραία έτσι παρέα ο ένας τον άλλον. Θέλω τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber 6939892892. Θα σας πω και το θέμα της ημέρας. Εκεί τα συζητάμε όλα. Επιστρέφω, όπως σας είπα, με καιρό, κίνηση και μηνύματα. Και με το θέμα της ημέρας ξεκινάμε πολύ δυναμικά με πολύ δική μου έτσι αγαπημένη επιτυχία. Τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι, μου θυμίζει καλοκαίρι. Καλοκαίρι πριν από 3-4 χρόνια ήταν. Purple Disco Machine είναι το Substitution και το ακούμε δυνατά στο Music 892. Είπα ότι είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη,

Εδώ είμαστε Music 892, βεβαίως. Έλενη Μπλουγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω τώρα σήμερα, αυτή την Παρασκευή? Και 1 και 19 όπως βλέπω, με αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, παιδιά, και στα δύο ρεύματα. Έχει αναφερθεί και σύγκρουση 2 γιοταχή που γι' αυτό το λόγο επιβαρύνθηκε λίγο η κατάσταση. Στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο υπάρχουν καθυστερήσεις. Στην Κηφισίας φυσικά αυξημένη ροή και στα δύο ρεύματα. Και στο κέντρο της Αθήνας θα συναντήσετε κίνηση. Όσον αφορά τον καιρό τώρα, το σκηνικό παραμένει έτσι καθαρά φθινοπορεινό. Η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου δεν έχει κρύο, αλλά ούτε και την πολύ τη ζέστη. Έχει τη συννεφιά εκεί έξω. Ωραία, έγινε και μια διακοπή ρεύματος πολύ ωραία αυτή τη στιγμή στο στούντιο, αλλά όλα καλά. Με αρκετά νεφώσεις όπως σας είπα, και συνεχίζονται και οι βροχούλες, έτσι τοπικές βροχούλες. Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει ακόμη βέβαια, αλλά η Αττική γενικά, εδώ πέρα στην Αττική, ο καιρός είναι σαφώς καλύτερος σε σχέση με την Κρήτη τουλάχιστον, που έγινε χθες εκεί πέρα χαμός. Έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται νότια της χώρας μας, αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα είναι καλύτερα από το Σαββατοκύριακο και μετά, που θα περάσει και η κακοκαιρία. Να πω ότι στην παρέα μας είναι εννοείται και η Nova. Αν θέλετε να κερδίζετε δωρεάν επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands, παιδιά, ξανά και ξανά, τώρα μπορείτε με την Nova, γιατί κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, World και Signature Travel, και σε κορυφαία άλλα brands με την παρουσία σε πάνω από 1000 σημεία. Και μπείτε και στην εφαρμογή παντού να διαλέξετε τον deal σας και μάθετε φυσικά περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται αμέσως τώρα Madonna. Καινούριο, ολοκένουριο Madonna, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με ζώδια και φυσικά το θέμα της ημέρας.

0: Music 892.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Ε, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: sun. Moving to the sun, music 892. Καλησπέρα θα πω και πάλι. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε παρέα αυτή την Παρασκευή μας την ωραία. Διάβαζα εδώ πέρα για προορισμούς έτσι κοντινούς εδώ στην πόλη, σε περίπτωση που θέλετε να πάτε κάπου αυτό το σουκού. Θέλετε να σας πω, Λευτέρη, έχεις τα σχέδια στα σκαριά, κάποιο ταξιδάκι έτσι?
1: Το Γενάρη, όχι τώρα.
0: Α, όχι, εγώ λέω για εδώ πέρα, δεν λέω για εξωτερικό, ας πούμε, ρε παιδί μου, που μπορείς να αποδράσεις έτσι για αυτό το τριμεράκι, τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή εννοώ. Μπορείς, ας πούμε, να πας, μια πολύ ωραία ιδέα, είναι τα Καλάβρητα πάντα, που, εντάξει, εμείς έχουμε πέρασει πάρα πολύ ωραία στα Καλάβρητα, είναι κοντά στην Αθήνα, είναι πολύ ωραίο φθινοπορεινό έτσι το σκηνικό εκεί πέρα για να πας, να ξεσκάσεις λίγο, να ηρεμήσεις, φύση, ωραία... Ωραία τοπία, ωραίο φαγητό επίσης. Το Καρπενήσι είναι μια επιλογή, διαβάζω εδώ πέρα. Τα Μετέωρα, ναι, τα Μετέωρα, η Ελάτη, που λέει εύκολα μπορείς να συνεχίσεις και προς Πρετούλη και να περάσεις ένα διήμερο γεμάτο φύση και ωραία έτσι φαγητά, παραδοσιακές ταβέρνες, ζεστοί ξενώνες που προσφέρουν την ατμόσφαιρα αυτήν ακριβώς, την φθινοπορεινή που μπορεί να θέλουμε. Λίμνη Πλαστήρα επίσης είναι στους πολύ ωραίους προορισμούς, Λίμνη Δόξα. Αυτά. Άμα έχετε σκοπό να πάτε κάπου, ορίστε παιδιά, σας έδωσα και ιδέες. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τα ζώδια σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Γιατί για τους κρυούς η ημέρα ξεκινάει και έχει πολύ τρέξιμο και νεύρα, αλλά και ευκαιρίες. Στα αισθηματικά, μην απαντήσετε πάνω στην ένταση, παιδιά, μπορεί να το μετανιώσετε οι κρύοι. Για τους Σταύρους τώρα, οικονομικά και δουλειά θέλουν λίγο καλύτερη οργάνωση. Το βράδυ όμως είναι πιο ανάλαφρο και ευνοεί έξοδο και ωραία συνάντηση. Οι Δίδυμοι τώρα, είστε επικοινωνιακοί και τραβάτε κόσμο γύρω σας. Ένα μήνυμα ή μια κουβέντα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Οι Καρκίνοι, κρατάτε χαμηλούς τόνους και μην αναλύετε κάθε λέξη που ακούτε. Κάτι που σας έχει αγχώσει αρχίζει να ξεκαθαρίζει στην δουλειά σας. Και οι Λέοντες, πολύ κοινωνική ημέρα, ναι, με συναντήσεις, παρέες και φλερτ. Επαγγελματικά μπορεί να ακούσετε κάτι που θα σας ενθουσιάσει. Έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας πολύ πολύ ανοιχτά. Ο Αναστάσιος τώρα μου στέλνει στην Παύλιανη επίσης κοντινός και καλός προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ και έχω δει φωτογραφίες και βίντεο και πραγματικά το λιγουρεύομαι πάρα πολύ αυτό το μέρος. Αλλά δεν έχει τύχει ακόμη να πάω. Μου στέλνετε τα πάντα, παιδιά, στο Viber 6939-892-892. Εκεί τα συζητάμε όλα και βάζω θέμα ημέρας, λίγο κατηνίστικο, αλλά έχει ψωμί. Έχει ψωμί και θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Επειδή το είπα κιόλας, το πρόδωσα, θέλω να μου πείτε την κατηνιά που έχετε κάνει σε σχέση. Ή είναι ψάξιμο κινητού, νομίζω είναι και το πιο σύνηθες. Αλλά έχετε κάνει παρακολουθήσεις, σας έχουν πιάσει, δεν ξέρω, έχετε πάει με τους φίλους σας να βρείτε κάποιον ή κάποια που σας ενδιέφερε, έχετε κάνει stalking στα social. Νομίζω αυτά είναι πράγματα που έχουμε κάνει όλοι. Αλλά πείτε μου έτσι λίγες λεπτομέρειες. Η Ρεβέκα, αρκιά σου Ρεβέκα μου, λένε προορισμούς για οικογένεια με μωρό, έχεις να προτείνεις κάτι για οικογένεια με μωρό? Γιατί και αυτοί οι προορισμοί που σου είπα, ας πούμε τα Καλάβρητα που έχω πάει και το ξέρω, είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός για οικογένεια. Γιατί είναι ένα πολύ μαζεμένο μέρος, θα φάτε πάρα πολύ ωραία και είναι και κοντινός προορισμός στην Αθήνα. Οπότε τύπου πετάγεσαι, κατάλαβες. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τα υπόλοιπα ζώδια φυσικά και τα μηνύματά σας. Αμέσως τώρα έρχεται Birds of a Feather της Billie Eilish. Πολύ μου αρέσει και αυτό το τραγούδι.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, γιατί σας χρωστάω τα υπόλοιπα 6 ζώδια να ξέρετε τι θα κάνετε και πώς πρέπει να κινηθείτε σήμερα, Παρθένοι. Οι υποχρεώσεις πολλές, αλλά σήμερα μπορείτε να κλείσετε εκκρεμότητες. Στα προσωπικά αφήστε λίγο τον έλεγχο να δείτε πού θα πάει. Η Ζυγή, τώρα ανεβαίνει η διάθεσή σας και θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Πολύ καλή μέρα για έξοδο φλερτ και αυθόρμητες αποφάσεις. Σκορπιοί, έχετε έντονο ένστικτο σήμερα, αλλά προσέξτε την καχυποψία. Μην ψάχνετε δεύτερο νόημα σε όλα, ειδικά στα ερωτικά. Οι τοξότες, σχέσεις και συνεργασίες είναι στο προσκήνιο. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει επιτέλους που βρίσκεστε με κάποιον άλλον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Οι εγώκεροι, έχετε πρόγραμμα, δουλειά και αρκετό τρέξιμο. Μην αφήσετε όμως τις υποχρεώσεις να σας φάνε όλη την Παρασκευή. Οι υδροχόοι, ωραία μέρα για εσάς, με κοινωνικότητα, δημιουργικότητα και φλερτ. Κάτι μπορεί να προκύψει και να γίνει το καλύτερο κομμάτι της ημέρας σας. Και οι ηχθείες, βέβαια, και οι ηχθείες, είστε λίγο πιο συναισθηματικοί σήμερα. Κλείστε εκκρεμότητες και μην αφήσετε μία μικρή παρεξήγηση να σας χαλάσει το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα το αφήσουμε. Στο θέμα ημέρας, την κατηνιά που κάνατε για σχέση, ορίστε, η Μάγκη, και σε ευχαριστώ Μάγκη που το μοιράζεσαι μαζί μας, έκανε ψεύτικα προφίλ για να παρακολουθώ τη νέα του σχέση. Toxic. Τέτοια θέλω να μου στέλνετε στο 6939-892-892, παιδιά, εκεί τα λέμε όλα στο Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Και η Ρεβέκα μου λέει με το καρότσι κάπως περίεργα, το λέω γιατί έχω πάει. Γιατί τα Καλάβρητα είναι λίγο επίπεδο, ρε παιδί μου, το μέρος εκεί. Δεν έχει ανηφόρες κατεφόρες με το καρότσι. Έχει ωραίες πλατείτσες για να πας. Νομίζω, δεν ξέρω. Πάντως έστειλε, εάν σε ενδιαφέρει, και η Έλενα που λέει για οικογένεια και η Λιβαδιά είναι πολύ ωραία. Ορίστε, να το ξέρεις και αυτό, να το έχεις στα υπόψη. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε και το παιχνίδι μας μέσα στην επόμενη ώρα. Αμέσως τώρα έρχεται To Cloud. To Loud. Όπου η μοιοπία μου έχει ανέβει.

0: Pop Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς, τους καθημερινούς ανθρώπους, έχεις κάνει?
6: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
5: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
6: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
5: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να το

Εδώ είμαστε, Music 892, 4 λεπτάκια μετά τις 2. Δείχνει το ρολόι. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα, τι κάνεις, πως είσαι. Ο Αναστάσιος, συνεχίζει με το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως για ωραίες έτσι εξορμήσεις και εκδρομούλες κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο και προτείνει τη Δημητσάνα, Βιτίνα, Στεμνίτσα και Καρίτενα. Ελπίζω να το λέω σωστά. Καρίτενα είναι ωραία. Έχεις πάει στην Καρίτενα. Πού είναι? Προς Πελοπόννησο, ναι, εγκρίνει και ο Λευτέρης, έχει πάει και αυτά είναι ωραία μέρη, αν θέλετε να κάνετε έτσι μια μικρή αποδρασούλα. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4, παιδιά παρέουλα, και αυτή τη στιγμή έβλεπα ότι η κίνηση συνεχίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό. Υπάρχει έντονη συμφόρηση από Χαλάνδρη, Χαϊδάρη, Εγάλεως, Επόλια και Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην Κηφισίας υπάρχουν καθυστερήσεις, κυρίως στην άνοδο από Πανόρμου προς Ψυχικό. Αχαρνών αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στον Πειραιά επίσης επιβάρυνση γύρω από το λιμάνι και στην Αττική οδό η τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση έδινε 25 με 30 λεπτά καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο. Οπότε να γνωρίζετε τι γίνεται και έξω στους δρόμους. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-892-892 και για το θέμα της ημέρας. Έτσι, μια ωραία κατηνιά που κάνατε για μια σχέση που είχατε. Κάτι που, ρε παιδί μου, το σκέφτεστε και λέτε πόσο χαμηλά έπεσα. Αυτό θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Και επίσης θέλω να μου στείλετε και τα στοιχεία σας, παιδιά, γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω με παιχνίδι Insta Stalker. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και πάλι στο Viber. Ο πιο γρήγορος, έχουμε πει ότι σε αυτή την εκπομπή κερδίζει. Ή και όχι ο πιο γρήγορος, γιατί εδώ χαρίζουμε γενικά. Στείλτε μου τα στοιχεία σας, γιατί σε λίγο παίζουμε. Για πάμε για Blinding Lights αμέσως τώρα από The Weeknd. Πολύ αγαπημένη επιτυχία και επιστρέφω σε λίγο με ακροατή στον αέρα.

Okay, τις ξέραμε τις εφαρμογές γνωριμιών, αλλά ότι υπάρχει εφαρμογή γνωριμιών για συζύγους, δεν το ήξερα, παιδιά, και το δημιούργησε μία 36χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία έφτιαξε αίτηση για συζύγους και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις, διαβάζω εδώ πέρα. Μάλιστα, δημιούργησε αυτή την πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσα από εφαρμογή, όπου έψαχνε και αυτή σύζυγο, δεν έψαχνε κάτι να περάσει το χρόνο της, δεν έψαχνε μια απλή σχέση, μια απλή γνωριμία. Ήθελε συγκεκριμένα πράγματα, υποψήφιους συζύγους και πληροφορίες για τη ζωή και τις συνήθειές τους και τους στόχους που έχουν σε μια σχέση. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Είχε και ένα ερωτηματολόγιο, λέει, που περιλάμβανε κάποιες έτσι ερωτήσεις σχέση με τους επαγγελματικούς στόχους, καθημερινές συνήθειες, προσωπικές προτιμήσεις, τις απόψεις τους για το γάμο, την οικογενειακή ζωή, τι περιμένουν από μια σχέση. Οι υποψήφοι απαντούσαν και μοιραζόντουσαν τις δικές τους προσδοκίες και η ίδια δήλωσε ότι, επειδή είχε δοκιμάσει διάφορους τρόπους τέλος πάντων να γνωρίσει κόσμο, όπως εφαρμογές γνωριμιών και διαζώσεις συναντήσεις, αυτό ήταν κάτι που τη βόλεψε πάρα πολύ. Και τα κατάφερε, νομίζω, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Και από ό,τι φαίνεται βρήκε και τον υποψήφιο σύζυγό της. Ορίστε, υπάρχουν και αυτά. Και πολυλόγησα κιόλας να πω ότι εάν μετακομίζετε, παιδιά, και χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ, πλέον αυτό κρατάει πάρα πολύ λίγες ημέρες. Μπορεί να μην κρατάει και καθόλου, βασικά, γιατί έχει έρθει το Nova More να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις, φυσικά. Επιστρέφουμε με το παιχνίδι Insta Stalker, γιατί κερδίζει ο γρηγορότερος μία 50 ευρώ δώρο επιταγή για να πάρετε έτσι ωραία κοσμήματα από, να σας πω ακριβώς, από Mavi Jewelry, παιδιά. Mavi Jewelry, www.mavijewelry.gr. Εκεί θα βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων η Mavi Jewelry, με επιλεγμένες συνεργασίες με οίκους γνωστούς του εξωτερικού, αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Ο γρηγορότερος ή η γρηγορότερη κερδίζει 50 ευρώ δωρεάν επιταγή. Στείλτε μου τώρα το μήνυμά σας με τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σας καλέσουμε στο Viber μας 6939892892, γιατί σε πολύ λίγο βγάζουμε ακροατή στον αέρα. Για πάμε.

0: Music 892.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
6: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
11: Ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
20: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
21: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Bet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
1: Αρχικά ηρέμησε.
0: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε. Θα βλέπεις.
0: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε όπως σας είπα, παιδιά, με Insta Stalker. Έχουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε και φίλη Σίλια στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα. Για ρίξε το σήμα μας. Insta Stalker. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ formal εδώ πέρα. Έτσι, Σίλια.
1: Γεια.
0: Γεια σου, Σίλια μου. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Κίνηση πώς είναι εκεί έξω?
1: Δεν έχει πάρα πολύ. Είναι καλά στην παραλία τουλάχιστον.
0: Α, ναι.
1: Είναι καλά προς το παρόν.
0: Ωραία. Τώρα πρέπει να κάπως να σταματήσεις όμως. Έχεις σταματήσει?
1: Ναι, έχω σταματήσει.
0: Τέλεια. Είσαι γρήγορη με το Instagram αυτό? Το έχεις? Είσαι μέσα ήδη στην εφαρμογή?
1: Ξέρω πως ναι. Είμαι ωραία. Γρήγορη, ναι, είμαι ήδη.
0: Sex and the City έβλεπες?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε έχω δώσει ήδη αρκετά hints. Θέλω να μπεις σε... στο προφίλ της Σάρα Τζέστικα Πάρκερ και να μου πεις στο δεύτερο post τι χρώμα είναι αυτά τα πετράδια που βλέπεις.
1: Μπλε, τουρκουάζ.
0: Ήσουν ήδη μέσα, έλα παραδέξου το. Παραδέξου το. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω, το ξαναλέω, θέλω από αυτό το παιχνίδι να κερδίζει ο κόσμος. Δεν θέλω να τα παίρνω τα δώρα πίσω. Θέλω να το κάνω εύκολο. Οπότε, ναι, Σίλια, κέρδισε, συγχαρητήρια. Μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Mavi Jewelry είναι δική σου. Να πάρεις το κόσμο που ονειρεύεσαι.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σίλια, φιλάκια πολλά. Τόσο απλά. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Γρήγορα και εύκολα.
2: Πολύ,
0: και...
2: πολύ γρήγορα το βρήκε.
0: Ναι, το βρήκε γρήγορα. Γιατί είπα για το Sex and the City, κατάλαβες. Αλλά δεν ήθελα να τη δυσκολέψω. Την άλλη φορά στεναχωριόμουν που δεν τα βρίσκανε. Δεν πειράζει. Πάμε αμέσως τώρα για Jamaican Bam Bam και έρχομαι σε πολύ λίγο εδώ στο Music 892 φυσικά.

Εδώ είμαστε, Music 892, και στα μηνύματά σας, όπου το θέμα ημέρας είναι έτσι μια μεγάλη καθηνιά που έχετε κάνει για σχέση. Ποιος το έστειλε? Α, ο Νίκος το έστειλε, αλλά αυτό είναι κάπως, μου είναι κάπως γνώριμο, γιατί το έχει κάνει και δικός μου άνθρωπος. Είχα χωρίσει και ανέβαζα stories με ποτά από μαγαζί για να νομίζω ότι βγαίνω έξω, και έβαζα και location από μαγαζί ενώ ήμουν μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι μια τακτική που ακολουθεί κόσμος, θέλω να ξέρεις. Δεν είσαι μόνος. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα για fake accounts και ότι πέρασα τυχαία έξω από το σπίτι του, λέει η Μαρία, να δω αν είναι παρκαρισμένο το αμάξι του. Και αυτό έχει συμβεί. Άφησα, λέει η Χριστίνα, επίτηδες σε ένα σκουλαρίκι σπίτι του για να έχω λόγο να ξαναπάω. Και έτσι ξαναπήγα στο σπίτι του και συνεχίστηκε το dating. Είναι κατηνιά και είναι... Επίσης, ένας τρόπος, όχι ακριβώς έτσι, το έβλεπα στο TikTok, ότι και καλά, ρε παιδί μου, αφήνεις το σημάδι σου μέσα στο αμάξι για να δεις άμα θα μπει κάποια άλλη κοπέλα. Τύπου αφήνεις ένα κραγιόν και αν στο επιστρέψει σημαίνει ότι υπάρχεις μόνο εσύ στη ζωή του. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, από αυτά τα toxic πράγματα που κυκλοφορούν κατά καιρούς στο TikTok. Τα πάντα μου τα στέλνετε, παιδιά, στο Viber 6939-892-892. Ό,τι τρέλα έχετε κάνει, στείλτε τη μου να τη συζητήσουμε. Διάβαζα εδώ μεταξύ τώρα και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι υπάρχει μια ψηφιακή τάση που αφήνει πίσω την καταστροφολογία και μετατρέπει τις αρχικές μας σελίδες στα social media μας σε σελίδες γαλήνης. Γιατί, ποιο είναι το θέμα, και σίγουρα θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αν μπείτε σε μια είδηση που είναι έτσι κάπως αρνητική, κακή, και μείνετε παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα στη συγκεκριμένη είδηση, μετά ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται και σας πετάει και άλλες τέτοιες ειδήσεις, και αυτό ονομάζεται doom scrolling. Δεν το ήξερα. Και είναι η τάση, λέει, στο να βυθιζόμαστε στην καταστροφολογία και στις δυσάρεστες ειδήσεις. Υπάρχει το εντελώς αντίθετο, λοιπόν, το bloom scrolling, που τι είναι? Η φωτεινή τάση που έρχεται να αλλάξει ριζικά τη σχέση με τις οθόνες μας, και στην ουσία είναι η συνειδητή επιλογή να γεμίζουμε την αρχική μας σελίδα στα social media με περιεχόμενο που μας προκαλεί χαρά, γαλήνη, έμπνευση και αισιοδοξία. Πώς θα το κάνετε αυτό τώρα? Αντί να κοιτάτε και να μένετε πάνω σε βίντεο που έχουν να κάνουν με τοξικούς σχολιασμούς, δυσάρεστα γεγονότα κτλ. Πείτε σε βίντεο που έχουν να κάνουν με ζωάκια, με όμορφες εικόνες από φύση, τοπία, ταξίδια, με satisfying video, τα ASMR, με κυπουρική, με συνταγές, με θετικά μηνύματα και συμβουλές αυτοφροντίδας κτλ. Και κάπως έτσι, λοιπόν, ο αλγόριθμός μας εκπαιδεύεται στο να μας πετάει τέτοια βίντεο. Και στην ουσία δίνουμε την οδηγία στον αλγόριθμο για θετικά μηνύματα στα social media μας. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Και όντως, από το να ανοίγεις το κινητό και να μαυρίζει η ψυχή σου, που λέει ο λόγος, καλύτερα να γεμίσει η αρχή σου με ζωάκια και τοπία και ωραία ταξίδια, που δεν θα σου πιάνεται και η καρδιά κάθε φορά που βλέπεις κάτι δυσάρεστο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας. Να πω ότι αν θέλετε να κερδίζετε δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείτε, παιδιά, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε, λοιπόν, exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει, και φυσικά μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε αμέσως τώρα για Ζανάντο και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: She calls it other mommy. Like you.
5: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
6: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
15: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
16: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
14: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχεις έτοιμο.
22: Φυσικά.
21: Τι είδες?
20: Όντως.
22: Τον οικογενειακό. Βρέμε. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
21: Βέβαια,
22: ήδη,
21: βέβαια.
20: Τι εννοείς?
22: Τι μου έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπουτσάκι.
21: Ναι.
22: Τα δόντια των παιδιών.
20: Ποια δόντια?
23: Τι θα κάνεις περίπου τα δόντια παιδιών σου?
22: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
21: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

εδώ είμαστε, Music 892, και πάω στα μηνύματά σας κατευθείαν, γιατί συζητάμε για το θέμα ημέρας που έχει να κάνει με το, έτσι, με τα toxic πράγματα που έχετε κάνει σε μια σχέση, με κάποιες κατηνιές που έχετε κάνει, τέλος πάντων, και δεν είστε και πάρα πολύ υπερήφανοι, αλλά εντάξει, και τι να κάνουμε, μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Παθαίνεις και μαθαίνεις, που λένε. Ο Βασίλης στέλνει ότι είχε έρθει κοπέλα, λέει, στο σπίτι του. Με ρωτούσε, λέει, αν υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Αφού της είπα όχι, μετά πήγε και άφησε κάπου στο μπάνιο ένα μανό. Όχι σε πολύ φανερό μέρος, αλλά ούτε κάπου χωμένο. Πήγα πλάκα και την κατέστησα με άλλο χρώμα. Αυτό όμως γιατί το έκανες? Γιατί νευρίασες που πήγε να σε παγιδεύσει? Το έκανες για ποιο λόγο? Και ήθελες να το δει, ας πούμε, ότι το έκανες επίτηδες ή ότι υπάρχει κάποια άλλη στη ζωή σου? Εξήγησα μου λίγο, γιατί κάπου το έχασα. Ο Αλέξανδρος λέει ότι έκανα ότι δεν είδα το μήνυμά της για 5 ώρες για να μην φανώ διαθέσιμος. Και εντωμεταξύ είχα διαβάσει την ειδοποίηση πάνω από 60 φορές. Ναι, είναι αυτό η στρατηγική καλά εκεί στην αρχή της γνωριμίας που λες. Αν απαντήσω γρήγορα, θα φανώ απελπισμένος. Αν απαντήσω αργά, μπορεί να ξενερώσει. Και τι να γράψω, να χρησιμοποιήσω σημεία στίξης, να χρησιμοποιήσω φατσούλες ή θα με περάσει για αυτό, με τι ύφος να το γράψω. Και παθαίνεις όλη αυτή την τρέλα και τον blackout που στην πραγματικότητα και τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Αν είναι να δέσει το γλυκό, θα δέσει, δεν πάει να χτυπιόμαστε. Στέλνετε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-892-892. Εκεί συζητάμε το θέμα της ημέρας και θέλω και κάτι ακόμη. Θέλω να μου στείλετε και ωραίες προτάσεις για throwback τραγούδι. Όπως εχθές που έπαιξε αυτό το τραγούδι που το ευχαριστηθήκαμε όλοι, νομίζω, το Stan από Eminem. Στείλτε μου ιδεούλες, στείλτε μου τραγούδι που θέλετε να ακούσετε έτσι από το παρελθόν, γιατί επιστρέφω με την throwback επιτυχία. Περιμένω τα μηνύματά σας, όπως είπα, στο Viber, και να πω επίσης ότι αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, αλλά να το σκέφτεστε από πριν το πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με τον Nova More πλέον αυτό αλλάζει. Πλέον μπορείτε με το έξυπνο σύστημα της Nova να μιλήσετε με εκπρόσωπο και να συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε καν εσείς, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα πια. Nova.gr, εκεί θα διαβάσετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις φυσικά. As it was, έρχεται αμέσως τώρα από Harry Styles και όπως σας είπα, επιστρέφω με throwback επιτυχία. Για πάμε.

Νίκο, αυτή η τραγουδάρα, όπως μου έγραψε τώρα στο Viber, ήταν από Chemical Brothers, ήταν το τραγούδι Go, να το ξέρεις. Εδώ είμαστε, παιδιά, παρέα μέχρι και τις 4. Να μην ξεχάσετε ότι αύριο είναι το 18ο Greece Race for the Cure. Σήμερα τι είναι, Παρασκευή. Σωστά, αύριο 3 του Οκτώβριο, από τις 12 λοιπόν το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο πεδίο του Άρεως. Στείνεται μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσοι βρεθείτε εκεί, να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολλές, να πάρετε μέρος σε πάρα πολλές δράσεις που θα βρείτε εκεί πέρα, και για μικρούς και για μεγάλους. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά για να κάνετε face painting. Θα δημιουργήσετε μαζί μικρή και μεγάλη μοναδικά workshops, στα μοναδικά workshops που θα γίνουν. Θα ενημερωθείτε μέσα από δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Γενικά, αξίζει να περάσετε μια βόλτα, να πάτε κι εσείς εκεί για να ενημερωθείτε. Για περισσότερα θα μπείτε στο greecerace.gr, εκεί θα δείτε όλα όσα σας περιμένουν, και ο Music 892 θα είναι εκεί φυσικά. Έρχεται το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αυτός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή φυσικά του Άλμα Ζωής, και το Σάββατο αυτό 3 του μηνός και την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Πολύ μεγάλη γιορτή και αξίζει να πάτε και εσείς. Λοιπόν, διάβαζα τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο από την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Το είδα τώρα στα social media και θέλω να σας το μεταφέρω, γιατί είπε μια πολύ, πολύ μεγάλη έτσι σοφία για αλήθεια. Γιατί μίλησε έτσι για την αιμονή που έχουμε με την ηλικία, και εμείς και γύρω μας, και με όλα αυτά τα αυθαίρετα deadlines που βάζουμε στη ζωή μας, ότι μέχρι την τάδε ηλικία θα έπρεπε να έχω κάνει αυτό ή θα πρέπει να έχω κάνει αυτό. Και λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ελπίζω να μην θεωρεί κανείς ότι η ζωή του τελειώνει στα 30. Το ακούω συνέχεια ακόμη και από παιδιά 22 ετών. Δεν χρειάζεται να είσαι τρομερά επιτυχημένος στα 22. Μπορείς να πετύχεις και στα 34 και στα 37 και στα 42. Είπε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, και το αφήνω εδώ αυτό να υπάρχει, γιατί το θεώρησα πάρα πολύ ωραίο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, στη throwback επιτυχία τώρα, πάμε να ακούσουμε έτσι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές των 90s. Πιστεύω ότι θα το καταλάβετε από την εισαγωγή ποιο είναι. Και μιλάμε για το τραγούδι, το Bittersweet Symphony. Το 1997, παιδιά, κυκλοφόρησε. Τεράστια επιτυχία. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Music 892.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού εργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
15: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
22: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
23: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
26: Να σας πω τώρα κάτι.
25: Να το. Κρατάς βρακί δεύτερη μέρα.
26: Το μυρίζω πάντα.
0: Το μυρίζω, παιδιά.
25: Μυρίζει το βρακί σου.
0: Και τι κάλτσε μου και
25: τι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνει με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
0: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνει το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνει γυμναστήριο.
25: Είναι υπάρχει χαρά. Περίπτωση με εδώ γυμναστήριο.
0: Έλα τώρα που γίνατε όλοι
25: ωραία.
0: Εδώ. Θέλει μετά από μια γυμναστική
25: όχι,
0: να το μυρίζει.
25: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι,
25: θέλω,
0: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
25: Ο κόλο του ευθυμεί κάλπα κλάν και μυρίζει λεβάντα. Δεν εννοώ, μα ότι εκεί καταλήγουμε.
1: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
2: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

διαβάζω τώρα έξαλλη Τζένιφερ Λόπες επίδειξη μόδας, γιατί τη ζήτησα να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε και εγώ είμαι έξαλλη με την έξαλλη Τζένιφερ Λόπες. Γιατί βλέπω το βίντεο και η αλήθεια είναι ότι έχει τρομερό άδικο. Δεν ξέρω, το είδατε, που πήγε σε μια επίδειξη μόδας, κρατούσε την ομπρέλα στην πρώτη σειρά, κρατούσε την ομπρέλα επειδή βρεχόταν, επειδή δεν ήθελε να βραχεί, του μεταξύ βρέχει, να βρέχει και καταρακτοδός. Οι υπόλοιποι δεν κρατούσαν πάντως ομπρέλα. Τέλος πάντων, εκεί πέρα στην επίδειξη μόδας της Στέλλα Μακάρντνεϊ, λοιπόν, στο Παρίσι, κάθεται στην πρώτη σειρά και παρόλο που έβρεχε λιγάκι, έφτασε με το υπέροχο ντύσιμό της, πάρα πολύ ωραία, η Τζένιφερ Λόπες κτλ. Κάθισε στην πρώτη ουρά και κρατούσε μια τεράστια ομπρέλα για να μην βρέχεται. Το ότι δεν θες να βρέχεσαι, ναι, κανένας δεν θέλει να βρέχεται, αλλά από την άλλη και από πίσω, τι θα κάνουν, Τζένιφερ μου, πώς θα βλέπουν την επίδειξη μόδας. Τη ζήτησα λοιπόν από το προσωπικό να κλείσει την ομπρέλα και τους κοίταξε καλά καλά. Νευρίασε, σου λέει, έξαλε με την κίνηση αυτή που κάνανε, που είχε οι διοργανωτές δηλαδή και αυτοί που τη ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα. Και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα λέει ότι της το ζήτησαν ξανά, την παρέδωσε στο προσωπικό πίσω της με την έκφραση της να προδείχθει η ενόχληση. Εντάξει τώρα, Τζένιφερ, δεν είναι πάρα πολύ άδικο. Πάρα πολύ άδικο έχει σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω. Μου κακοφάνηκε, γιατί την έχω για πολύ γλυκό άνθρωπο, κατάλαβες. Αυτό παθαίνω και δεν μου αρέσει όταν... Πώς να το πω τώρα αυτό και να μην ακουστεί και περίεργα. Αλλά ναι, εντάξει, είναι η Τζένιφερ Λόπες. Εννοείται ότι έχει κάποια ατού σε σχέση με τον τρόπο που θα τις συμπεριφερθούν στο χώρο που βρίσκεται. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον περίγυρο που θέλουν, καθίσανε στην πίσω σειρά ακριβώς από την Τζένιφερ Λόπες να δουν την επίδειξη και δεν βλέπουν και τίποτα με την ομπρέλα. Τι να γίνει δηλαδή, να μην δουν τίποτα, να σηκωθούν, να φύγουν. Τέλος πάντων, έχει πάντως ενδιαφέρον το βίντεο, άμα το ψάξετε να το βρείτε. Τώρα, σε άλλα νέα, εάν σας έχει τύχει να ψάξετε τηλεφωνικό πάροχο, γιατί πρέπει να μιλήσετε, να σας επιλύσουν κάτι και από πριν αγχώνεστε πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει. Γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση και μάλιστα, εάν πρέπει να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν δεν θέλετε καθόλου να μιλήσετε, να καλέσετε εσείς, μπορείτε με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, με το πάτημα ενός κουμπιού, να σας καλέσει ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνείτε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο χωρίς καμία αναμονή. Όλα αυτά με την Nova, nova.gr. Εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί φυσικά θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Let Me Be έρχεται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω.

εγώ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, αλλά δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα σας αφήσω με πολύ ωραίες προσκλήσεις, παιδιά, γιατί ο Music 892 παρουσιάζει το The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή λοιπόν 11 του Οκτώβρη στο Μπλε στον Άλμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering τη σεζόν. Μαζί τους είναι η Αμέλεια B2B Νάση σε δύο stages με μοναδικό έτσι tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τα μηνύματά σας δεν τα στέλνετε στο Viber, θα στείλετε email, γιατί είδα μήνυμα τέτοιο στο Viber. Όχι, στέλνετε email, παιδιά, στο games@music892.gr. Θα γράψετε στον τίτλο του mail σας Φιντέλες και στο κείμενο του email σας το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση και θα φύγετε με διπλή πρόσκληση να απολαύσετε τους Φιντέλες την Κυριακή που μας έρχεται στον Άλιμο. Αυτά, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο ή καλό υπόλοιπο ημέρας φυσικά της Παρασκευής. Έρχεται η Μάγκη μας φυσικά, Μάγκη Χαραλαμπίδου, να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Και εμείς τα λέμε φυσικά τη Δευτέρα στη μία ακριβώς εδώ στο Music 892. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και σας στέλνω τεράστιο φιλί. Bye!

0: Music 892.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
22: This is Maggie's Touch.

0: Techno is passion.
1: Se mata.
0: Γιατί είπαμε τα πριόνια είναι πάθος και είναι και σαν μια ολόκληρη κοσμοθεωρία η μουσική αυτή έρχεται για να σου απογειώσει το μυαλό. Καλησπέρα music people, καλησπέρα Maggie Statures, καλησπέρα Κωστή. Ο Κωστής έχει σκάσει εδώ πέρα στο Viber μας με κανονικές πανέμορφες αφιερώσεις, κομματάρες. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα πάτε με τη βροχή? Ωραία βρέχει εκεί έξω σήμερα όμως. Δεν είναι καταρακτώδης η βροχή, δεν είναι έτσι άγρια ή δύσκολα τα καιρικά φαινόμενα. Είναι ήπια και μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει η βροχή αρκεί να μην είναι καταστροφική. Είναι σαν να σου καθαρίζει το μυαλό. Και εννοείται ότι μέχρι το ηλιοβασίλεμα, εννοείται πως θα εμφανιστεί και ο ήλιος, πάντα συμβαίνει αυτό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Σας το έχω πει, έρχομαι νωρίτερα πλέον παιδιά, παρά 5 παρά 10 η εκπομπή ξεκινάει κανονικότατα. Μπορεί να μην σας μιλάω από τις παρά 10, αλλά είμαι εδώ. Το καταλαβαίνετε, το νιώθετε από τις μουσικές άλλωστε. Επίσης παιδιά, σήμερα είναι Παρασκευή. Και τι γίνεται τις Παρασκευές? Βαράμε σαν τρελή.

το σαν τι το θέλω. Σαν μουρλή, δηλαδή, ναι. Είναι Παρασκευή, παιδιά, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε το weekend mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet. Είναι Παρασκευή και το παιχνίδι δεν σταματάει. Είναι καυτό. Είναι Buffalo Blitz Live Slots. Και σε περιμένει. Με όλη τη δράση της Παρασκευής. Φέρε λοιπόν και εσύ το weekend mood σου λιγάκι νωρίτερα και απολαύσε το όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet. Πάμε.

Μάγκη Θεάρα, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι αυτό, θα τρελαθώ, στείλε μου το σοκ. Ποιο λες, Γιάννη μου, ποιο λες, ποιο είναι σοκ. Αυτό ή το προηγούμενο. Να τα κάνω τριπλέτα, η Techno is Passion, Σίλα και το σοκ. Fear of the Dark. Iron Maiden, πολύ σωστά. Διαχειρός Maggie Stats. Παιδιά, αν θέλετε τριπλέτα με Σίλα, με αυτό που παίζει τώρα και το πρώτο Techno is Fashion, Passion, στείλτε τριπλέτα ή στείλτε Fear of the Dark ή στείλτε Σίλα, ό,τι θέλετε, ή τριπλέτα, αν τα θέλετε και τα τρία.

Ωραίο remix, πολύ ωραίο. Καλησπέρα στην Αφροδίτη που μου γράφει ότι της αρέσει πολύ το τζιν που φορούσε χτες για χειρός celebrity skin Δημήτρη Στρέπκου. Ναι, μου αρέσουν αυτά τα πειραγμένα του Δημήτρη πάρα πολύ. Είναι απίστευτος. Έχει το χάρισμα στα χέρια του και στα σχέδιά του και σε όλα του. Το τζιν είναι ένα διαχρονικό, παιδιά, υλικό που μπορεί να μας συντροφεύσει κυριολεκτικά τις πρώτες ψυχρές νύχτες του φθινοπόρου, αλλά και όλη την ημέρα. Και αν σε στάνει πάλι ο καιρός, πάλι το τζιν είναι ό,τι πρέπει. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και Οκτώβριος είναι μια μεταβατική περίοδος που μπορεί να μας δυσκολέψει όσον αφορά τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Αλλά όταν πρόκειται για το τζιν, όλα γίνονται εύκολα. Είναι το ιδανικό ρούχο, νομίζω, για αυτή την εποχή, για το φθινόπωρο. Και με τον καιρό να είναι απρόβλεπτος και τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από τάξη φθινοπορινές, μπορεί ξανά και λίγο καλοκαιρινές, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Το τζιν αποτελεί κυριολεκτικά την τέλεια λύση για αυτή τη σεζόν. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να μην βεβαιαστούμε να κρύψουμε τα καλοκαιρινά μας ρούχα στο βάθος της ντουλάπας. Όταν λέμε βέβαια για καλοκαιρινά, δεν εννοώ τα λινά. Τα λινά, εντάξει, τα έχουμε εξαφανίσει ήδη. Με τις ψυχρότερες μέρες να πλησιάζουν, το τζιν γίνεται ιδανική επιλογή, καθώς είναι πιο βάρη, αν θέλετε, από τα καλοκαιρινά λινά. Αλλά ταυτόχρονα και πιο ήπιο, ελαφρύ από τα φθινοπορεινά ή χειμωνιάτικα μάλινα. Ένα oversized jean jacket μπορεί να φορεθεί εύκολα. Ανανεώστε το καθημερινό σας στυλ με κλασικά κομμάτια jean που πιθανότατα έχετε ήδη. Jean φορέματα, jean φούστες, μακριές, κοντές, mini midi, αποτελούν εξαιρετική επιλογή για την εποχή. Πιστεύω πως προσφέρουν άνεση και στυλ. Μπορείτε να τα συνδυάσετε με τα πάντα, με μπαλαρίνες, με loafers, με κομψά clogs, με αθλητικά. Τζιν σαλοπέτες, σας αγαπώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Μαρία. Επίσης ανάμεσα στα κομμάτια που επιστρέφουν δυναμικά, ανάμεσα στα trends. Κατά ψέματα, το τζιν είναι ένα διαχρονικό υλικό που μπορεί να μας συντροφεύσει από τις κρύες ή, αν θέλετε, κρύες, ναι, ή λίγο κρύες μέρες του Οκτώβρη, ως τις πρώτες έτσι πολύ κρύες μέρες του φθινοπόρου. Κάνοντας το μία από τις καλύτερες επιλογές για αυτή τη μεταβατική περίοδο και φάση. Μάγκη Θεάρα, τριπλέτα, δώσε το πίμνιο σου. Τέλειο, τριπλέτα, τριπλέτα, τριπλέτα. Μάγκη Θεάρα, δώσε τριπλέτα με τις κομματάρες σου. Καλησπέρα Θεά μου, καλησπέρα Παναγιώτη μου, συμπαντικέ μου φίλε, τριπλέτες έρχονται. Θέλω τριπλέτα, τι κομματάρες είναι αυτές.

Και αυτό που πολύ καλό. Kiki, what's a girl to do in 2025. Αλλά μέσα στην τριπλέτα, και θα την κάνω τετραπλέτα, θα βάλω και το απόλυτο κομμάτι της Παρασκευής. Για πάρτε τα πάνω σας. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Δώσε! Και η τριπλέτα μόλις έγινε τετραπλέτα.

Στα φώτα της δημοσιότητας ήρθαν νέες πληροφορίες σχετικά με τα ελληνικά, με το ελληνικό box office και την ταινία Οδύσσια, The Odyssey. Να σας πω, παιδιά, ότι η Οδύσσια έχει κόψει πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα.

ταινία έκανε πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι και έκανε θράψη πραγματικά. Και νομίζω πως όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια τελικά ήταν μάλλον διαφήμιση για την ταινία. Η Οφίσια λοιπόν είναι με τεράστια διαφορά. Είναι με τεράστια διαφορά η πιο επιτυχημένη ταινία της χρονιάς στη χώρα μας. Και μένει να φανεί αν το Avengers Doomsday και το Dune Part 3 θα κάνουν πρεμιέρα το Δεκέμβριο, καταφέρουν να το ξεπεράσουν. Δεν το νομίζω. Να φανταστείτε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα που ουσιαστικά δεν παίζεται ακόμα σε πάρα πολλές αίθουσες η ταινία, μόνο αυτή την εβδομάδα έχει κόψει 7.035 εισιτήρια, έτσι. Πάνω από 1.000.000 έχει κόψει εισιτήρια στη χώρα μας, όπως σας είπα. Η κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας πλησιάζει το ασύλληπτο λοιπόν ρεκόρ για ξενόγλωση ταινία που είχαν το 2007 οι 300, το θυμόσαστε? Να σας θυμίσω ότι οι 300 είχαν κόψει περίπου 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. Εσείς ποια προτιμάτε, την Οδύσσια ή τους 300 του Λεωνίδα? Εγώ την είδα και μ' άρεσε πολύ τελικά η ταινία, παιδιά. Και δεν με ενόχλησε η Αφροδίτη που ήταν μαύρη, γιατί ούτως ή άλλως... Okay. Αφού έτσι την είδε ο σκηνοθέτης. Ήταν τόσο μικρός άλλωστε ο ρόλος της Αφροδίτης στην ταινία. Καλησπέρα Μάγκη, που μπορώ να βρω τα τραγούδια που παίζουν? Μόνο εδώ πάνω μου σας στέλνω, σου στέλνω τι θες. Μάγκη, ό,τι σε πλέτα έχεις. Φωνάρ τετραπλέτα. Μάκη, λες θα παίξει και ένα Barry White σήμερα? Μαρία μου, γιατί όχι, μου αρέσει η ιδέα. Ένας Barry πάει με τα πάντα. Ποια είμαι εγώ να τον αμφισβητήσει αυτό? Θεός.

Πάρα πολύ ωραίο remix, το Grease 2000. Είναι από Cream το remix. Είναι Παρασκευή και βαρά μέσα τρελή. Μα και έχει μόνο στον πάνω. Δημήτρη, τι θες? Θέλω τετραπλέτα, πενταπλέτα, τι να την κάνω, να βάλω και αυτό μέσα.

0: Πάμε οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Μείνετε εδώ.
1: This is Maggie's Touch.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: She calls it other mommy. Like you.
12: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
13: It was me. What? Is it me?
12: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
14: You have to be scared, mommy. She's nice.
15: Can I go into your heart?
12: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
12: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Να δω.

0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.4.

Μάγκη, ποια είναι αυτή η κομματάρα? Είναι η κομματάρα της μεγάλης επίκλησης. Έτσι το λέμε εμείς εδώ, η Μάγκη Στάτσερς. Σας στέλνω, παιδιά. Είναι ύμνος όντως. Πάμε για έναν ακόμα ύμνο. The Heroes Nick Warren. Γιατί παλιός είναι αλλιώς. Είναι Παρασκευή και βαρά μέσα τρελή. Εν τω μεταξύ σήμερα έχει καεί ένα φως μέσα στο στούντιο. Και επειδή δεν με βολεύουν τα υπόλοιπα, μπορώ να σας πω ότι είναι περίπου κλειστά όλα τα φώτα μέσα στο στούντιο. Είμαι μόνο με το φως του ουρανού. Ευτυχώς ακόμα δεν νυχτώνει τόσο γρήγορα, όσο πολύ σύντομα θα συμβεί. Και ειδικά με την αλλαγή της ώρας. Εντάξει, εύχομαι μέχρι να συμβεί αυτό να έχουν αλλάξει τη λάμπα, τις λάμπες εδώ. Γιατί δεν θα βλέπω τίποτα διαφορετικά. Έρχεται η μεγάλη επίκληση

Μεγάλη επίκληση είναι μια παγκόσμια, παιδιά, προσευχή που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 80 γλώσσες και διαλέκτους. Από την εστία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την εστία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φίλη των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και δεν ας σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη.

Κάθε φορά που πάω να βυθιστώ σε αμφιβολία, απελπισία, φόβο ή θυμό, μ' αρέσει να διαβάζω τη συγκεκριμένη προσευχή, παιδιά. Τη διαβάζω δυνατά και μου αρέσει να σας τη διαβάζω ή ψιθυριστά. Και πραγματικά νιώθεις ένα φως να σε κυριεύει.

Κάθε φορά που κάνω μια καινούργια αρχή, που δίνω ένα τέλος, που θέλω να αποφασίσω σύμφωνα με το σχέδιο, αυτή η προσευχή επανέρχεται στη ζωή μου. Νομίζω πως είναι πέρα από θρησκείες, πιστεύω. Είναι φως, είναι Θεός.

Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό, πάντα επιστρέφω στην μεγάλη επίκληση. Κάθε φορά που κάτι κατάφοράδικα συμβαίνει με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται άνθρωποι, ζώα, ο πλανήτης μας, πάντα επιστρέφω σε αυτή την προσευχή. Το σχέδιο της αγάπης και της φωτός, λοιπόν, ας πραγματοποιηθεί και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Γιατί τα πάντα είναι φως, τα πάντα είναι αγάπη. Φως και αγάπη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέμε τώρα να βάλω. Τι να βάλω? Α, ναι. Ένα λοιπόν χτεσινό κομμάτι που αγαπήσατε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο remix. Με αυτό θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και μετά νιώθω ότι θα είναι ωραία να βαρέσουμε λίγο old school σήμερα Παρασκευή. Είναι Παρασκευή και φαράμε σαν τρελή. Σκεφτείτε τι old school θέλετε να ακούσετε εδώ στο Maggie Stats και είμαι στη διάθεσή σας μουσικά. Οι ακροατές αυτής εκπομπής δεν πέφτουν ποτέ έξω. Πάντα έχουν τις σωστές προτιμήσεις.

Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να λάμπει με την φανέλα της Εθνικής από την αρχή του Nations League. Τώρα όμως είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.

Χρήστος Όλης λοιπόν και Novibet μαζί. Ως νέος ambassador, Τζόλις και Novibet προχωρούν όπως είπαμε μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Μόνο λάμψη.

0: this is the Bamsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
21: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόσο.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Di qualità.
5: This is the backstop for partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
6: Στη Βαγγελάρα μου που ακούει δυνατά. Μ' αρέσει λίγο πειραγμένο. Αφιερωμένο. Παιδιά, έκτοξευση ηθικού στα ύψη. Χαράς, ευδαιμονίας, όλα πάνω. Πάμε.

are here, we are alive, we are Maggie's people. Ελίνα, καλησπέρα. Δέσποινα και εγώ σ' αγαπώ, ευχαριστώ πολύ. Νικόλ, σου στέλνω τα κομμάτια. Γεια σου, Νάντια, έρχεται η μεγάλη επίκληση. Hello.

Μαγεί, λατρεύω τις μουσικάρες μου, Μαγεί, δεν έχω καταλάβει πώς μπορώ να έχω αυτές τις καταπληκτικές τριπλέτες. Εδώ είσαι, κοριτσάρα μου, σε έχω δει. Μου γράφει το κορίτσι μου, δεν με έχεις δει ακόμα. Πολλά τα μηνύματα, σας ζητώ. Συγγνώμη, ζητώ την κατανόησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Προσπαθώ να απαντώ σε όσο πιο πολλά γίνεται. Καταφέρνω αρκετά. Προσπαθώ. Σου στέλνω, κοριτσάρα μου. Δεν νιώθεις πως με αυτή τη μουσική, ρε φίλε, είναι σαν να εκτοξεύεις θετική ενέργεια παντού? Σας καλώ να καλλιεργούμε την αισιοδοξία μας, την ψυχική μας ανθεκτικότητα και την ευεξία μας καθημερινά στη ζωή. Τα προβλήματα είναι συνέχεια και παντού, δεν τελειώνουν. Αλλά εμείς έχουμε τη μουσική μας και τη μουσικοψυχοθεραπεία μας. Πάμε λοιπόν να ενισχύσουμε την θετική μας ενέργεια και όχι ψεύτικα ή απλά λέμε τώρα εμείς ότι ενισχύουμε. Όχι, πάμε να το κάνουμε αυτό ουσία, έτσι, να το κάνουμε ψυχικά, να το κάνουμε πνευματικά, να το κάνουμε μουσικά. Το κάνουμε πράξη καθημερινά.

μου γράφει το κορίτσι μου, είμαι η παραδείσο. Το όνομα ποιο είναι, παραδεισένια μου. Σαν ένα classic που το remix είναι από Acid Punks, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα classic όμως. Είναι το Blue, είναι το Unblue που παίζουμε εδώ στο Μαγιστάτς, που τα αγαπάτε τόσο μα τόσο πολύ. Ένα κομμάτι που ταιριάζει με όλες τις διαθέσεις, με όλους τους καιρούς, όλες τις μέρες και τις νύχτες.

Στον Θεοχάρη που μου γράφει: θέλουμε ένα αμπλού, μπας και την παλέψουμε στην Πατησίων. Πάμε δυνατά, Θεοχάρη. Ποιος άλλος θέλει να το αφιερώσω και ποιος δεν έχει αυτό το κομμάτι και θέλει να του το στείλω? Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή.

Και ξέρετε, τώρα που σιγά σιγά το ηλιοβασίλεμα έρχεται και πάλι στην ώρα μας, και βέβαια επειδή είναι και αυτή η τόσο όμορφη συννεφιά που σε κάνει να θέλεις να παίξεις και κάτι λίγο πιο, αν θέλετε, αισθαντικό, πιο ρομαντικό. Σε όλες τις αγαπημένες ψυχές εκεί έξω που νιώθουν αυτές τις κομματάρες αφιερωμένο, και είμαι σίγουρη πως είναι πάρα πολλές. Και σιγά σιγά που έρχεται το ηλιοβασίλεμα και πάλι στους κόλπους του Maggie Stats, έρε μουσικάρες ηλιοβασιλέματος που έχουμε να παίξουμε. Συνεχίζω να στέλνω κομμάτια. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, την υποστήριξη, την αγάπη και την όμορφη, πραγματικά καθημερινά μαγική αυτή σχέση που έχουμε και κρατάει τόσο μα τόσο πολλά χρόνια. Τι ωραία ενέργεια, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά στον καθένα ξεχωριστά εκεί έξω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους φίλους που είναι κολλημένοι στην κίνηση. Προσπαθώ όμως, βλέπετε, παίζω όσο πιο ιδανικές μουσικές γίνεται για να μην σας φανεί ότι είσαστε κολλημένοι τόση ώρα. Και δεν θέλω να μαυρίσετε, δεν θέλω άσχημες σκέψεις, όχι, όχι. Όλα θα γίνουν, παιδιά, χαλαρώστε, γιατί ούτως ή άλλως, όσο και να αγχωθείτε και να στενοχωρηθείτε, δεν γίνεται να διακτηνιστείτε στον προορισμό που θέλετε να πάτε. Οπότε χαλαρά, μουσικές ωραίες και φύγαμε.

Τελικά υπάρχουν πάρα πολλές ψυχές που έχω να αφιερώσω αυτό το κομμάτι σε όλους σας. Στον καθένα και στην κάθε μία ξεχωριστά. Πάμε άλλο ένα. Να θυμηθούμε για βασιλέματα. Πόσο ταιριάζει αυτή η μουσική με το σκηνικό στον ουρανό. Ακόμα και τις Παρασκευές που βάραμε σαν τρελή, εννοείται. Like Αναστασία σου στέλνω το προηγούμενο. Άλλος ένας υπερκόμματος sunset κομμάτι. Είναι ο λόγος που χαίρομαι που έρχεται παιδιά φθινόπωρο και που σιγά σιγά οι ώρες αλλάζουν, η ώρα αλλάζει. Το φως γίνεται σκοτάδι και η μέρα νύχτα. Το ηλιοβασίλεμα όμως έρχεται στην ώρα μας. Ένας υπέροχος χειμώνας

Πάμε, κι άλλη κομματάρα. Και έφτασε, παιδιά, έφτασε. Πότε έφτασε κιόλα. Θα μου πεις τι, το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται για άλλη μια χρονιά, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δηλαδή τώρα. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, δείτε όλα όσα μας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για ακόμα μια χρονιά, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Η μεγάλη λοιπόν γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure ξεκινά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 6 στο πεδίο του Άρεως. Στείνεται μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσες και όσοι βρεθείτε λοιπόν εκεί, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness session στην κεντρική σκηνή. Θα μπορείτε επίσης να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά και να κάνετε face painting. Να δημιουργήσετε μαζί μικροί και μεγάλοι στα μοναδικά workshops που θα γίνουν. Και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Μπορείς να μάθεις περισσότερα, φίλη μου αγαπημένη, Μαρία μου, για το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής στο greecerace.gr. Την Κυριακή τώρα, 4 Οκτωβρίου, περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού, όπως σας είπα, στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής. Επαναλαμβάνω όμως, στο πεδίο του Άρεως θα είμαστε και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου για το Greece Race for the Cure, γιατί είναι μια, έτσι θα έλεγα, διήμερη γιορτή.

Το Σάββατο, παιδιά, επειδή με ρωτάτε και όλες και παντό, από τις 12 έως τις 6 στο Race Village που θα στηθεί εκεί. Όπως σας είπα, θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.greeceraise.gr. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά μια ανάσα πριν από το 18ο Greece Race for the Cure. Έφτασε. Πάμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Κυριακή τώρα. Λοιπόν, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το πεδίο του Άρεως και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά στις 8.45. Ο περίπατος στις 10.30. Και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε φυσικά όλοι και όλες στο πεδίο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φυσικά τις πρωταγωνίστριες της ημέρας, τις survivors μας. Σας περιμένουμε όλους, μην λείψει κανείς, ναι.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφω με προσκλήσεις φιντέλες και περισσότερη μουσική για την Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Μείνε εδώ.
1: This is Maggie's Touch.
2: Music 892.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άκου να σου πω, μικρέ. Αν δεν φας, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
10: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: This is Maggie's Touch.

Έχει μια πάρα πολύ βαριά καταχνιά. Μιλάμε ένα τεράστιο κατάμαυρο σύννεφο από πάνω μας. Τεράστιο όλο σύννεφο. Αλλά πώς γίνεται αυτό, μέσα από το σύννεφο ξαφνικά βλέπω παντού φως, ήλιος. Ένας μαύρος συννεφιασμένος ουρανός, κατάμαυρος όλο ένα τεράστιο σύννεφο, από κάτω όμως ήλιος. Πολύ ωραίο σκηνικό. Είδες, Μάγκη, τι κάνουν οι μουσικάρες μας, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μέχρι τις 6 πάμε δυνατά. Είναι Παρασκευή! Μάγκη, είσαι καλύτερη, εσείς είστε καλύτεροι. Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σε όλους αγαπημένα μου. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ο Μάνος μου στέλνει πολλές φωτογραφίες και βιντεάκια από Ελευσίνα αυτή τη στιγμή, ουρανός. Νομίζεις πως θα κατέβει αυτή τη στιγμή ένας άγγελος από τον ουρανό. Κάπως έτσι, ναι.

Μάγκη, ψάχνω το κομμάτι που έπαιζε δύο τραγούδια πριν. Το ψάχνω, Θεέ μου, τόσο καιρό. Πώς το λένε. Τάσο μου ήταν slow. Ήτανε, πρέπει να ήταν από αυτά τα ρομαντικά που είπα, τα του Ηλιοβασιλέματος. Μόνο αυτό πες μου, γιατί δυστυχώς είδα τώρα το μήνυμα. Τάσο, για πες. Μάγκη, σε μοναδική, Χριστινάκη μου. Ποιο ακόμα τι αγαπάς και εσύ το ρομαντικό που έλεγα? Νομίζω αυτά πρέπει να μου λέτε, παιδιά. Ναι, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, για τα δύο ρομαντικά που βάλαμε σωστά. Όχι ότι δεν είχαμε πάρα πολλά μηνύματα για τετραπλέτα, πενταπλέτα σήμερα. Αμούλια.

Πάμε και για ένα classic. Χριστινάκη μου λέει, οδηγώ και γράφω. Όχι, πρόσεχε, πρόσεχε, Χριστίνα. Ωραία, σας στέλνω και τα δύο, μην ανησυχείς.

0: Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά ακούς, τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Περισσότερες πληροφορίες μπες στο novibet.gr. Αν νιώθεις προ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη νέα προσφορά γνωριμίας που γράφει πραγματικά το όνομά σου. Αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τόσο προ. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: We come one.

0: Να σας θυμίσω, παιδιά, ότι παρουσιάζουμε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο μπλε στον Άλυμο τους Φιτέλες. Επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο sunset party και gathering τη σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση σε δύο stages με μοναδικά tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Αν θέλετε να ζήσετε μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σας προσφέρει, μπορείτε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση στέλνοντας email στο games@music892.gr. Γράψτε στο θέμα Φιντέλες και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Feel the Sunset Tropical Experience 2026 την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο μπλε στον Άλυμο. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music ήμασταν μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει. Ευχαριστώ και σήμερα για τα άπειρα μηνύματα. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη αλληλεπίδραση καθημερινά. I love you guys. Έχουμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα εδώ στο Music 892. Καλή συνέχεια με τους Ντελούλα, Αστερόπη, Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας μέχρι τις 9 Κανούχαμο. Μείνε εδώ.
1: This is Maggie's Touch.
2: Music 892.
3: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
14: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί. Ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο μου είπε εγώ. Ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός. Θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: του Πάσκαλα.
1: Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή, ωε, ωε, ωε. Παρασκευή, Παρασκευή, Παρασκευή, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε, ωε. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, καλωσορίσατε, σφύριξε κι άλλο. Σφύριξα και έληξες. Γεια σας, γεια σας.
2: Έληξε εβδομάδα, φίλε.
1: Έρε, παιδιά, έφτασε η Παρασκευή. Τι κάνετε, εμείς είμαστε τέλεια. Είναι Παρασκευή, βεβαίως, βεβαίως. Πριν από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, το οποίο θα ξεκινήσει. Και εμείς έχουμε έρθει με φόρα, Στερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας, για να κάνουμε το χαμό. Ποιος τον κάνει το χαμό?
2: Εμείς, βέβαια. Ποιος άλλος παρασκευιάτικο. Καλά, σήμερα καιρός του τρελού, τον είδες? Είχε κυκλοφορήσει καθόλου έξω?
1: Ναι, όταν έβγαινα έξω δεν έκλεινα τα μάτια. Τον κοίταξα.
2: Ρε, παιδί μου, μπορεί να ήσουν στο σπίτι και να κάνεις δουλειές εκεί, να μην παρατήρησες, να μην βγήκες έξω.
1: Όχι, γιατί μου το λες? Γιατί έτσι, έχω παράθυρα και μπαλκόνι και δουλειές να έκανα, θα έβλεπα.
2: Εγώ όταν ήμουν στο σπίτι μου σήμερα, μέχρι να βγω έξω, νόμιζα ότι ο καιρός ήταν στατικός. Αλλά τη μία έβρεχε, την άλλη είχε ήλιο.
1: Καταρχάς αέρα, παιδιά. Αέρας, φοβερός.
2: Μου πέταξε κάτω την ντουλάπα.
1: Ποια ντουλάπα?
2: Αυτή που έχω στο μπαλκόνι, αυτή που έφτιαχνα την καινούρια.
1: Τέλος, διαλύθηκε?
2: Δεν διαλύθηκε, ρε εσύ, αλλά μου την είχε πετάξει και προχθές. Τη μετακόμισα, την έβαλα σε άλλη γωνία. Σήμερα, χθες το βράδυ δηλαδή, την έβαλα μπροστά από μία πόρτα σε ένα γωνιάκι άλλο και σήμερα τη βρήκα κάτω, πάνω στο τραπεζάκι που έχω έξω. Ευτυχώς δεν είχε σπάσει το τραπεζάκι, γιατί είναι και γυάλινο. Και πάλι την κουβάλισα και την έβαλα σε μια άλλη γωνία.
1: Τι κούραση σήμερα, τι ξύπνησες. Πραγματικά δηλαδή, πόσο συμβαίνουν όλα αυτά εσένα? Πραγματικά δεν αντέχω.
2: Μα είχε αέρα και δεν ήξερα ότι αυτή την τουλάπα θα τη βρίσκω σε διαφορετικό σημείο του μπαλκονιού κάθε μέρα. Πού να το περίμενα κι εγώ.
1: Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, τι νέα?
2: Κουράστηκες από τη μετακίνησή μου, από τη
1: μετακόμιση. Κούραση τελευταία, δεν ξέρω πώς θα πρέπει να το διαχειριστώ αυτό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, τα μηνύματά σας, παιδιά, οτιδήποτε και αν θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Πού είστε, πείτε μας, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε, δεν μας ακούτε, έχετε αλλάξει σταθμό, έχετε σχολάσει από τη δουλειά, έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, θέλετε να κάνουμε κανένα παρτάκι ωραίο εδώ πέρα ζωντανά, αλλά θέλουμε και να επιλέξουμε θεματικό πάρτι, καταλάβατε? Δηλαδή θέλετε να κάνουμε ένα πάρτι τώρα που γυρνάει 80s, 90s, θέλετε να κάνουμε, τι άλλο πάρτι μπορούμε να κάνουμε,
2: πριόνια,
1: θέλετε μέχρι τις διαφημίσεις να παίζουμε πριόνια, να μην το πάμε μόνο με δεκαετίες, να πάμε να βαράμε, θέλετε δίσκο, ωραίο.
2: Δίνεις ιδέες.
1: Να κάνουμε ένα disco party, να παίζουμε μόνο disco κομμάτια.
2: Ωραίο και το disco.
1: Γιατί
2: σήμερα,
1: πέρσι και πρόπερσι τα κάναμε αυτά και σας άρεσαν πάρα πολύ. Και ακόμα φέτος δεν ξεκινήσαμε με.
2: Δεν έχουμε κάνει έναρξη σεζόν στα πάρτι.
1: Δεν
2: μας
1: κάναμε, ναι, αλλά θέλουμε.
2: Έναρξη έχουμε κάνει τη σεζόν. Πάρτι δεν έχουμε κάνει.
1: Πρέπει λίγο να είναι και το πάρτι έτσι, το πρώτο πάρτι.
2: Κάτι να λέει.
1: Να είναι και ωραίο, να αξίζει το πάρτι. Αλλιώς να μην
2: κοίτα,
1: το κάνουμε.
2: Όλα μας τα πάρτι ωραία είναι, βέβαια, απ' την άλλη. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Δεν έχουμε κάνει πάρτι αποτυχημένο.
1: Βέβαια, να έχουν και όρεξη όμως. Γιατί άμα δεν έχεις όρεξη τώρα να κάνεις μόνο ένα πάρτι από μόνος σου, δεν είναι. Δεν ξέρω. Το δίσκο λίγο μου.
2: Κάτι σου χτύπησε.
1: Κάτι μου χτυπάει σε δίσκο να
2: και
1: κάνουμε.
2: Και φυσικά θέλουμε παραγγελίες για το πάρτι, έτσι. Δεν σας το λέμε τώρα ότι εμείς αποφασίζουμε. Έτσι και παίξει η ιδέα του πάρτι, οι παραγγελίες έρχονται από εσάς.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πλέον δεν μας ακούει κανείς.
2: Γιατί?
1: Δεν στέλνει κανένας μήνυμα, ρε φίλε. Πες να είμαστε μόνοι μας στον αέρα.
2: Οδηγάνε κιόλας. Περίμενε. Περίμενε.
1: Ναι, η άλλη ρωτάει γιατί κάνετε όρθια εκπομπή.
2: Άντε πάλι.
1: Η
2: το έχουμε ξαναπεί, ρε πουλάκι.
1: Μόλις ήρθε.
2: Τι πράγμα είναι αυτό, με τι. Ξέρεις τι είναι,
1: δεν
2: με
1: μπορεί να διαχειριστεί κανένας ότι κάνουμε.
2: Όρθιοι εκπομπή.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω πρέπει να είμαστε οι μοναδικοί στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαστε πρωτοπόροι, κυρίες και κύριοι.
1: Τίποτα.
2: Πρωτοπόροι των FM, όρθιοι ραδιόφωνο. Για να σας έχουμε και εσάς όρθιοι.
1: Φυσό οι άλλοι, εδώ είμαστε. Ναι, τώρα μετά από παραγγελία, ξινό. Ξέρετε τι λένε για το ξινό, κατάλαβε.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει καμία όρεξη για πάρτι. Πάμε στο τραγούδι, δεν πειράζει. Α, παρακαλάμε τώρα.
2: Μη στεναχωριέσαι, παιδί.
1: Δεν στεναχωριέμαι.
2: Μπορεί να μην έχουν προλάβει.
1: Δεν.
2: Α, αυτό είναι το δεν στεναχωριέμαι.
1: Να στεναχωριέσαι, Αστερόπι, πρέπει.
2: Εγώ.
1: Άμα δεν μας στέλνουν οι ακροατές μήνυμα. Σημαίνει κάτι αυτό. Μην τα παίρνεις όλα αψήφιστα. Μη στεναχωριέσαι.
2: Στείλτε ένα μήνυμα, εγώ θα την πληρώσω τώρα.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Σας παρακαλώ.
1: Δεν μας ακούνε, ακούνε άλλα ραδιόφωνα.
2: Ναι. Δείξτε λίγο μια παρουσία. Ναι. Θέλω να κάνω ωραία
1: παρουσία. Πάρτα ψήφιστα όλα. Πάρτα ψήφιστα όλα. Ψάχνεις δουλειά στον ΟΑΕΔ του χρόνου.
2: Σας παρακαλώ. Δεν αντέχω να τη βγάλω 3 ώρες έτσι.
1: Όλα έτσι πάρτα.
2: Όχι.

0: 14 λεπτάκια μετά από τις 6 είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπι και Ευθύμης, είμαστε την Τελούλου.
1: Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-παιδιά, άπιστο στομάς ο άνθρωπος, άπιστο στομάς. Δε, στείλαν τόσα μηνύματα τα παιδιά. Θέλουν να κάνουμε πάρτι, αλλά οδηγούνε. Στο είπα εξ αρχής, οδηγάνε μέσα στη βροχή να τρακάρουν για να προλάβουν να μας στείλουν μήνυμα.
0: Βρέχει.
1: Δεν πιστεύεις, ρε.
0: Ξεκίνησε να βρέχει.
1: Καλέ,
0: οδηγάμε
1: χαμός.
0: Με κατακλυσμό, λέει εδώ η Χριστίνα. Προσπαθώ να σας γράψω τόση ώρα μήνυμα, γράφει η Σοφία, και λόγω πρεσβειοποίησης δεν τα καταφέρνω. Οδηγάμε, μην μας αγχώνετε, λέει ο Ηρακλής.
1: Δεν βλέπεις.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Μια που το πες εσύ, μια που πρέπει οι άλλοι να μας στείλουν κατευθείαν
0: ηχογραφημένο. Ο Θανάσης λέει πόπο κλάμα.
1: Α,
0: τι έγινε, Θανάση. Εγώ στέλνω, οδηγάμε, αλλά σας αγαπάμε. Ορίστε. Ναι, λες και. Τώρα καλά, οδηγάμε και σας. Δεν μπορούμε να στείλουμε. Λες και δεν σας έχουμε δει να οδηγείτε με το ένα κινητό στο χέρι τώρα.
1: Και τι σημασία έχει, θα πληρώσει εσύ το πρόστιμο άμα έρθει εδώ.
0: Όχι,
1: πέρα.
0: Αλλά το κάνουν έτσι κι αλλιώς.
1: Προσέχει ο κόσμος.
0: Το κάνουν έτσι κι αλλιώς.
1: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Είναι με τα μάτια στο δρόμο, καρφωμένα.
0: Κέντρο Αθήνας βρέχει πάρα πολύ. Δώστε λίγο στίγμα όπου μπορείτε, γιατί τη βλέπουμε τη βρόχα. Έτσι κι αλλιώς, και χθες είπαμε ότι σήμερα η μέρα θα είναι της βροχής. Θα είναι αρκετά δύσκολα. Μέχρι στιγμής, μέσα στην ημέρα δεν έκανε τόσο κακό. Αλλά από εδώ και πέρα και είναι όλα μαύρα. Και ταυτόχρονα πρόκειται να γίνει κατακλυσμός.
1: Ψυχικό από εδώ που βλέπω από το τζάμι και γαλάτσι. Πρέπει να γίνεται, να έχει έρθει λίγο ήδη το τέλος του κόσμου. Ελπίζουμε να είστε καλά εσείς που είστε εκεί, έτσι.
0: Και στα νότια χάλια είναι, γράφει ο Πάρης. Αγία Παρασκευή, χαμός και στη κίνηση. Και στα Σπάτα πάρα πολύ, μας γράφει η Ιωάννα. Γίνεται χαμός όντως, παιδιά, πραγματικά. Δεν πειράζει.
1: Γιατί το ρεύμα έρχεται, πηγαίνει από τα βόρεια προς τα δυτικά. Το έβλεπα σήμερα το ρεύμα. Το ρεύμα της βροχής, γιατί έρχεται από βόρεια και πηγαίνει προς τα ανατολικά. Γι' αυτό το περνάμε. Έρχεται από Σπάτα, ας πούμε.
0: Η κίνηση της καταιγίδας.
1: Η κίνηση της καταιγίδας. Τη μελετούσα σήμερα. Γιατί λέω, μα τι συμβαίνει πια.
0: Τι σου με λένε να πάθεις. Και είμαι μετεωρολόγος.
1: Καλά.
0: Θα μπορούσες να σου σαν την Πετρούλα. Τη θυμάσαι που ξεγυμνωνόταν όταν είχε ζέστη.
1: Ναι, αλλά.
0: Και έβγαζε και ένα ρούχο κάθε φορά που ανέβαινε ο.
1: Εγώ φοράω πάρα πολλά ρούχα όμως, Ευθύμη μου, δεν με παίρνει να γίνω Πετρούλα.
0: Έχουμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή εδώ που έστειλε, το οποίο δεν είναι πολύ θετικό και πολύ καλό, αλλά δεν είμαστε εδώ μόνο για τα αστεία. Θα το διαβάσω το μήνυμα, το έστειλε ο Γιώργος. Σε άλλα νέα, παιδιά, εν έτη 2026 στην Ευρωπαϊκή πλέον Ελλάδα παθαίνω μερική ρήξη χιαστού μέσα στη κουζίνα, και ενώ πήγαινα στο γιατρό μου, με είχαν απολύσει για να γλιτώσουν την αναρωτική μου.
1: Τι λες?
0: Στο ενδιάμεσο, λέει. Το έψαξα αρκετά και όντως.
1: Παράνομο δεν είναι αυτό?
0: Όχι, μπορούν να το κάνουν. Τώρα, σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Κροατής. Παράλληλα, λέει, έψαχνα δουλειά σε άλλο κομμάτι εργασίας και σε ό,τι εταιρεία πηγαίνω για συνέντευξη, μου λένε είσαι ο κατάλληλος, και μια μέρα μετά μου λένε δεν θα συνεργαστούμε. Αυτό συμβαίνει ένα μήνα τώρα. Είμαστε για γέλια ή όχι? Φίλε, περαστικά καταρχάς για την ρήξη χιαστού. Και εγώ δεν γνώριζα ότι μπορούσε να το κάνει αυτό μια επιχείρηση, δηλαδή να σε απολύσει.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν παράνομο, παιδιά, αλήθεια.
0: Αυτό ήταν εργατικό ατύχημα ουσιαστικά, γιατί λες έπαθες. Έπαθα μερική ρήξη χιαστού μέσα στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Άρα το έπαθες εν ώρα εργασίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Και την ώρα που πήγαινε στο γιατρό, αυτοί σε απέλυσαν για να μην πληρώσουν την αναρωτική σου.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν μου φαίνεται καθόλου νόμιμο. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Σε ποια χώρα δεν σου φαίνεται καθόλου νόμιμο? Για ποια χώρα μιλάς?
1: Συγγνώμη.
0: Σε ποια χώρα ζεις?
1: Στις πολιτισμένες.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω επίσης πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γενικά το λέω. Δηλαδή με απολύσεις, με πράγματα. Οκ, τώρα μεγάλη κουβέντα. Αλλά πώς κοιμάσαι το βράδυ?
1: Αυτοί νομίζω ότι είναι πλήρως ανέστητοι. Ότι δεν τους περνάει καν η σκέψη από το μυαλό. Αλλιώς δεν θα το έκαναν. Έτσι θεωρώ, ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να μην σε επηρεάζει και καθόλου. Δεν νομίζω ότι το κάνουν ελαφριά την καρδία και λένε. Μάλλον ότι το κάνουν και μετά κάθονται και λένε γιατί τον απέλησα και τι θα μπορούσα να έχω κάνει και να τον βοηθήσω. Γιατί αν είχαν όλες αυτές τις σκέψεις και τις ενοχές,
0: ναι, okay,
1: την άλλη μέρα κάτι θα έκαναν.
0: Μου κάνει πολύ έτσι. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Το ακούω πρώτη φορά αυτό ότι συμβαίνει. Δυστυχώς το ακούσαμε και αυτό, ότι όντως συμβαίνει. Ρώτησα και λογιστική δικηγόρο και δυστυχώς όντως μπορεί να το κάνει, λέει ο Γιώργος. Μήπως είναι ο λογιστής και ο δικηγόρος του μαγαζιού? Μήπως ρώτησε τον λογιστή της δουλειάς και στο είπε αυτό? Είσαι σίγουρος? Λίγο να το κάνουμε. Δεν ξέρω. Κρίμα πάντως. Περαστικά θα βρεις δουλειά. Όποιος θέλει βρίσκει. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή αν ψάχνεις για δουλειά μπορεί να μην βρεις στην αρχή κάτι το οποίο είναι αυτό που θέλεις. Αλλά θεωρώ ότι
1: Ότι μπορείς, στην πορεία θα στρώσει.
0: Ό,τι μπορεί να βρει δουλειά και μετά μπορεί να αλλάξει, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, α είσαι
1: κάτι
0: καλά.
1: Κάτι να βολευτεί προ το παρόν.
0: Ναι, α είναι αυτό. Τουλάχιστον. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό? Θέλετε.
1: Κομματάρα.
0: Ακούστε το.

0: Αυτό που ξέρουμε ότι σας αρέσει εδώ στον Music 892, αυτό το βροχερό απόγευμα Παρασκευής, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Γιώργος, ο ακροατής μας, έπαθε μερική ρήξη χιαστού μέσα στην κουζίνα και ενώ πήγαινε στο γιατρό, ταυτόχρονα από τη δουλειά του τον απέλησαν για να γλιτώσουν την αναρωτική του. Τουλάχιστον αυτά γράφει ο ίδιος σε μήνυμα που μας έστειλε στην εκπομπή. Το έψαξε, λέει, αρκετά, ρώτησε λογιστή και δικηγόρο και υποστηρίζουν ότι όντως ο εργοδότης μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που μας ακούγονται πάρα πολύ περίεργα. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν το έχουμε ψάξει, δεν γνωρίζουμε αν ισχύει. Αλλά έχετε στείλει πολλά μηνύματα εσείς. Ο Ηλίας γράφει να ελέγξει αν δικαιούται αποζημίωση, καθώς αν σε απολύσουν χωρίς να σε έχουν ενημερώσει πρώτα, δικαιούσε σίγουρα ένα κομμάτι αποζημίωσης βάσει των ετών που εργάζεσαι, να πάει σε εργατολόγο, όχι δικηγόρο ούτε λογιστή.
0: Τι είναι εργατολόγος?
1: Ο εργατολόγος έχει να κάνει με εργασιακά και κυρίως πηγαίνεις όταν θέλεις να μετρήσεις και χρόνια σύνταξης και να δεις πότε θα βγεις.
0: Νόμιζα ότι αυτό θα κάνει ο λογιστής, ρε.
1: Όχι.
0: Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει επάγγελμα εργατολόγος.
1: Βάλτε και στους λογιστές να κάνουν αυτά τα πράγματα, να είναι με τα ντουφέκια και να μας κυνηγάνε πραγματικά οι άνθρωποι.
0: Εγώ στους λογιστές μου τα λέω αυτά. Δεν ήξερα.
1: Ποια λες στους λογιστές?
0: Το πόσα ένσημα έχω και τέτοια πράγματα. Αυτοί εκεί μπαίνουν και τα κατένα και μου τα βρίσκουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σε έναν εργατολόγο θα πας όταν θες να βγεις στη σύνταξη.
0: Α.
1: Και να πρέπει να σου μετρήσει και να σου πει πότε δικαιώσει και αυτά. Εσύ δεν θα βγεις ποτέ στη σύνταξη, ούτε εγώ, ούτε κανείς μας. Οπότε μην αγχώνεσαι, τζάμπα το ρωτάς. Και που το ρωτάς, δηλαδή, τον λογιστή σου, πιστεύω κάνει ότι πατάει κουμπιά για να τα ακούς και σου λέει κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς γιατί ξέρει την αλήθεια. Εδώ μία ακόμα φίλη, η Ιωάννα, λέει: αν το ατύχημα έγινε στην εργασία, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να το αναγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας και στον ΕΦΚΑ μέσα σε 24 ώρες. Θα πρέπει να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες, ιδιαίτερα αν το ατύχημα έχει αναγνωριστεί και έχει δηλωθεί ως εργατικό και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της απόλυσης. Αν η επιχείρηση το αποκρύψει, η ίδια η επιθεώρηση εργασίας λέει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει καταγγελία. Να κάνει καταγγελία, επομένως, ο ακροατής. Πήγαινε και τη γνωμάτευση, τις εξετάσεις, τις συνταγές και οποιοδήποτε έγγραφο σου έχουν δώσει από το νοσοκομείο.
0: Ναι, απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόλαβε να το δηλώσει ο ακροατής μας, γιατί εκείνη την ώρα που πήγαινε στο γιατρό, τον απέλησαν.
1: Ναι, ρε Γιώργο, γιατί δεν παίρνεις την επιθεώρηση εργασίας? Πήρες λογιστική δικηγόρο. Πάρε την επιθεώρηση. Και δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πιο εύκολο να στείλεις τώρα ένα μήνυμα σε μια εκπομπή. Καλά έκανες, ευχαριστούμε. Αλλά να μην πάρεις την επιθεώρηση εργασίας.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, όμως, γιατί εμείς σου βρήκαμε τη λύση τώρα. Μας είπαν οι ακροατές. Δεν πήρες τα μούτρα, είναι και πονεμένος.
1: Εντάξει, ναι, δεν τον παίρνω από τα μούτρα. Αλλά ρε, παιδί μου, έχεις το θάρρος να στείλεις μήνυμα σε μια εκπομπή και δεν παίρνεις την επιθεώρηση εργασίας. Δεν ξέρω.
0: Εμείς το παίρνουμε καλύτερα γι' αυτό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, άντε να. Όλοι λένε εδώ, όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει λένε να πάρεις την επιθεώρηση εργασίας. Ένας άνθρωπος από την παρέα σου δεν σου το είπε να πάρεις? Δηλαδή, τι να πω.
0: Μπορεί να μην ξέρανε, αλλά τώρα που στο είπαμε.
1: Προσπαθεί να το πει. Το βλέπω.
0: Μα τι να κάνω, ρε πουλάκι μου, αφού ο άνθρωπος το είπε. Μα γιατί φίλου του, να δε. Δεν το πει στου φίλου του, το πει σε εμά.
1: Αυτά λοιπόν, κατά τα άλλα, τρομερή κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό και όχι μόνο. Θέλουμε να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή. Γίνεται χαμός, έχει βρέχει. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν βρέχει στην Αθήνα, αλλά συμβαίνουν χειρότερα πράγματα όταν βρέχει ξαφνικά και όταν τα πράγματα είναι χάλια. Δεν μπορούμε να σας πούμε ότι ένας δρόμος είναι καλύτερος από κάποιον άλλον, διότι όλος ο Κηφισός, ειδικά στο ανέβασμά του, είναι, παιδιά, για τα ανάθεμα, πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Δεν θα σας πούμε να αποφύγετε τον Κηφισό, γιατί παντού έχει κίνηση. Και στην Αττική Οδό ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γενικά, υπομονή, κρατάτε αποστάσεις, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Τον ήπιατε τώρα, κυριολεκτικά. Συγγνώμη. Συγγνώμη τώρα.
0: Ρε.
1: Μα τον έχεις πιει τώρα.
0: Ρε, τι λες στον κόσμο.
1: Μα είναι Παρασκευή βράδυ, βρέχει στην Αθήνα ξαφνικά και 6,5 ώρα που επιστρέφουν όλοι από τη δουλειά. Τον έχεις πιει.
0: Είμαστε εδώ για να δώσουμε κουράγιο. Δεν είμαστε για τέτοιες κουβέντες.
1: Κουράγιο δίνω. Το να τον πιεις δεν είναι πάντα λάθος. Περίμενε. Εξαρτάται και το ποτήρι. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εγώ δεν είπα ότι είναι λάθος. Καμιά φορά μπορεί να είναι και τυχερό αυτό, να ξέρεις.
0: Ρε, τι μας ξημερώνει. Πάντως σε πολύ ωραίο ποτήρι θα πιείτε ένα ποτάκι, ένα κρασάκι, αν πάτε στο εστιατόριο του Monte Vista, δοθεί τη ευκαιρία, στο Regency Casino Mont Parnasse, που παιδιά εκεί θα βρείτε την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Θα ανακαλύψετε υπέροχες γεύσεις για το Σαββατοκύριακο. Αν έχετε φάει όλη αυτή την κίνηση τώρα, δεν θέλετε λίγο να ξεσκάσετε. Στο βουνό θα πάτε, θα είστε στην Αθήνα, αλλά θα είναι σαν να μην είστε στην Αθήνα, γιατί θα την έχετε πιάτο. Θα μυρίσετε εκεί τα ωραία αρώματα που μυρίζει το βρεγμένο χώμα, ας πούμε. Και επίσης θα φάτε και υπέροχα, με μοναδικά signature dishes, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Τι καλύτερο που θα είστε στο βουνό, μέσα στο πράσινο. Θα έχετε την πιο ωραία πανοραμική θέα της Αθήνας και θα τρώτε σε ένα γαστρονομικό προορισμό έξω από τα συνηθισμένα στο Monte Vista. Εγώ πρέπει να σας τα λέω πια δηλαδή.
1: Μην φύγετε, guys, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες από τους δρόμους στην Αθήνα και φυσικά πάρα πολλά δικά σας μηνύματα.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την PMP σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
16: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
17: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
17: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Καλώς τους, γεια σας και χαρά σας. 39 λεπτάκια μετά από τις 6. Εμείς είμαστε Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, με πάρα πολλά δικά σας μηνύματα. Οι περισσότεροι είστε σταματημένοι, κολλημένοι στην κίνηση εκεί έξω, καθώς βρέχει στην Αττική. Κάποιοι ψάχνετε να βρείτε τι θα κάνετε το βράδυ. Κάποιοι άλλοι εκδρομάρετε και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Ο
0: Γιάννης λέει: παιδιά, πηγαίνουμε εκδρομή με τους κουμπάρους, τον Αλέκο και την Μυρτό.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουμε στα. Πού πηγαίνετε, πείτε μας και πού πηγαίνετε αρχικά, να ξέρουμε. Και σας ακούμε.
1: Μας τα αφήνουν για έκπληξη.
0: Δεν μας έχουν πει, ναι. Έχουμε
1: δεν θα σας ματιάσουμε.
0: Έχουμε διχογνωμία για το όνομα του δεύτερου παιδιού, των κουμπάρων που έρχεται.
1: Είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι, πάμε. Ναι.
0: Σιμώνη ή Άλκιστης, δώστε μας μια βοήθεια.
1: Άλκιστης είναι το αγαπημένο μου, θα βγάζαμε και το βαφτιστήρι μου, αλλά...
0: Αλλά σας πρόλαβε η πρωτοψάλτη. Και δεν θέλατε.
1: Μπήκε στη μέση η πεθερά και μάλιστα. Το βγάλαμε ζωή τελικά. Αλλά το Άλκιστης είναι φανταστικό,
0: ναι,
1: το ζηλεύω πάρα πολύ.
0: Ναι. Και το Σιμώνη είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Σιμώνη, άμα είσαι hotel boutique στην Πάρο, είναι τέλειο να πεις. Σιμώνη apartments.
1: Ρε το Σιμώνη, εμένα μου θυμίζει και το ανεμόνι. Είναι σαν λουλούδι, είναι πολύ ωραίο.
0: Αφού δεν τα αγαπάτε τα παιδιά σας, γιατί τα κάνετε? Γιατί θέλετε παιδιά με τέτοια ονόματα που τα δίνετε? Αφού δεν θες κατά βάθος να έχεις παιδί, θες να το κοροϊδεύουν.
1: Ρε περίμενε.
0: Τι Σιμώνη, ρε
1: φίλε. Το Σιμώνη είναι και πολύ έβυχο, δεν σου αρέσει.
0: Το Αστέρο είναι.
1: Θα φας.
0: Το Αστέρο είναι χίλιες φορές.
1: Το Αστέρο είναι. Ξαναπες τώρα μία.
0: Χίλιες φορές καλύτερο.
1: Δοκίμασέ με.
0: Το Αστέρο είναι χίλιες φορές καλύτερα από το Σιμώνη. Πείτε το Αστέρο το παιδί. Γιατί δεν το λέτε Αστέρο?
1: Πάρτε το μικρόφωνο, το γυρίζω από την άλλη. Φύγε, κάνε στην άκρη. Το ακατανόμαστο δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Είναι το Σιμώνη καλύτερο.
1: Το Σιμώνη είναι πολύ πιο ωραίο, ρε φίλε. Το Σιμώνη κάτι έχει μέσα, του είπαμε.
0: Ναι, δεν έχει αγάπη. Έχει κάτι, αλλά δεν έχει αγάπη για παιδί. Να φωνάξει το παιδί σου Σιμώνη.
1: Γιατί?
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Να σου πω κάτι, γιατί η Σιμέλα είναι κοντά το Σιμώνη στο Σιμέλα. Ωραία, δεν είναι και το Σιμέλα. Δεν σου κάνει ούτε το Σιμέλα.
0: Όχι, ούτε το Σιμέλα για μωρό παιδί. Έχω κάτι γνωστούς που το παιδί τους το ονομάζουν Μαρίκα.
1: Μαρίκα, εντάξει, είναι.
0: Α, το Μαρίκα είναι εντάξει.
1: Έλα, ρε, πήλε, το
0: ενώ
1: Μαρίκα,
0: το Σιμώνη περνάει.
1: Το Μαρίκα είναι παλιακό. Το ναι, Μαρίκα το... μου κάνει ότι είναι το γαϊδουράκι στο χωριό.
0: Ναι, το Σιμώνη είναι πολύ καινούριο. Δεν είναι παλιακό, είναι πολύ ωραίο.
1: Το Σιμώνη να, βρούμε... να μας πούνε και από πού βγαίνει οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, γιατί πολύ μας νοιάζει. Πείτε μας πώς λένε το Σιμώνη.
1: Εγώ στηρίζω και το Σιμώνη και το Άλκιστης. Αλλά κάτσε να διαλέξω τώρα.
0: Το Άλκιστης περνάει. Το Σιμώνη, παιδιά.
1: Το Σιμώνη, ειδικά άμα έχει τώρα γεννηθεί καλοκαιρινούς μήνες, θα του ταιριάζει τέλεια.
0: Σιμώνη μόνο αν έχει γιαγιά Σιμώνη 100 στρέμματα και 100 λιόδεντρα στη μάνη. Ωραία. Που όταν πεθάνει η γιαγιά, να τα κάνουμε όλα ένα κτίριο, να το πουλήσουμε, να ξεμπερδεύουμε.
1: Να το πουλήσουμε.
0: Να το γράψει το παιδί.
1: Να το πουλήσουμε. Ναι. Θα σου αφήσει η γιαγιά σου περιουσία και εσύ φρεάκαρδε. Θα την κάνει ένα κτίριο και θα την πουλήσει. Καταρχάς, θα τα φας τα λεφτά. Ενώ τα κτήματα σε μια δύσκολη στιγμή τα εκμεταλλεύεσαι. Κάτι του κάνει. Ναι. Γι' αυτό δεν πας μπροστά.
0: Σεβασμό στους παππούδες και τις γιαγιάδες, λέει ένας φίλος εδώ, ο Άκης. Γι' αυτό ζούνε.
1: Ωραία.
0: Καλά, και... θέλετε τώρα να ανοίξουμε το κομμάτι. Ονόματα, ονοματοδοσία από παππούδες και γιαγιάδες. Τι γι' αυτό ζουν? Ζει τώρα ο μπαμπάς μου και η μαμά μου για να δώσω το όνομα του παιδιού μου στη μαμά μου και στο... Γι' αυτό ζει. Κακός.
1: Ορίστε, τον κάνατε έξαλλο. Δεν σας άρεσε τώρα,
0: δηλαδή,
1: το Σιμώνη.
0: Κάνουμε παιδιά για να δώσουμε τα ονόματα στους γονείς μας. Για να κάνουν οι γονείς μας τι? Εκτός αν έχει πρίκα. Αυτό
1: όχι,
0: λέω.
1: Ρε φίλε, ούτε η πρίκα είναι σωστή.
0: Όχι, είναι πολύ σωστή η πρίκα.
1: Όχι.
0: Άμα μου πει η μαμά μου, άμα δεν το πεις Μαρία το παιδί, δεν θα σου γράψω την οικοδομή που έχουμε τα 12 διαμερίσματα. Μαρία, όλα Μαρία θα τα πω τα παιδιά. Και εμένα, άμα θες Μαρία φώναζε με. Αλλά μόνο έτσι. Άμα δεν έχει να μου δώσει τίποτα και έχει την απέτηση να το πω και Μαρία, συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν είναι
0: πω
1: μόνο τα λεφτά στη μέση. Είτε έχει είτε δεν έχει να σου δώσει λεφτά. Ένας γονιός θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι, ρε παιδί μου, και ξεπερασμένο. Ότι δεν σημαίνει και κάτι. Δεν δείχνεις τον πατέρα σου και στη μάνα σου πόσο τους αγαπάς. Άμα βγάλεις το παιδί σου με το ίδιο όνομα, τι έχει να λέει αυτό?
0: Εντάξει, ο καθένας σας θα βγάλει το παιδί του όπως θέλει. Αλλά μας ρωτήσατε. Φιλιά στους κουμπάρους.
1: Αρκεί να μην το λένε Σιμώνη.
0: Μα μας ρώτησαν.
1: Μας ρώτησαν.
0: Δεν είπαμε την άποψή μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Ρωτάς, πρέπει να είσαι έτοιμος. Αφού ρωτάς. Καλέστε μας τη βάφτιση πάντως. Θέλω πολύ να δω τα cupcakes εκεί που θα γράφουν Σιμώνη.
1: Θα έρχεται και θα σκάει τα μπαλόνια που θα λένε πάνω Σιμώνη.
0: Και το σιφώνι. Και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Είναι μωρό.
0: Έτσι θα το κοροϊδεύουνε. Ήρθε το σιφώνι, ήρθε το σιφώνι.
1: Δίνεις ιδέες.
0: Τρέχουν
1: τώρα
0: μετά
1: εσείς
0: στους ψυχολόγους.
1: Κόσμο.
0: στα 50 φεύγουν μετά στα παιδιά.
1: Μα συμφώνει,
0: σου πείτε το Σιμόνι, δεν υπάρχει πρόβλημα. To the valley of his lust. Let me be.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Κάπως έτσι σας ακούμε μέσα στα αυτοκίνητα, κολλημένοι στην κίνηση που πηγαίνετε πάρα πολύ αργά σε όλους τους δρόμους της Αττικής. Γι' αυτό το μεταδώσαμε το Παπαούτε. Υπομονή, επιμονή και Άγιος ο Θεός. Την ώρα ταυτόχρονα που γίνεται χαμός εκεί έξω από βροχή, γίνεται όμως και πιο έξω από εμάς χαμός στη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν είδες όλα αυτά που γίνονται με τις διαδηλώσεις των μαθητών και σχεδόν 2.000 προσαγωγές.
1: Όχι, δεν το έχω δει καθόλου.
0: Θα σα πω τώρα όλα στο Hot Topic of the Day, γιατί. Hot Topic of the Day. Γιατί τα πράγματα είναι όντως εκεί δύσκολα. Έχουν στήσει οδοφράγματα μαθητές και μαθήτρες έξω από σχολεία χθες σε αρκετές πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για τον μεγάλο αριθμό στις τάξεις. Ότι κάθε τάξη
1: έχει
0: 35 μαθητές σε κάθε τάξη, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις εγκαταστάσεις που είναι σε κακή κατάσταση. Αρκετοί διευθυντές σχολείων έχουν προφυλακιστεί και 305 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, ενώ έγιναν συνολικά 2.000 συλλήψεις σε όλη την χώρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, 1.027 λύκια από τα 3.700 σε ολόκληρη τη Γαλλία επηρεάζεται από τις κινητοποιήσεις, ενώ τα 222 είναι υπό κατάληψη.
1: Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Έτσι κι αλλιώς οι Γάλλοι γενικά σαν λαός, όταν πούνε ότι θα κάνουν το... θα βγουν έξω στους δρόμους και δεν θα αφήσουν να περάσει τίποτα, το έχουν στο αίμα τους.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε έτσι και από μικρά παιδιά, να πούμε από μαθητές ουσιαστικά, να πούμε ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις είχαν εξελιχθεί

0: σε αστική βία και επικαλέστηκε τις υπηρεσίες πληροφοριών για να στηρίξει τους ισχυρισμούς ότι είχαν οργανωθεί από την ριζοσπαστική αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ταυτόχρονα στέλεχος της ριζοσπαστικής αριστεράς ανυπότακτης Γαλλίας απέρριψε γρήγορα τον ισχυρισμό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βυθίζεται στην συνωμοσιολογική σκέψη. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα κοινωνικής αναταραχής στο Παρίσι και στη Γαλλία, έτσι κι αλλιώς, και έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία υπάρχουν και ήδη εντάξει λόγω του πληθωρισμού και της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα. Και αν θυμάστε όλα αυτά, 7 μήνες πριν, επίσης, να το πούμε και αυτό, από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, που τα πράγματα και εκεί δεν δείχνουν εύκολα με όλα αυτά που περιμένουν να δουν και ποιος θα βγει, πώς θα ψηφιστεί και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά αν ξεκίνησαν 7 μήνες πριν, οι επόμενοι 7 μήνες θα είναι δύσκολοι μάλλον.
0: Αυτό ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι οι διαδηλώσεις και οι κινητοποίησεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν μείνει μόνο στα σχολεία. Μιλάμε για αποκλεισμούς σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις, και αν δείτε και φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν εκεί έξω, θα δείτε οδοφράγματα, θα δείτε φωτιές σε κάδους και στους δρόμους. Εκεί έξω. Γενικά είναι η Γαλλία στα κάγκελα.
1: Ελπίζω μόνο να μην υπάρξουν τραυματισμοί για να έχουμε μόνο
0: προσαγωγές.
1: Προσαγωγές. Πάρα πολύ ωραία. Θα να πω προσαρμογές για κάποιο λόγο.
0: Όχι, προσαγωγές.
1: Να πάνε όλα καλά και τα σωστά αιτήματα να περαστούν.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε να σας πούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Μιας και μας ρωτήσατε τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε να σας πούμε ότι Σάββατο 3 και 4 Οκτωβρίου, Κυριακή, θα πάτε, παιδιά, στο 18ο Greece Race for the Cure, που είναι ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, που... Αυτά θα γίνουν την Κυριακή που σας είπα, ο περίπατος και ο αγώνας δρόμου, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί και το Σάββατο, γιατί θα έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Στο greecerace.gr θα δείτε όλα όσα μας περιμένουν και τις δύο μέρες, και μπορούμε μαζί για ακόμα μια χρονιά να τα καταφέρουμε. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Ο Music 892 εννοείται θα είναι εκεί. Δίνουμε λοιπόν το ραντεβού μας.
2: Βάραμε.
3: Οκ.
0: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
2: Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γύρνα δεξιά.
8: Music 892.
7: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Παρασκευή, τέλος της εβδομάδας, 7 η ώρα και ακούτε φυσικά τους Δελούλους στον Music 892.
9: Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ είμαστε παιδιά, η απογευματινή σας η παρέα καθημερινά στον Music. Στους 17 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα, με αρκετή βροχή σε διάφορα σημεία. Κάπου ψυχαλίζει, κάπου βρέχει καλά, κάπου έχει σταματήσει. Ήλιο δεν θα έχουμε όμως ούτε το αύριο Σάββατο. Θα έχουμε πάρα πολύ αέρα, η θερμοκρασία και αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
7: Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε τι πήρα σήμερα στα χέρια μου. Ωραίο, καλό. Για εσάς που μας ακούτε και δεν βλέπετε, φυσικά τι κρατάω, είναι το μη χειρότερα, το ημερολόγιο του Ευθύμη Κάλφα που ήρθε στα χέρια
9: μου. Γιατί έχεις τσεκαρισμένη μία σελίδα?
7: Γιατί, Ευθυμάκο, τι είναι 22 Ιουλίου?
9: 22 Ιουλίου είναι τα γενέθλιά σου.
7: Και τι γράφει στα γενέθλιά μου? Το κλιματιστικό είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας μετά από το ρεπό τη Δευτέρα. Τι είναι αυτό?
9: Τι έπρεπε να
7: δεν
9: γράψω.
7: Θα έπρεπε να έχει γενέθλια Αστερόπης Χαϊνά.
9: Και ένα άιμπαν από κάτω. Για να περάσετε λίγο τα χρήματα.
7: Έστω το Instagram μου, να μπει ο κόσμος μου ευχηθεί.
9: Σε ευχαριστώ που το αγόρασες και δεν περίμενες να στο κάνω δώρο.
7: Το
9: σε ευχαριστώ
7: το
9: που στήριξες το φίλο.
7: Ανυπομονούσα.
9: Πόσα πήρες 10-12.
7: Ένα πήρα, ρε.
9: Τι ένα, ρε παιδί μου, πάρε 10-12 ή κάνε και δώρα. Πάρε να τα κάνεις
7: κάνω,
9: δώρα.
7: Θα κάνω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα που το πήρα και το ξεφίλησα, παιδιά.
9: Αυθόρμητα βάλει... της άρεσε, δεν ήταν κανονισμένο.
7: Αλήθεια, μα αλήθεια μου άρεσε πάρα
9: όχι,
7: πολύ.
9: Όχι, είναι ωραίο, όχι να το πω. Όχι, είναι ωραίο το ημερολόγιο.
7: Άσε να τα πω εγώ για να με πιστέψουν, γιατί εσένα μπορεί να με σε πιστέψουν.
9: Όχι, κάναμε ωραία δουλειά φέτος.
7: Παιδιά, σε κάθε μήνα καταρχάς έχει πολύ ωραία τους μήνες. Ο Δεκέμβριος είναι στολισμένος με λαμπάκια.
9: Καταρχάς είναι και το 2027, να το πούμε κι αυτό.
7: Ναι, καλέ, τι θα ήταν για τους τελευταίους τρεις μήνες. Βγήκε νωρίτερα, είναι φανταστικό.
9: Δεν βγαίνει νωρίτερα. Ξέρεις, άλλα ημερολόγια, παιδιά, αυτό δεν το ήξερα. Εγώ τώρα που μπλέχτηκα με μεγάλο εκδοτικό, ανακάλυψα τι έγινε. Γιατί πέρσι είχα κάνει τα πρώτα μου βήματα δειλά-δειλά. Φέτος είμαστε με τον ψυχογειό και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ που οι άνθρωποι με εμπιστεύτηκαν και είπαν έλα να βγούμε μαζί. Αλλά ημερολόγια για το 2027 τα βγάζουν τον Ιούλιο. Όταν μου το έπανε, λέω τον Ιούλιο φέτος, τον Ιούλιο.
7: Αλλά ποιος παίρνει τον Ιούλιο, ημερολόγιο.
9: Εγώ τον Ιούλιο φέτος τελείωνα το ημερολόγιο για το 2027. Εσείς που κάνατε μπανάρες, ας πούμε, τον Ιούλιο. Εγώ ήμουν κάτω από το κλιματιστικό και σκεφτόμουν το Δεκέμβρη του 27. Το Δεκέμβρη του 27, πότε είναι οι μέρες για να βάλω και να γράψω, δηλαδή. Για να καταλάβεις.
7: Πάντως εδώ, Ευθύμη μου, 17 Ιανουαρίου του 2027 του Αγίου Αντωνίου, μεγάλη χάρη του, έχεις βάλει να φτιάξουμε μακαρόνια ακούγοντας τα 10 αγαπημένα μας ιταλικά τραγούδια. Στα γενέθλιά μου, γιατί δεν έβαλες, ας πούμε, μια ρομαντική playlist. Κάτι!
9: Έλα,
7: θα
9: 10.
7: Επιμείνω.
9: Θα το κάνω. Έλα να σου γράψω μια αφιέρωση.
7: Άντε, ναι.
9: Για να το έχεις να το βλέπεις.
7: Τουλάχιστον, αφού δεν έβαλες κάτι για τα γενέθλιά μου, ας έχω την χειρόγραφη αφιέρωσή σου.
9: Θα γράψω.
7: Ωραίο σκέψου.
9: Στην Αστερόπη, με πάρα πολύ αγάπη. Για να βλέπει όλες τις μέρες του 2027,
7: ναι.
9: Πόσο δίκιο έχω. Ωραίο, ε. Ή να πάω να παίξω με τον τίτλο. Γιατί ο τίτλος είναι μη χειρότερα από το ημερολόγιο. Μήπως να γράψω στην αγαπημένη μου Αστερόπη.
7: Ναι.
9: Ορίστε τι είπα όταν μου είπαν ότι θα κάνουμε μαζί εκπομπή.
7: Ρε, αφιέρωση σου είπα να μου κάνεις.
9: Αφιέρωση είναι αυτή. Μη χειρότερα.
7: Πού είναι η αφιέρωση?
9: Να,
7: εσύ
9: τους την είπα
7: κιόλας.
9: Δεν καταργέμαι. Είπα το πρώτο. Α, στην αγαπημένη μου Ιστερόπη, ναι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν την είδα ήταν ο τίτλος αυτού του ημερολογίου. Σε ευχαριστώ για την έμπνευση.
7: Πάρτε ημερολόγιο.
9: Μη χειρότερα.
7: Σας κάνει και εσάς τέτοιες αφιερώσεις. Μπράβο, ρε.

0: Sunrise εδώ στον Music 892 και τα φιλιά μου να στείλω στον Γιώργο που μας ακούει αυτή την ώρα. Και παιδιά, να σας πω ότι έβλεπα μία συνέντευξη της Παναγιώτερου και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που μίλησε για πολλά πράγματα.
1: Ποια είναι η
0: Αλεξάνδρα η Παναγιώτερου.
1: Okay.
0: Ξανθόμαλη.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Εντυπωσιακή. Ναι. Ωραία. Είχε...
1: Τραγουδίστρια.
0: Όχι.
1: Πώς, τραγουδούσε πέρσι. Ήταν στο.
0: Στο
1: καμπαρέ. Πώς λέγεται αυτό το τέτοιο.
0: Ήταν στο καμπαρέ, Παναγιώταρου.
1: Ήταν σε ένα, κάτι εμφανιζόταν. Τραγουδούσε. Ναι, ναι, ήταν.
0: Έχει κάνει βήματα στο τραγούδι.
1: Ήταν και στο. Όχι, ναι, στο αυτό με τα.
0: Μάιστα Ροκ. Okay, ναι. Ναι, έκανε βήματα και στο τραγούδι.
1: Ήταν,
0: αλλά...
1: σου λέω, έκανε.
0: Τραγουδίστρια δεν
1: πέρσι.
0: Την έλεγα. Α, εντάξει, αν.
1: Τι να την έλεγε, μοντέλο. Τι είναι.
0: Influencer, κάτι θα έλεγα.
1: Okay.
0: Εκεί θα πήγαινα. Fashion.
1: Icon. Φασιονίστα. Φούτι, φούιτ.
0: Fashion influencer.
1: Fashion influencer, μάλιστα.
0: Εκεί θα πήγαινα κάπως.
1: Σύπας.
0: Lifestyle. Δεν ξέρω lifestyle τι είναι αυτά, coach. Μου. Είναι από αυτά που δεν έχω
1: καταλάβει. How about hash out.
0: Κάνει πολλά πράγματα.
1: Πάρα πολλά
0: η κοπέλα,
1: πράγματα.
0: Μάλλον.
1: Μπράβο, να ξεκουράζεται.
0: Πήγε στο πρωινό πράγματα. Λοιπόν η κοπέλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
1: Σήμερα.
0: Βέβαια. Και μίλησε στον...
1: Ως τι.
0: Performer τη λένε τα sites επίσης.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Performer.
1: Αυτό το μπράβο.
0: Α, γιατί άρεσε.
1: Αυτό περικλεί όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα.
1: Θα πού θα. Τι θα.
0: Με αφορμή λέει την πρεμιέρα της σε γνωστό καμπαρέ.
1: Αυτό που σου λέω.
0: Δεν πήγε στο μαγαζί το καμπαρέ.
1: Και
0: όμως.
1: Πέρυσι ήταν.
0: Και μη. Πέρυσι εγώ δεν την είχα δει, παιδιά. Συγγνώμη. Ήταν. Δεν είχα πάρει.
1: Ήταν και σε μια μπανιέρα και τραγουδούσε μέσα.
0: Σε μπανιέρα.
1: Ναι, μέσα στο καμπαρέ.
0: Δεν το είχα βέβαια δει αυτό το πρόγραμμα.
1: Σου λέω τα παρακολουθώ, τα ξέρω. Γι' αυτό,
0: α,
1: λέω, γι' αυτό είπα πρώτα τραγουδίστρια, παιδιά.
0: Οκ. Okay. Είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη.
1: Σε ευχαριστώ. Τι είπε σήμερα στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Λοιπόν, είπε ρε παιδί μου ότι η κοπέλα θέλει να κάνει οικογένεια. Ότι
1: μπράβο.
0: Βρίσκεται σε αυτή την.
1: Αυτή δεν τα είχε με τον Στάθη Σχίζα.
0: Μπράβο.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Πολύ σωστά θυμάσαι, αλλά αυτό ήταν καιρό πριν. Γιατί η πρόσφατη σχέση της ήταν κάποιος δικηγόρος.
1: Οκ. Okay.
0: Και είπε ρε παιδί μου ότι θέλει να κάνει οικογένεια, αλλά. Θέλει να βρει και το σωστό σύντροφο. Δεν θέλει να κάνει παιδιά μόνο και μόνο για να κάνει παιδιά. Θέλει έναν αρσενικό γνήσιο και τα σχετικά.
1: Αρσενικό θέλει.
0: Θέλει αρσενικό και γνήσιο.
1: Θέλει γνήσιο όταν... τι εννοούμε. Να μην είναι τι. Μαϊμού. Να μην είναι από τη λαϊκή. Τι είναι ο γνήσιο.
0: Να έχει σφραγίδα. Πώς είναι τα κατσίκια.
1: Τι είναι το
0: που τα αγοράζει από την Κρέτα αγορά.
1: Να είναι pop. Σαν την φέτα.
0: Πρέπει να έχει σφραγίδα.
1: Τι εννοεί γνήσιο.
0: Γνήσιο εννοεί, ρε παιδί.
1: Γνήσιο αρσενικό.
0: Ναι, όταν έχει ένα πρόβλημα, να είναι ο πρώτος άνθρωπος θα πάρει τηλέφωνο. Να ξέρει ότι θα κλείνει το τηλέφωνο και το πρόβλημα θα έχει λυθεί. Γνήσιο
1: αρσενικό. Δεν θέλει γνήσιο αρσενικό. Δικπερωτή θέλει. Έναν άνθρωπο να τη κάνει τα τέτοια. Άμα. Το κάνουν και οι λογιστές αυτό, οι δικηγόροι.
0: Ήτανε με δικηγόρο. Άμα...
1: Ναι, τον χώρισε όμως.
0: Μπορεί να ψάχνει κάτι άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Πάντως να ξέρεις ότι.
1: Το γνήσιο αρσενικό αυτή το ορίζει ως το ότι να τον παίρνω τηλέφωνο να του λέω ότι θέλω και να μου κάνει τη δουλειά.
0: Ήτανε...
1: Κέπ θέλει, δεν θέλει κάτι άλλο. Στα κέπα πάει. Τα κάνουμε εκεί στα κέπα, ό,τι χρειαστείς. Είναι πολύ εξυπηρετική. Όχι, το λέω για να μην ψάχνει και τζάμπα.
0: Μερικές από τις δηλώσεις, δεν ξέρω τι άλλο ψάχνει να βρει συγκεκριμένη γυναίκα. Τι να κάνω κι εγώ, είπε η κοπέλα εδώ μια κουβέντα μέσα στο
1: κέπα. Τι άλλο είπε, και... είπε κι άλλα.
0: Είπε όμως ότι δεν θέλει να είναι και μέτριας οικονομικής κατάστασης και της έχει τύχει να τη φλερτάρει άντρας μέτριας οικονομικής κατάστασης.
1: Α, το θέλει και ξυρισμένο.
0: Μεσαίας οικονομικής κατάστασης και ότι τώρα τελευταία την προσεγγίζουν άντρες μεσαίας οικονομικής κατάστασης.
1: Και δεν θέλει.
0: Αλλά δεν θέλει να κοροϊδεύει τον εαυτό της γιατί της αρέσει η ποιότητα και θέλει να μπορεί να πάει ένα ταξίδι. Θέλει να μπορεί να συμβαδίζει οικονομικά με το σύζυγό της. Να μην είναι πιο κάτω από εκείνη.
1: Αφού τραγουδάει, δεν έχει λεφτά. Δεν παίρνει, δεν την πληρώνουν.
0: Αυτό σου λέω ότι εκείνη έχει χρήματα, αλλά δεν θέλει ο άλλος να είναι από κάτω της, να είναι
1: μεσαίας
0: οικονομικής κατάστασης. Θέλει, ναι, να είναι στο ίδιο επίπεδο, να μπορούν να κάνουν τα ταξίδια τους, την ζωή που έχει φανταστεί εκείνη, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος τέτοιος και το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να ορίσω και να καταλάβω πώς το... αυτό όλο πώς είσαι σίγουρος. Δηλαδή ζητάς από τον άλλον. Θα μου πεις φαίνονται αυτά. Φαίνεται από ένα σπίτι που μπορεί να έχει. Αλλά μπορεί, ναι, να το χρωστάει κιόλας. Θέλω να πω πώς καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει μια οικονομική επιφάνεια για να προχωρήσεις.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει με τη δουλειά του, με το lifestyle του. Μπορείς να καταλάβεις πέντε πράγματα. Θα σου μιλήσει και εκείνος για τον εαυτό του. Τώρα, αν σου πει και αλήθεια, έτσι, γιατί μπορεί να σου πουλήσει ό,τι είπες και εσύ. Να σου πουλήσει ένα ψέμα ότι α, εγώ είμαι εκατομμυριούχος και ζω στο Αμπουντάμπι και να φεύγει να πηγαίνει να κάνει εκδρομές.
1: Έχει τύχει να με φλερτάρει άντρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης. Δεν θέλω να είναι πιο κάτω από εμένα. Αυτή δηλαδή αυτό χαρακτηρίζεται ως υψηλής οικονομικής κατάστασης.
0: Φαντάζομαι πως ναι, αφού το μεσαίο δεν τις χάνει, θα είναι υψηλής κοπέλας με τα έσοδα που έχει στη ζωή της.
1: Πάντως το υψηλής οικονομικής κατάστασης φέρνει και άλλα πράγματα.
0: Τι εννοείς?
1: Εκτός άμα είναι γόνος. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με τη δουλειά, ότι θα δουλεύει πάρα πολύ. Δεν έρχονται έτσι τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είσαι γόνος, ξαναλέω.
0: Κάποια στιγμή είχε και.
1: Οπότε μπορεί να τη λείπει μετά ο άντρας από το σπίτι. Το γνήσιο αρσενικό που λέει και εκείνη.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Άμα βάλεις ότι έχει social. Κάποια στιγμή είχε μια εταιρεία με ρούχα.
1: Τι έχει?
0: Δεν ξέρω. Ότι με τα social τη ασχολείται, ρε παιδί.
1: Έχει Instagram.
0: Μου. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ασχολείται.
1: Είναι κριτήριο αυτό.
0: Κάνει δουλειές.
1: Για ποια λέτε? Για την Παναγιώταρου, παιδιά λέμε.
0: Κάνει
1: την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που έδωσε σήμερα μια σπουδαία συνέντευξη στο πρωινό και στον Γιώργο Λιάγκα.
0: Ναι, άμα βάλεις λοιπόν ότι ασχολείται με τα social media και φαντάζομαι ότι από εκεί θα έχει ένα εισόδημα.
1: Αν
0: βάλεις ότι κάποια στιγμή είχε μια εταιρεία με ρούχα, δεν ξέρω αν την έχει ακόμα. Αν βάλεις ότι τραγουδάει, κάνει, ρε παιδί μου, 3-5 πράγματα.
1: Έχει ανοίγματα.
0: Ξέρουμε, ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι η κατάστασή της είναι καλή.
1: Ας φύγουμε από την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ας το πάμε λίγο πιο προσωπικά. Εσένα, ποια είναι η οικονομική κατάσταση που θέλεις να έχει ο σύντροφός σου? Ειλικρινά.
0: Εγώ θα σου πω, δεν έχω πρόβλημα με την οικονομική κατάσταση που θα έχει ο σύντροφός μου. Απλώς δεν θέλω να είναι υψηλή, ας πούμε. Υψηλή εμένα με κομπλάρει. Δεν θέλω να έχει πολύ περισσότερα χρήματα από εμένα.
1: Ορίστε, ωραίο και αυτό.
0: Γιατί
1: δεν
0: αισθάνομαι.
1: Να έχει πολλά περισσότερα χρήματα από εσένα. Πολλά... κυκλοφορεί με 5 ευρώ δηλαδή. Τι εννοείς? Να είναι ένα βήμα πριν μπει στη φυλακή. Γιατί και το μετά από σένα δεν είναι και τεράστια. Πώς το ορίζεις, ρε παιδί μου, να ξέρω.
0: Εννοούσα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα νιώθω άνετα να βγω με έναν τύπο ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Γιατί δεν θα αισθανόμουν άνετα, δεν θα μπορούσα να του το αποδώσω. Θα βγαίναμε, ας πούμε, για ένα δείπνο.
1: Κάποιος τον πάρα πολύ πλούσιο δεν χρειάζεται να του το ανταποδώσει με λεφτά. Ξέρεις εσύ. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, έχω τους τρόπους μου, αλλά παράλληλα αισθάνομαι και την υποχρέωση να πάω να κάνω κάτι αντίστοιχο. Δεν είναι όλα μόνο ότι θα του φτιάξω ένα πολύ
1: ωραίο
0: πιάτο φαΐ.
1: Ας πούμε, για να το ορίσουμε, αλήθεια το λέω τώρα αυτό, για να καταλάβουμε, ωραία.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι τώρα στην περίπτωσή σου τα 1500 ευρώ το μήνα είναι κάτι που θα σε άγχωνε να βγάζει ο άλλος?
0: Όχι, δεν με άγχωνε τα 1500 ευρώ, σου λέω για πάρα πολλά λεφτά.
1: Πόσα δηλαδή, ας πούμε, βγάζει 4.000 ευρώ το μήνα.
0: Ρε φίλε, θα με άγχωνε.
1: Ρωτάω, το 4.000 είναι αυτό?
0: Όχι, δεν με άγχωνε.
1: Α, το 4.000 δεν σε άγχωνε. Πόσα θες, πόσα σε άγχωνε?
0: Ρε παιδί μου,
1: στα 10.000 ευρώ.
0: Ναι,
1: ούτε αυτά σε αγχώνουν.
0: Κοίτα, από 10.
1: Έχεις μεγάλες βλέψεις. Εκεί που βγαίνεις, αυτοί που έχουν τόσα λεφτά δεν περνάνε ούτε απ' έξω. Στο λέω δηλαδή, δεν θα συναντηθείτε ποτέ. Για να σου φύγει το άγχος. Ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Ποτέ δεν πρόκειται να συναντηθείτε. Ούτε απ' έξω. Άμα μου λες πάνω, ρε αγάπη μου, από 10.000 ευρώ το μήνα.
0: Από 10.000 και πάνω, θα ξεκινήσω να αγχώνομαι, ρε παιδί μου.
1: Α.
0: Ναι, ένα τσακ. Αλλά ξέρεις που θα τρομοκρατηθώ?
1: Για πες μου.
0: Στις 20.000 ευρώ δεν βγαίνω ούτε ραντεβού. Έλα και παρακάλαμε. Στις 20.000 ευρώ δεν μπορώ.
1: Εσύ τώρα που έχεις 20.000 ευρώ, ας πούμε, και ήθελες να βγεις ραντεβού με την Αστερόπη Χαϊνά και θα την παρακαλούσες κιόλας.
0: Θα φας κλωτσιά.
1: Να ξέρεις ότι δεν θα βγει.
0: Θα στηρίξω από κάτω.
1: Όχι, επειδή το εσύ.
0: Ακούμε
1: το,
0: λίγο.
1: Εσύ το είπες. Πάρ τα λεφτά σου.
0: Γιατί, αγόρι μου?
1: Ψωμόλησα. Πάρ τα λεφτά σου, τα 20.000 ευρώ. Δεν σε θέλουμε.
0: Γιατί
1: δεν, σε
0: δεν μπορεί κάποιος να με γουστάρει με 20.000 ευρώ? Δεν είμαι υψηλής κοινωνίας και τάξης. Να πνιγείς. Να πνιγείς με το σάλιο σου.
1: Πείτε μας κι εσείς εκεί έξω. Είναι υψηλής κοινωνίας και τάξης. Πείτε μας για τα λεφτά. Σας αγχώνει ο άλλος να βγάζει περισσότερα φράγκα από εσάς? Και το παραπάνω πόσο είναι? Είναι τα 20.000 ευρώ? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ.

0: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στο πρωινό πως έχει τύχει να την φλερτάρει άνδρας μεσαίας οικονομικής κατάστασης και δεν της άρεσε γιατί δεν θέλει η ίδια να είναι πιο κάτω αυτός που τη φλερτάρει από εκείνη, καταλάβατε.
1: Ναι, για να μπορούν να συμβαδίζουν στα οικονομικά τους, να μπορούν να κάνουν ταξίδια και να ζουν τη ζωή που θέλουν.
0: Ναι. Διαβάζω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Η Αναστασία λέει: εμένα είναι αλήθεια ότι με αγχώνει άμα ο άλλος δεν βγάζει χρήματα.
1: Γιατί?
0: Φαντάζομαι, εντάξει, άμα δεν βγάζει χρήματα καθόλου, ναι.
1: Άμα δεν βγάζει τίποτα, ναι, αλλά. Πόσο είναι το τίποτα που εννοεί, εννοεί λιγότερα από εκείνη, για να καταλάβω.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: Αστερόπι μας δουλεύεις, εμείς παρακαλάμε να βρούμε γυναίκα με λεφτά. Θα σου εμφανιζόταν ο άλλος και θα σε πήγαινε ταξιδάκι στις Μαλβίδες. Μαλβίδες. Και εσύ θα του έλεγες: όχι, προτιμώ την Αμάρινθο.
1: Ναι,
0: τέτοια είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά το λέω και το εννοώ. Δεν το λέω τώρα για να δημιουργήσω κάποιο σουσού ή κάποια εντύπωση, για να το παίξω κάτι που δεν είμαι. Δεν θα αισθανόμουν καλά να πάω στις Μαλβίδες με κάποιον ο οποίος έχει άπειρα χρήματα. Και τι θα πάω εκεί να κάνω, τη γλάστρα.
0: Θα σε πληρώνει αυτός, ρε. Τι εννοεί.
1: Όχι, συγγνώμη. Λυπάμαι, δεν θα πάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίμια εργατική τάξη. Μαζί. Πορευόμαστε έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα.
0: Εσύ τώρα θα σε άγχωνε ότι τύπου θα σε πλήρωνε αυτός και ότι δεν θα μπορούσες να κεράσεις.
1: Μα ξέρεις τι, δεν θέλω να με πληρώνει κάποιος. Άλλο το να είναι σε μια οικονομική κατάσταση λίγο παραπάνω από μένα και να.
0: Καλά, και το να σε πληρώνει τώρα δεν ακούγεται ωραίο, αλλά μετά
1: αυτό.
0: Από μια.
1: Μα άμα μετά ο από μια σχέση εκατομμύρια. Όμως. Ωραία. Καλή σχέση, δεν λέω. Αλλά άμα όλος έχει εκατομμύρια.
0: Ρε παιδί μου, πρόσεξε να δεις. Με μένα θα μπορούσε να τα έχεις. Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο στο κομμάτι της φάσης.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Αυτό λέμε.
1: Τι.
0: Ωραία, εγώ ας πούμε μου αρέσει να κάνω ταξίδια και μου αρέσει να κάνω δύο ταξίδια το χρόνο μεγάλα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίναμε τον Μάιο Νέα Υόρκη και τον Αύγουστο θα πηγαίναμε Βραζιλία. Αυτά που έκανα
1: ναι,
0: ήδη.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, αυτή τη στιγμή δεν έχω τη δυνατότητα να τα κάνω. Οκ, okay, αλλά άμα ξέρεις ότι είσαι με ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Μα όταν είσαι και εμένα.
1: Βάζεις, σου είναι και σαν κίνητρο για σένα να προσπαθείς να το βάλεις σαν στόχο, να πεις ότι αφού ξέρεις ότι θα πάμε τον.
0: Άρα και με τον εκατομμυριούχο θα σου είναι ένα στόχος να τον φτάσεις.
1: Τι στόχος είναι το εκατομμυριούχος. Μιλάμε για ρεαλιστικά πράγματα.
0: Επίσης, όταν είσαι και σε μία σχέση.
1: Σου πήρα δώρο, αγάπη μου, ένα jet. Τέλεια.
0: Ναι, γιατί
1: σε εγώ σου φτιάξα αμιλόπιτα για τα ενεργεία.
0: Ναι, γιατί εσύ το βλέπεις για ανταλλακτικό, δεν πάνε έτσι. Ότι επειδή σου πλήρωσα το ταξίδι στην Νέα Υόρκη, πρέπει και εσύ μετά να μου πληρώσει κάτι άλλο. Όταν έχεις σχέση και είσαι καλά με στη σχέση σου, δηλαδή ας πούμε εγώ τον Αύγουστο θέλω να πάω μαζί σου ταξίδι Βραζιλία. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ξέρω την οικονομική σου επιφάνεια ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα καταλάβεις καν, δεν θα σου πω ούτε. Θα σου πω. Έκλεισα εισιτήρια, ούτε θα ασχοληθείς με τα εισιτήρια, ούτε θα ασχοληθείς με το ξενοδοχείο, γιατί έχουμε και σχέση.
1: Okay.
0: Είμαστε ζευγάρι.
1: Ωραία. Άκουμε. Ναι. Για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Αν αυτό γίνεται για όλη τη ζωή, γιατί μιλάει τώρα και θέλει να δημιουργήσει οικογένεια η Παναγιώτα που το είπε. Όταν αυτό γίνεται για όλη τη ζωή και είναι κατά πολύ μεγαλύτερο το εισόδημα του άλλου. Δεν ξέρω. Εγώ είναι προσωπική μου άποψη.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: ρε παιδί μου, συζητάω.
1: Ναι, εγώ δεν νιώθω ωραία. Αυτό. Όπως εκείνη δεν μπορεί τη μεσαία τάξη, εγώ δεν μπορώ την πολύ υψηλή.
0: Βγάζεις πολύ μεγάλο τώρα.
1: Τι? Πολύ
0: δείγμα.
1: Μεγάλο μερίδιο κόσμου. Μερίδιο ανθρώπων. Τους βγάζω απ' έξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Elon Musk, αν με ακούς και
0: καλά τώρα,
1: με λιγουρεύτηκες.
0: Δεν μιλάμε για αυτούς
1: sorry,
0: τώρα
1: και
0: αυτή
1: λυπάμαι.
0: Δεν μιλάει για αυτούς, γιατί ούτε αυτή είναι στην
1: ναι,
0: κατηγορία
1: μωρέ,
0: Elon Musk. Δεν βγάζει τόσα λεφτά. Δεν μιλάμε για δισεκατομμυριούχους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα συναντηθούμε ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους στα μέρη που βγαίνουμε. Μιλάμε για μία τάξη, ο άλλος να βγάζει 7 με 8 χιλιάρικα το μήνα, 9, εκεί είμαστε. Ούτε και με αυτόν θα έχεις πρόβλημα, επειδή είπες πριν 20, δεν θεωρώ ότι είναι το 20, ότι παίζουμε τώρα με τα χρήματα.
1: Ναι, και στο 7-9 λες. Ναι, μπορεί, Μωρέ, μετά εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Και από τον άνθρωπο και από τις σχέσεις που έχεις. Δεν ξέρω, μεγάλο.
0: Ναι, δηλαδή, άμα σου έλεγα, ρε παιδί μου, αν είχαμε σχέση και σου έλεγα. Αλήθεια, ρωτάω τώρα. Και σου έλεγα, είναι Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Πάμε να κάνουμε ψώνια. Τι θέλεις. Και πάμε. Και έβαζα την κάρτα μου.
1: Ναι.
0: Θα σε ενοχλούσε αυτό το πράγμα?
1: Πρέπει να το δουλέψω με τον εαυτό μου για να μην με ενοχλεί. Η πρώτη σκέψη είναι ότι με ενοχλεί.
0: Θα σε ενοχλούσε από το στο θέμα υπερηφάνεια, στο θέμα ότι όχι, επειδή είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι δικά μου, επειδή τα έχει δουλέψει, επειδή δεν θέλει.
1: Ναι,
0: θεωρείς ότι θα με είχε υποχρέωση, ας πούμε.
1: Ρε παιδί μου, όχι, υποχρέωση μέσα στη σχέση δεν νιώθει, αλλά είναι κάτι σου λέω που θέλω να το δουλέψω στην περίπτωση που λειτουργήσει έτσι. Για να μπορέσω να το δεχτώ και να δω πώς θα το χειριστώ. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή θα το δεχτώ, θα σκεφτώ ότι τον επόμενο μήνα θα βγάλω περισσότερα χρήματα και θα σου κάνω κάτι αντίστοιχο. Να δω πώς θα το διαχειριστώ. Δεν μου έχει συμβεί, η αλήθεια είναι. Δεν έχω βγει με κάποιον που είναι σε αυτό.
0: Ναι, μα πώς να βγεις, μα γιατί δεν το κοιτάς καν. Για να βγεις κιόλας, εσύ το απορρίπτεις πριν καν το ζήσεις, κατάλαβε.
1: Καλώς ήρθατε στην ψυχοθεραπεία της Αστερόψαϊνα. Παρακαλώ, πάρτε μια καρακλίτσα. Εσείς δεν θα πληρώσετε 50 και οπότε φαίνεται ούτε εγώ, γιατί αυτή είμαι στην Ελλάδα.
0: Μα το έχεις απορρίψει πριν καν το δοκιμάσεις, γιατί το φοβάσαι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τι φοβάσαι?
1: Ναι, καλά. Ας έρθει να κάνουμε το crash test.
0: Εγώ να
1: σου
0: πω
1: τι
0: φοβάσαι. Επειδή έχεις βγει με. Okay, λαϊκά παιδιά.
1: Ναι.
0: Φοβάσαι μην πας σε κανένα καλό εστιατόριο και σε βάλει να πληρώσεις μετά. Γιατί έχεις αυτή την εντύπωση. Και πώς θα τα πληρώσεις τα ακριβά, καταλαβαίνεις.
1: Δεν έχω αυτή την εντύπωση, όχι, εντάξει. Ξέρω δηλαδή ότι οι άνθρωποι που το προτείνουν αυτό είναι σπαθή. Το από εκεί και πέρα δεν μπορώ να διαχειριστώ. Κατάλαβες.
0: Όχι πολύ, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
1: Ενώ ότι ρε παιδί μου, δεν φοβάμαι ότι κάποιος θα με βάλει να πληρώσω. Δεν είναι ότι αποφεύγω το ακριβό εστιατόριο γι' αυτό. Δεν αισθάνομαι εγώ καλά, αυτό σου εξηγώ. Με την πληροφορία αυτή.
0: Okay.
1: Τη πληρωμή. Αυτό που έλεγα και πριν, τέλος πάντων.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Άμα θέλετε κι εσείς να μας πείτε, άμα θα βγει. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Δεν με αφορά. Ας βγάζει 500 φορές το μισθό μου το μήνα. Δεν με αφορά καθόλου. Να με πλήρωνε κιόλας. Κανένα πρόβλημα. Αλήθεια σας λέω. Δεν θα είχα κανένα απολύτως άγχος. Ίσα-ίσα θα μου φεύγει και το άγχος του βιοπορισμού και θα ζούσα τη ζωή μου.
1: Εσύ.
0: Τι θες μου.
1: Αποκλείεται.
0: Τι λες?
1: Εσύ, άμα δεν δουλεύεις αρχικά, δεν μπορείς.
0: Ναι, δεν θα δουλεύω. Εγώ δουλεύω για να μπορώ να περνάω καλά στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και να έχω τα χρήματα που θέλω. Άμα βρω έναν άνθρωπο που αυτά τα χρήματα θα μου τα δίνει αυτός χωρίς να πληρώνω. Τι χαίστηκα, τι εννοείς?
1: Σιγά, εσύ θες να δουλεύεις για σένα, αποκλείεται.
0: Θα κρατήσω ένα χόμπι. Θα κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο 3 ώρες. Δεν θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Θα του πω όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα. Τι λέρε, πλήρωνε, τι με νοιάζει εμένα. Πάμε Νέα Υόρκη, ναι. Και μετά από Νέα Υόρκη θα πάμε Ζιμπάμπουε και εκεί. Κανένα πρόβλημα, παιδιά, δεν θα είχα, αλήθεια. Ούτε θα ένιωθα άσχημα, ούτε θες να πληρώνεις, πλήρωνε.
1: Μια χαρά.
0: Σε και με.
1: Σε και με. Ωραίος, εντάξει, άνετος. Άνετα θα είστε κι εσείς, αν δεν απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Και περάστε μια βόλτα από το Regency Casino Mon Parnes, γιατί σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε εκεί. Και φυσικά παίρνατε φανταστικά, χωρίς κανένα ταξίδι. Έχει εύκολη πρόσβαση, έχει μοναδική θέα και μπορείτε να το ζήσετε όλο. Ρυθμιστή ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. είναι η απάντηση.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: She calls it other mommy. She look like you.
15: What?
16: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
15: It was me. What? Was it me?
16: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
17: You have to be scared, mommy. She's next.
18: Can I go into your heart?
16: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
19: We'll have so much fun together.
16: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
20: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: 40 λεπτάκια μετά από τις 7 ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιχνίδι για να παίξουμε το Blender. Το θυμάστε, το ξέρετε, το αγαπάτε. Βάζουμε ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι στο Blender και έτσι ακριβώς όπως μας δίνει το τραγούδι το Blender, εσείς το ακούτε και πρέπει να βρείτε τίτλο και καλλιτέχνη για να κερδίσετε πολύ ωραίο δώρο και σήμερα.
1: Είναι ένα ρολόι Ούζου αυτό που σας περιμένει μόλις κερδίσετε από την εταιρεία Ούζου που έχει εκπληκτικά σχέδια και φανταστικά χρώματα. Και μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε με τα δικά σας μάτια, να μην λέτε ότι μόνο εμείς τα λέμε αυτά. Στο Viber μας θα στείλετε το μήνυμα και στο ούζου.gr θα δείτε τις ανανεωμένες επιλογές.

0: Φανταστική, υπέροχη, ανεπανάληπτη είναι η Αντέλ που μας αρέσει πάρα πολύ στο set Fire to the Rain. Τώρα που βρέχει, ταιριάζει κιόλας. Αντελάρα εκπληκτική, την έχω δει στην Γερμανία, φίλη.
1: Μόνο μία φορά την έχει δει, Αντέλ.
0: Μία φορά, ρε γαμώ.
1: Δεν νομίζω ότι έχει δει.
0: Μία φορά, αλλά τώρα που λένε ότι ετοιμάζει στούντιο, άλμπουμ και ότι θα ξαναβγεί έξω.
1: Πέρσι δεν είχε πάει, Αντέλ.
0: Όχι, ρε, έχει τρία χρόνια. Τέσσερα.
1: Τέσσερα.
0: Ναι, ναι, περάσαμε. Δεν είχα
1: έρθει. Με τόσες συναυλίες που έχει πάει.
0: Δεν ήμουν εδώ. Να
1: το μπερδευτεί. Νομίζω ότι ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι. Αντέλ, εκπληκτική, παιδιά. Αν ποτέ σας δοθεί ευκαιρία να την δείτε, να επιλέξετε, να πάτε να τη δείτε από κοντά, είναι ανεπανάληπτη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το.
1: Blender! Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Μαρία.
1: Και από πού μας ακούς, Μαρία, αυτή την ώρα?
2: Από την Καλογρέζα.
0: Από την Καλογρέζα. Χιονίζει στην Καλογρέζα?
2: Όχι ακόμα.
0: Τίποτα.
2: Μόνο βροχή.
0: Μόνο βροχή. Τι θα κάνεις στο Σουκού, Μαρία?
2: Στο Σουκού έχω μια βάφτιση.
0: Ναι.
2: Και μετά αραχτή στο σπίτι.
0: Αραχτή στο σπίτι. Γιατί Δευτέρα δουλίτσα.
2: Δευτέρα δουλίτσα.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, το γνωρίζεις?
2: Ναι, ναι, σας έχω ξανακούσει.
0: Για να ακούσουμε με ποιο τραγούδι παίζεις σήμερα εσύ.
2: Να δω.

0: Για πες μας.
1: Νομίζω ότι είναι η Έλλη Κοκκίνου.
0: Τίτλο, ξέρεις?
1: Αχ, τώρα αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Εσύ να είσαι καλά. Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Για άκου αυτό.
2: Ουμπάστρε καραμίτρι, ουμπάστρε. Τι θέσεις.
0: Έχουμε επόμενη γραμμή, γεια σας, δεν ήταν αυτό. Κυρία μας, πώς σας λένε, κυρία, τι είστε?
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Νάτος, τι γίνεται?
4: Καλά, καλά.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου?
4: Ηλίας.
0: Μπράβο.
4: Και έχω έναν φίλο σας που θέλει να σας πει το χαιρετισμό.
0: Για να ακούσουμε. Πώς σε λένε, μικρέ?
3: Πώς σε λένε, φίλε μας? Αντίο, μέχρι εδώ ήταν.
0: Αυτό ήταν.
3: Είπε τον τελούλουλουλουλου.
0: Κόπηκε αναπνοήτη.
3: Και μετά.
0: Μας ακούτε?
3: Έπεσε γραμμή, ρε παιδιά, μάλλον.
0: Γεια σας.
3: Τίποτα. Έλα, παιδιά, και έχουμε κομματάρα και θέλουμε να μερακλώσουμε.
0: Μα τι έγινε?
3: Να, τη γραμμή έπεσε. Μάλλον δεν είχε σήμα.
0: Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ. Πάρτε μας τηλέφωνο, βασικά στείλτε μήνυμα 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Ξαναπροσπαθήστε, στείλτε μας και άλλα μηνύματα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι να βγάλουμε γραμμή. Όχι, εγώ θέλω να τη βγάλουμε τη γραμμή. Αν δεν ακούσω αυτό το κομμάτι σήμερα εδώ στον αέρα του Music, δεν φεύγω από το στούντιο. Θα πάει 6 το πρωί. Δεν
1: όχι, αγάπη, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω στις 9. Έχω φίλους από Θεσσαλονίκη που με περιμένουν να πάμε για φαγητό.
0: Μέχρι τις 9 τότε, παιδιά, τι να κάνουμε. Ή φέρε τους φίλους σου εδώ να παραγγείλουμε delivery. Θέλω να βρούμε άνθρωπο.
1: Λοιπόν, όσο προσπαθεί εδώ πέρα ο Φώτης, ο ηχολήπτης μας, να βγάλει γραμμές. Ακούστε τώρα, έχουμε καινούργιο ηχολήπτη και του έχουν πετύχει.
0: Όλα τα δύσκολα.
1: Και όλα
0: φίλε,
1: τα στραβά.
0: Αυτόν,
1: έχει δρώσει, έχει έρμος. Αλλάξει χρώματα. Τρέμει το χέρι του. Έλα, γόρι, σήκωσ' το, μη τρέμεις. Δεν πειράζει, έλα,
0: ναι.
1: Γεια σας.
0: Ο Πανάτος, έλα.
1: Το όνομά σου ποιο είναι?
2: Μιχάλη.
1: Μιχάλη, το έχεις βρει?
2: Τι?
1: Το έχεις βρει, θες να το ξανακούσεις?
2: Ναι, μπορώ να το ξανακούσω.
1: Άκουσε το, ναι.
0: Κουβά θα πάμε.

0: Για πες μας.
1: Πες το. Τίποτα μας. Δεν θέλει Μιχάλη. Κανένα σήμερα. Πάει και ο Μιχάλη.
0: Τι γίνεται Φώτη Χολύπτη, τους κλείνεις. Πατάς λάθος κουμπιά.
1: Να το. Αντίο, γεια. Μέχρι εκεί ήτανε.
0: Φώτη, θα έρθω από εκεί, κανόνισε. Πατά σκουμπιά.
1: Μπορώ να πάρω μάλλον ένα τελευταίο.
0: Όχι, ρε φίλε, τι μπορώ να πάρω έναν άλλον τελευταίο.
1: Γιατί?
0: Θέλεις να το παίξουμε τη Δευτέρα ξανά ή να το δώσουμε για να το ακούσουμε τώρα?
1: Να το παίξουμε τη Δευτέρα.
0: Δεν θες να το.
1: Θέλω να το χορέψω κιόλας.
0: Θα το χορέψω τώρα.
1: Ωραία, βάλτε το. Βάλτε το.

0: πιο καλά από σένα. Πιο καλά από σένα θα είμαστε. Πιο καλά.
1: Λοιπόν, η Λέπας έχει φτάσει στην Ελλάδα. Έξω το κακό από το σπίτι. Έξω το κακό από την Αστερόπη.
2: Πορώνομαι πάρα πολύ. Είμαστε λαγάλη, παιδιά.
1: Λέπας. Σωστά το είπα. Μία νέα μάρκα αυτοκινήτου από τον όμιλο Τσέρι, παιδιά, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Προφέρεται Λέπας. Λε από Λέοπαρτ, από όπου και αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος, για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό, το γούστο. Ακολουθήστε την Lepas.greece στο Instagram και θα μας θυμηθείτε.

0: Δεν θα με ακουμπήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music
8: 892.
10: Αχ, παιδιά, τρίτη και τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε, είμαστε στην Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο που εντάξει. Σχεδόν έχει ξεκινήσει.
11: Ξέρω πως θα περάσω το Σαββατοκύριακο. Φίλε, δεν θα πιστέψεις. Είχες δίκιο.
10: Στο τι. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Είχες δίκιο και ας μην μου πεις γιατί.
11: Ναι, σε
10: ευχαριστώ.
11: Είχες.
10: Είναι αγαπημένη μου έκφραση. Οι αγαπημένες δύο λέξεις. Έχεις δίκιο.
11: Ναι, αλλά δεν θα το πιστέψεις. Αυτή τη φορά το λέω με ενθουσιασμό. Δεν το λέω με απογοήτευση. Για το Desperate Housewives.
10: Είδες Desperate Housewives.
11: Δεν μην είπαμε χθες να τα δω. Δύο επεισόδια είδα.
10: Καλά, το ότι το είπαμε δεν σημαίνει ότι θα το έβλεπες. Γιατί να σου πω την αλήθεια, πίστεψε ότι δεν θα το έβλεπες.
11: Να ξέρεις κάτι, θα έβαζα κι άλλα. Απλά δεν πρόλαβα. Γιατί λέω, αν δεν το κλείσω τώρα, θα το δω μέχρι τις 6 ώρες το πρωί.
10: Για εσάς που ίσως να μην ακούσατε χθες την εκπομπή, η Αστερόπη, επειδή τελείωσε το Ριφιφί, έψαχνε μια πολύ ωραία comfort σειρά να ξεκινήσει. Την έλεγα για το Desperate Housewives, που είναι παλιά σειρά έτσι, του ABC, αλλά ακόμα τη βλέπεις. Και στην αρχή δεν ήθελε, μετά έλεγε δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν. Έμαθε ότι έχει και στην αρχή μία γειτόνισσα εκεί πέθανε και νόμιζε ότι είναι thriller και τέλος πάντων το είδες.
11: Είδα δύο επεισόδια και είμαι κολλημένη. Θέλω να γυρίσω σπίτι, μα τελειώσουμε την εκπομπή. Έλα, θέλω να πάω.
10: Ποια
11: να δω.
10: Ποια σου άρεσε πιο πολύ από όλες?
11: Αυτή, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα.
10: Η Εύα Λογκόρια. Με τον Κυπουρό.
11: Όχι αυτή με τον Κυπουρό. Ναι, είμαι ανάμεσα, είμαι σε αυτή με τον Κυπουρό. Γιατί κάπως φαίνεται ότι κάτι έχει μέσα της αυτή, κάτι μου κάνει ένα κλικ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η άλλη με τον υδραυλικό που έχει και το παιδί που πάει να προλάβει τον υδραυλικό στην αρχή, τέλος πάντων στα δύο πρώτα επεισόδια, και μπαίνει εμπόδιο μια άλλη ξανθιά.
10: Αυτή είναι η Σούζαν. Η Εύα Λογκόρια είναι η Γκαμπριέλ.
11: Ωραία.
10: Η Σούζαν η Τέρι Χάτσερ.
11: Αυτή.
10: Που έπαιζε και στο Σούπερμαν, Λόις.
11: Ναι.
10: Πολύ
11: ναι,
10: ωραίο.
11: Ναι.
10: Και πολύ ωραίο ιδίλιο αυτό. Θα εξελιχθεί πολύ ωραία.
11: Καλά, λες.
10: Να είναι με τον υδραυλικό.
11: Με έχει νευρίσει πάρα πολύ άλλη που πάει και μπαίνει με στη μέση αυτή ξανθιά που θέλει να τους χαλάσει τα σχέδια.
10: Τον Μάικ Ντελφίνο λες εσύ.
11: Δεν
10: αυτός
11: ξέρω
10: ήταν,
11: πώς τον λένε.
10: Καλά, νωρίς να μάθεις ακόμα τα ονόματα. Είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία σειρά και θεωρώ ότι το Σαββατοκύριακο θα δώσεις πόνο.
11: Ρε, θα πάρει φωτιά από απόψε το βράδυ. Ποιο Σαββατοκύριακο? Εμένα θα με ξαναδείτε Δευτέρα απόγευμα. Δεν θα βγω έξω.
10: Και είναι και ωραία σειρά γιατί έχει και αρχή με τέλος, με ιστορία, με αφήγηση που αφηγείται η αυτή που πέθανε τέλος πάντων.
11: Ο άντρας της πεθαμένης με έχει νευριάσει ήδη εμένα, να ξέρεις, ναι, ναι, γιατί δεν έχω καταλάβει και τι στο καλό έχει κάνει. Και
10: Mary,
11: έχει φτάσει
10: η Mary Alice.
11: Μπράβο, αυτή τη θυμάμαι, Mary Alice.
10: Yes. Οκ, okay, μπράβο, χαίρομαι λοιπόν. Θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα το δεις σαν νεράκι και θα δεις, έχει ακόμα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για Desperate Housewives. Και εσείς να τις δείτε. Εμπιστευτείτε τον Ευθυμάκο για φαγητό.
11: Εμπιστευτείτε τον γενικά, παιδιά.
10: Φαγητό, εστιατόρια, σειρές, να μην με φοβάστε. Να μην με φοβάστε και για τα ψώνια. Και μιας που είπα και ψώνια, αν αγαπάς το shopping εσύ, όχι αν είσαι ψώνιο, αν αγαπάς το να ψωνίζεις, τότε από 2 έως 4 Οκτωβρίου οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens μόνο για 3 ημέρες, παιδιά, από σήμερα δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Μας περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάμε και αυτό το φθινόπωρο, και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να συζητήσουμε.

0: Music 892, εννοείται στα ακουστικά σας και στα ηχεία σας γενικότερα. Και σήμερα έχω έρθει για να μοιράσω γνώση. Είσαι έτοιμος?
1: Περιμένω να ακούσω. Τι είναι αυτό το γνώση? Μοιράζω γνώση το δικό σου και λίγο επικίνδυνο.
0: Όχι, πρόσεξε με. Σήμερα θα μάθουμε τι είναι το stashing.
1: Stashing
0: ή pocketing. Μέσα σε μία σχέση.
1: Κάνω
0: γιατί
1: stashing.
0: Έχουμε μάθει το situationship, έχουμε μάθει το ghosting. Τώρα έχουμε πάει στο stashing.
1: Έχει
0: station,
1: να κάνει με στάσει.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με στάσει. Έχω φέρει κάτι πιο ήσυχο.
1: Ξενέρωτο, να αλλάξουμε θέμα.
0: Όχι, γιατί θα σου αρέσει και αυτό, γιατί μιλάει για τους ανθρώπους που κρύβουν το σύντροφό τους πρακτικά. Δηλαδή δεν ανεβάζεις φωτογραφίες στα social, δεν τους γνωρίζεις τους δικούς σου, δεν τους γνωρίζεις τους φίλους σου. Αλλά τα έχετε. Και μπορεί να τα έχετε καιρό. Να έχουν περάσει και 5 και 6 μήνες. Τι συμβαίνει εκεί και γιατί το ονομάζουμε έτσι? Έχω έρθει να σας πω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, το stashing ή stashing στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Πώς δεν είναι κακό? Άμα τα έχουμε και δεν με δείχνεις πουθενά, ντρέψε για μένα.
0: Δεν σημαίνει
1: Τάκιστο
0: απαραίτητα.
1: Είναι.
0: Όχι. Δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό. Γιατί μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, να ζήσει ο άλλος σαν ελεύθερος άνθρωπος. Να μην ξέρουν γύρω του τα social media. Αν με ρωτάς, δεν το πολύ πιστεύω. Αλλά λέει, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να συμβαίνει και αυτό. Τώρα το θέμα είναι ότι, ας πούμε, εσύ δεν περνάς καλά με το stashing που σου κάνουν. Μπορείς να το διεκδικήσεις, να το βγάλετε, να το κάνετε παραπέρα. Αρκεί να το αντιμετωπίσεις ψύχρεμα. Δηλαδή, να το συζητήσεις στα ίσια. Να πεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι.
1: Νιώθω ότι ντρέπεσαι για μένα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά ότι είναι πιο σημαντικό για σένα να δείχνεις. Μάλλον να σε γνωρίσουν οι φίλοι του, η σχέση του ανθρώπου σου.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, είμαι με έναν άνθρωπο και αυτός, ναι, πέρα από τα social media δεν με δείχνει ούτε στις παρέες.
0: Όχι,
1: ούτε
0: πουθενά.
1: Δηλαδή θα πουθενά βγω με τα παιδιά, ρε, εσύ μην έρχεσαι. Και στον ένα, δύο, τρεις μήνες δεν έχουμε τίποτα, δεν ξέρουν.
0: Ή μπορεί τώρα αυτός ο άνθρωπος να προστατεύει τη σχέση σας γιατί να θέλει να τη χτίσει.
1: Ή μπορεί να έχει άλλες τέσσερις παράλληλα.
0: Ρε, μπορεί να...
1: Και έτσι να προστατεύει και την πέμπτη, κατάλαβες, και να μην προλαβαίνει να σε γνωρίσει. Αυτό είναι, φιλενάδα, να ξέρεις, άστα stashing. Και εννοείται ότι είναι απαραίτητα αρνητικό. Τι εννοείς?
0: Μπορεί να θέλει να σε προστατεύσει από τα διάκριτα βλέμματα, γιατί μπορεί να σας ζηλεύουν.
1: Ή μπορεί να θέλει να σε προστατέψει από το να σε ξεμαλιάσουν οι υπόλοιπες τέσσερις. Και αυτό προστασία είναι, το νου σου.
0: Μπορεί κι άλλα.
1: Ποια άλλα?
0: Μπορεί, ας πούμε, να έχει κάτι θετικό όλο αυτό. Να έχει ένα πρόσθετο.
1: Αυτό σε ώρα αυτό λες το θετικό πιο είναι.
0: Μπορεί να έχει ένα πρόσφατο διαζύγιο, ένα χωρισμό, ένα τραύμα, δεν ξέρω εγώ από πότε. Μπορεί να είναι δύσκολες οικογενειακές του σχέσεις. Να έχει, ας πούμε, μια οικογένεια που να μην είναι σε καλή κατάσταση για να στη γνωρίζει και να στη γνωρίζει να τρομάξει εσύ. Μπορεί να θέλει πρώτα να βάλει.
1: Άλλο να μην με γνωρίζει τη μάνα του και άλλο να μην με γνωρίζει τους φίλους του. Όλοι προβληματικοί θα είναι.
0: Άμα έχει χωρίσει πρόσφατα όμως και δεν θέλει να πάει κατευθείαν την επόμενη σχέση του.
1: Ωραία, για να μην μπει σε σχέση. Γιατί να μπει σε σχέση, αλλά να του είναι δύσκολο να την γνωρίσει τη σχέση?
0: Γιατί μπορεί να θέλει πρώτα να βάλει μια σταθερή βάση στη σχέση του, να είναι σίγουρος για αυτή τη σχέση και μετά να τη γνωρίσει. Γιατί μπορεί την προηγούμενη σχέση να την γνωρίσει.
1: Πόσο διορία δίνεις αυτό? Τι λένε οι έρευνες εδώ πέρα με το στάσιμο?
0: Οι έρευνες δεν λένε
1: πόσο okay μπορεί να είναι αυτό.
0: Πόσο
1: να είναι για δύο εβδομάδες αυτό, να είναι για τρεις.
0: Όχι, λένε.
1: Να είναι για ένα μήνα.
0: Για κάποιους μήνες είναι αποδεκτό, λένε.
1: Για έξι μήνες, να μην σε γνωρίσει τους φίλους.
0: Τώρα σε έξι μήνες δεν ξέρω αν αυτό το πλαίσιο, αλλά μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, και άλλα πράγματα από πίσω. Όλα αυτά που σου είπα. Και επίσης, αν δεν το αντέχεις, μπορείς να το πεις, να το συζητήσετε και να βρείτε μία λύση κάπου στη μέση. Αυτό είναι. Γιατί δεν είναι το κόβεις μαχαίρι άμα δεν σε γνωρίζει τους άλλους, κατάλαβες?
1: Μην δίνετε σημασία, παιδιά, και ας μην σας γνωρίζει τους άλλους. Αφήστε τον, αφήστε την. Θα γνωρίσετε πάρα πολύ κόσμο, ωραίο κόσμο. Στην παρτάρα που έχουμε, στο Μπλε, στον Άλυμο, The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Είναι την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, στο Μπλε, στον Άλυμο. Να πούμε ότι οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο sunset gathering τη σεζόν, δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, η Νάση. Σε δύο stages με μοναδικό tropical mood στη καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και τώρα, αν θέλετε να διεκδικήσετε και να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο email μας στο games@music892.gr. games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Φιντέλες backstage και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Και καλή επιτυχία, διπλές προσκλήσεις για τα backstage. Δυναμώστε, έρχεται με φόρο από το παρελθόν και το ξέρετε πολύ καλά ότι μας αρέσει πολύ.

0: And brown eyes. Μιλήσαμε για το stashing προηγουμένως και για αυτή τη βλακεία που λένε ότι είναι η φάση του να μην σε γνωρίζει στους φίλους του, στην οικογένειά του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, διότι μπορεί να έχει κάποια άλλα ζητήματα. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου και έρχομαι να σε ρωτήσω, Αστερόπη, αν σου έχει τύχει κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε να δεις, αν και σου έφερα αυτή την έρευνα, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου είχε τύχει στο παρελθόν και όχι με καλά ξεμπερδέματα.
0: Και τι τότε μας το αναλύεις εδώ πέρα και προσπαθείς να μας πεις ότι είναι σωστό?
1: Ναι, γιατί πρέπει να δίνουμε χώρο στους ανθρώπους. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν πρέπει να τους σουβαλιάζουμε. Πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί
0: μόνο δικό σου ήταν όλοι οι ίδιοι. Στη δική σου περίπτωση ήταν όλοι οι ίδιοι. Τι έγινε?
1: Μου έλεγε ότι θα το κρατήσουμε κρυφό για τη δική μας ευτυχία και για να μην μας ζηλεύουν και για να μην έχουμε αδιάκριτα βλέμματα και γιατί είχε χωρίσει πρόσφατα. Και τελικά είχε όντως χωρίσει πρόσφατα, αλλά είχε προλάβει και δύο σχέσεις. Εμένα και μια άλλη σχέση.
0: Η κοπέλα έχετε καταλάβει τι κάνει. Τη συμβαίνουν πράγματα και πάει και βρίσκει έρευνες για να εξειδανικεύσει την κατάσταση.
1: Ούτε καν.
0: Και να κάτσει να πει ότι τελικά δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Καλά μου έκανε. Ό,τι να είναι.
1: Η έρευνα λέει ότι το κάνουν πάνω από το 46,5% επιλέγουν να μοιραστούν τις σχέσεις τους πιο αργά. Άρα όντως δεν ήμουν η μόνη. Δεν είναι για εξειδανίκευση. Για παρηγοριά.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
4: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
3: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
2: προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
3: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
2: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Καλώς τους, ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, καθότι Παρασκευή γάρ και είναι Σαββατοκύριακο και προβλέπετε υπέροχο, φανταστικό. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τα πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου, παιδιά, γιατί τα έχουμε πει τα τυχερά, έχουμε πει γενικές προβλέψεις, αλλά πρέπει να σταθούμε λίγο και στους γκαντέμιδες. Σε αυτά τα ζώδια που θα τα πάνε χάλιο, είναι στο σύνολο 5 ζώδια. Καθίστε αναπαυτικά να ακούσετε μήπως είστε ένα από αυτά.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
3: Ταύρη. Ο μήνας φέρνει στο προσκήνιο θέματα ασφάλειας, οικονομικών και σχέσεων, φέρνοντας πίεση σε ό,τι δεν είναι πλέον σταθερό. Το σύμπαν σας κουνάει το χαλάκι κάτω από τα πόδια και σας λέει ότι είναι ώρα για αλλαγές.
0: Το επόμενο ζώδιο που είναι άτυχο είναι ο Ζυγός μετά τον Ταύρο. Ζυγέ, πρόσεξε να δεις τώρα, θα είναι ένας μήνας γεμάτος διλήμματα, αναποφασιστικότητα και ανάγκη για ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Έχει το νου σου.
3: Φίλοι Σκορπιοί, είστε κι εσείς μέσα σε αυτή τη λίστα, όπου Οκτώβριος σας πρόχνει να ψάχνετε βαθύτερα σε θέματα εμπιστοσύνης, οικονομικών και σχέσεων, με κίνδυνο να μπερδέψετε τις υποψίες με τα γεγονότα. Το FBI θα ζήλευε την έρευνα που κάνετε στο μυαλό σας, η αλήθεια είναι.
0: Κριέ, η δυσκολία έρχεται από καθυστερήσεις, διφορούμενα μηνύματα και αποφάσεις που δεν προχωρούν με το ρυθμό που θα ήθελες για όλο τον Οκτώβριο. Υπομονή πρέπει να κάνεις, έτσι λένε όλοι εδώ και γράφουνε, και εμείς αυτά σου μεταφέρουμε. Κάνει υπομονή και ο ήλιος θα ξαναβγεί, ξέρω εγώ, τι να σου πω.
3: Κλείνουμε με Εγώκερους, που είναι το πέμπτο ζώδιο που θα είναι άτυχο μέσα στον Οκτώβριο. Ευτυχώς, Χριστέ μου, καρκίνοι και λέοντες δεν ήμασταν σε αυτή τη λίστα. Και Εγώκερη, θα σας πω.
0: Ήμουν στους τυχερούς.
3: Ναι, βέβαια.
0: Πώς να είμαι και στους άτυχους. Δεν γίνεται.
3: Εγώ που ήμουν καρκίνος, δεν ήμουν σε αυτή τη λίστα. Οπότε τότε με ψυχούλα μου μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Φίλοι Εγώκερη, λοιπόν, ο μήνας θα σας δοκιμάσει και θα δοκιμάσει και την ανάγκη σας για έλεγχο και προγραμματισμό, φέρνοντας ανατροπές σε στόχους, συνεργασίες και μακροπρόθεσμα σχέδια. Γενικά, προσπαθήστε να οργανώσετε κάτι που αλλάζει κάθε 5 λεπτά και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Τώρα, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι σε αυτή την παρέα και είναι πιο κοντά μας από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, δυναμώστε δυνατά, δυνατά, για να ακούσουμε αυτή τη σούπερ κομματάρα.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
3: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουμε.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
1: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday,
2: Mr. President.
0: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
5: She likes

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο ισοδηματίας είπε, δεν θυμάσαι.
3: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσει λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
4: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
2: Α, στου άλλου να δουλεύουν. Τι μα λέει.
4: Η ζωή δεν είναι για όλους.
2: Κάποιο πρέπει να τα τρώει, δεν γίνεται.
4: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
2: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
4: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ του.
3: Ακροατές μου, σας αγαπώ. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
2: Ναι.
1: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
2: τι?
1: Κάρα.
2: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
1: Πού το πήρε?
2: Σε μια διπλάνη πόλη.
1: Πώς τη λένε?
2: Αλιβέρι.
1: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
2: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά απάντησε
1: Music 8-9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο τη κουβέντα είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Dan Zone.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
1: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει ρε Φάνη.
2: Είναι τόσο πολύ
0: ρε.
1: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπεις μέσα. Να βγάλεις και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Last Chance to Dance.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Ράγια.

Break. Break.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
2: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες.
3: Μπράβο, Μαρία.
2: Μην πει όμως μετά τίποτα.
1: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
2: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη.
1: Μίλησες.
4: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Μιλάμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
2: Παιδί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
1: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
2: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
1: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
3: Μαλάκι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Αστενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά θα τις έτρωγες.
1: Δημήτρη μου, περίμενε
0: θα
1: λίγο.
0: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
1: έκανε. Λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι να μου κάνει τι.
4: Πετούζε.
3: Τι πετούζε, ρε. Εσύ δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
5: Τι πρώτε, ρε.
3: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
4: Τι ήτανε?
3: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σας λένε?
2: Ελεονόρα.
3: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
2: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
3: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
2: Ωραία.
3: Έλα, τέλεια. Έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
1: Να φύγω.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ενοχλώ.
2: Κάτσε, ρε στερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
3: Τι ζώδιο είσαι?
2: Είμαι εγώκερος.
3: Πω, ταιριάζω με τους εγώκερους.
1: Θα κάνω εμετό. Θα κάνω εμετό.
3: Και η ηλικία σου?
2: Είμαι 27.
3: Αχ, και μικρή, όχι μεγάλη περασμένη τη ηλικία.
1: Ποια είναι η περασμένη ηλικία? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: τρού. Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις, Φιλενάδα?
3: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
3: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
3: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
3: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δεν σου πω, θες black coffee εσύ ή θες ρολόι?
3: Θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες την αξία σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.